0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μέσα σάνθησα. Με ένα βλέμμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μ' άγγλισα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας

0: ομοφιλία. Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχω ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα, θύμα σε κάθε μα κύμα. Νάρκη σε κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

σου. Καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δακρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν αύριο λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες.

μας μας εκπλήξει και αγκαλιά μας θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα να σε λες όσο πολύ κι αν τρέξαμε. Αντέξαμε σαν ύφορους τα πόδια μας κι ας θέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χθες, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, προβλέπει η νέα ρύθμιση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενημερωμένοι δανειολήπτες θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή του δανείου να επιταχύνεται. Το κόστος περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούγλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του 5ου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς κοινή ανακοίνωση μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο με επίκεντρο την ασφάλεια και αύριο στο State Department για το πολιτικό σκέλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Ήδη η Νότια Κορέα ανακοίνωσε απόψε ότι 4 πλοία βγήκαν από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται στον προορισμό τους, ενώ 18 παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό από την έναρξη του πολέμου. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ντόναλντ Τραμπ και J.D. Vance εκτιμούν ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η Τεχεράνη. Χωρίς ρεύμα απόψε, η Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα, ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως υποστηρίζει, αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενες ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει και σήμερα τον ισχυρισμό.

0: Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 25, σύμφωνα με την βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν απόψε πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά που μένονταν σε εργοστάσιο στο Εγάλιο την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Επίσης συνελήφθη η 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική τοπικές βροχές και ενδεχομένως με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν στην πρωινή παρέα Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, το earth-echo.gr, αλλά και την εφαρμογή Earth Echo που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας και στον υπολογιστή σας. Για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, είναι πολλά, είναι πλούσια, είναι εξόχως καλοκαιρινά και θα σας κρατήσουν συντροφιά κατά τις διακοπές σας και όχι μόνο. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και από το earthnews.gr και το earth.gr. Δηλαδή όπου θέλετε, διαδικτυακά έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μας ακούτε. Ακούστε μας, σας παρακαλούμε. Άκουσον μεν πάταξον δε, που λέγανε οι παλιοί. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κρυστάλλινος, γιατί έχει πειράξει και το μικρόφωνο. Το έχει κατεβάσει λίγο, κάτι έχει κάνει. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8. Τις μουσικές επιλογές που θα ακούτε και ακούτε, τις έχει κάνει η Ήρα Πανανίδου. Ιουνίου. 6 και 12 το πρωί. 6 και 12 το πρωί. Ναι, Τεταρτούλα σήμερα. Ναι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω μηνυμάτων από το Viber, Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Earth News μία λέξη, κενό. Radio η δεύτερη. Ή μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, η γνωστή μας διεύθυνση στο Facebook. Εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας, όπως έχει κάνει ήδη η Κυριακή, η φίλη μας από την Καλαμάτα. 23 βαθμούς τώρα. Αρχίσαμε να μην πέφτει πολύ η θερμοκρασία το βράδυ, μέχρι τις 12 το βράδυ είχε 27. Αυτό. Καλημέρα στη Φωτεινή που στην Ξάνθη μας πληροφορεί ότι έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο, επίσης από την Ξάνθη, 19 βαθμούς. Ναι, σε άλλο σημείο της Ξάνθης. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο από το Τυχιό Καστοριάς με 18 βαθμούς επίσης. Κοίτα να δεις, το 18 σήμερα παίζει πολύ Ξάνθη, Καστοριά. Περιμένουμε βροχή, λέει, από τις 12 και μετά, όπως και χθες. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη που δεν καταλαβαίνει από 18. Έχουν 23 ήδη στη Νεάπολη Λακωνίας. Πάρα πολύ ωραία. 18 έχει και στη διαδρομή από Σάπες για Αλεξανδρούπολη. Ή στις Σάπες της Αλεξανδρούπολης. Θα σας γελάσω. Καλημέρα και στον Διονύση από τις Σέρες. Μιας και περί καιρού ο λόγος, σήμερα αναμένεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού, όπως την εννοεί ο καθένας αυτή, η ΕΕΜ την εννοεί με συγκεκριμένο τρόπο, εγώ διαφωνώ σφόδρα, αλλά τέλος πάντων, βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τα μελτεμάκια, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5. Τοπικά στο Αιγαίο θα πιάσει και εξάρια τοπικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, πολύ ωραίο, ευπρόσδεκτο, στα βόρεια όμως, κρίμα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ότι θα λέγαμε ότι έχει 34 βαθμούς Κελσίου και είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί δίπλα έχει 43 και 44 και 45, ούτε στα καλύτερα όνειρά μας ή στους χειρότερους εφιάλτες μας. Λοιπόν, σήμερα που είναι 24 του μηνός, είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Εθνική εορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης περιοχής του Καναδά. Εκεί που είχαν κάνει και δημοψήφισμα αν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή όχι. Δεν πέρασε. Είναι η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα. Καραμπόμπο. Είναι εθνική εορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία. Έγινε στις 24 Ιουνίου του 1821, παρακαλώ. Παράλληλα γιορτάζεται η μέρα του στρατού και το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου. Και είναι αργία στη Βενεζουέλα και στο Καραμπόμπο. Είναι η μέρα των μαχών σήμερα. Είναι η μέρα της μάχης του Μπάνκομπερν στη Σκωτία. Τιμάται η αποφασιστική νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων στις 24 Ιουνίου του 1314 κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες το χαβά τους. Είναι Εθνική ημέρα πραλίνας. Ωραία είναι η πραλίνα. Πραλίνα, έχω μια απορία, θα μου τη λύσει η Σερέτη μόλις έρθει. Πραλίνα λέμε μόνο του φουντουκιού ή λέμε κι άλλες, δηλαδή του αμυγδάλου, ναι, του ξέρω εγώ, του πικραμύγδαλου ή δεν ξέρω εγώ πιανού άλλου. Ναι, νομίζω ότι λέμε κι άλλες. Αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Γιορτάζει επίσης ο Όσιος Ιβάν ο εκ Τσεχίας. Να ξέρετε. Γιορτάζει ο Όσιος Γερμόκιος, ο εκ Κορνουάλης. Τώρα όλοι αυτοί είναι στην Ορθόδοξη, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι. Γιορτάζει ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος. Αυτό, ναι, κάπως μου ακούγεται. Ο Άγιος Νικήτας, ο επίσκοπος της Ρεμεσιάνας της Ρουμανίας. Βέβαια, πολλές γιορτές σήμερα. Δεν θα βρείτε κανένα να πείτε χρόνια πολλά, αλλά τέλος πάντων. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα από την Κύπρο με 22 βαθμούς Κελσίου. Α, λίγο έχετε. Στη Νέα Πολυλακωνίας έχουμε περισσότερο. Οι ΣΑΠΕΣ με πληροφορούν ότι βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα μετά την Κομωτινή προς την πλευρά της Αλεξανδρούπολης. Άρα ο φίλος που μας στέλνει από τις ΣΑΠΕΣ Αλεξανδρούπολης δεν κάνει τη διαδρομή ΣΑΠΕΣ Αλεξανδρούπολη, είναι στις ΣΑΠΕΣ της Αλεξανδρούπολης, φαντάζομαι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Άργος Οριστικό, ο κύριος Νίκος. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Δεν τα πήγαν και πάρα πολύ καλά, μέχρι και ο Πούτιν συχνά πυκνά αναφέρει ως παράδειγμα το πάθημα του Βοναπάρτη στη Ρωσία. Ο Πούτιν, άλλο παιδί και αυτό. 1821, σαν σήμερα, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Ενώ το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο, φυσικά, της Βόρειας Ιταλίας, αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει έτσι και μετά από αυτή τη μάχη να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων των πολέμων. Αν δεν υπήρχε η μάχη του Σολφερίνο, δεν θα είχαμε τον Ερυθρό Σταυρό. Πώς λέγανε ουδέν κακό να μη γες καλού και το Τούμπαλιν. Το 1945, σαν σήμερα, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, δίνοντας την πρώτη ύλη για να γίνει μια υπέροχη ταινία. Εκεί που σφυρίζανε το το σφυρίζανε αυτό το πράγμα και περνούσαν τη γέφυρα. Λοιπόν, η γέφυρα αυτή είναι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης, έτσι. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί, όπως σας είπαμε, από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία, με πρωταγωνιστές, παρακαλώ, τους Sir Alec Guinness και William Holden. Οι ΣΑΠΕΣ είναι στη Ροδόπη, μου λένε, παιδιά. Μην μου βάζετε δύσκολα, σας παρακαλώ πολύ. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Είχε γίνει τότε, όταν είχε εκδοθεί αυτή η απόφαση, είχε γίνει σάλος. Η Τουρκία είχε αντιδράσει. Φυσικά, η Τουρκία, η οποία τους δολοφόνους του Σολομού και του Ισαάκ τους είχε κρατήσει στις τάξεις του στρατού, είχαν πάρει και βαθμούς. Είχαν φτάσει στα ανώτερα κλιμάκια του στρατού. Αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει ένα διάστημα ο φωνιάς του
του Ισαάκ, είχε γίνει και βουλευτής. Αλλά μπορεί και να κάνω ένα μικρό λάθος αυτό. Σαν σήμερα το 1911 γεννιόταν ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας. Το 1932 γεννιόταν ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace. Και αν δεν θα θυμόσαστε τα δύο προηγούμενα, να θυμάστε ότι σαν σήμερα το 1987 γεννιόταν ένας από τους πιο σπουδαίους καταορισμένους, ο πιο σπουδαίος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη, ο Λιονέλ Μέση. Τον οποίο το ρωτήσανε προχθές, για πόσο θα συνεχίζεις ακόμα να παίζεις, γιατί θέλετε να με στείλετε στη σύνταξη. Νιώθω καλά. Όσο θα νιώθω καλά και θα μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου και τον εαυτό μου, θα παίζω, είπε ο άνθρωπος, γιατί και καλά έκανε. Εν τω μεταξύ θέλω να το πω αυτό. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο. Χθες η Πορτογαλία έπαιζε, ο Ρονάλντο έβαλε γκολ και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο να πάνε και να ρωτάνε παίκτες ή στα τηλεοπτικά πάνελ να συγκρίνουν τώρα τον Μέση με τον Ρονάλντο, ποιος είναι καλύτερος, ποιος δεν είναι καλύτερος, να ρωτάνε παλιές δόξες του ποδοσφαίρου να πάρουν θέση. Γιατί βρε παιδί μου, γιατί και εκεί διχασμός. Με τον Μέση φυσικά, αλλά δεν έχει σημασία. χρονών λοιπόν ο Μέση. Το 1519 έφευγε από αυτόν τον μάτιο κόσμο η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Υπήρξε προστάτηδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Καταλαβες, δηλητηριάζει κάποιους, αλλά μετά προστατεύει τις τέχνες και καθαγιάζεται. Το 1935 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό ή το τάγκο, όπως λένε κάποιοι γλωσσομαθείς, το λένε τάγκο ξαφνικά. Και το 1949 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού το 1924, το 1945-46 την περίοδο και επίσης την περίοδο 1947-1949. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 1949, είχε γεννηθεί το 1860, 89 ετών έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ταυριδίκη. 24 βαθμούς είδηση στη Λίδα, 6 ώρα το πρωί, καλά ξεκινήσαμε. Σας είπαμε πριν τι λέει η Έμι, μέχρι 34 θα φτάσει, 34 το τονίζουμε, υποσκιά. Και μάλιστα κατά την Έμι θα έχει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, βέβαια κυρίως στα βόρεια. Στη Λίδα δεν είναι στα βόρεια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι κάπου στο κεντρικά, έτσι, ναι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Νέα Πέραμο Καβάλας, μας ακούει καθημερινά, θα σας ευχαριστούμε πολύ. 183 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, άντε καλό χειμώνα, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος που προφανώς είναι δικός μου. Καλημέρα από τον όμορφο Βόλο, μας στέλνει ο κύριος Κώστας. Οι Σάπες βρίσκονται στον ομό Ροδόπης, η Αλεξανδρούπολη στον Εύρο, είναι περίπου μισή ώρα δρόμος. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, μας λέει η Μαρία από την Αλεξανδρούπολη. Βάλτε τα πράγματα. Δεν έχω πάει καθόλου από εκείνα τα μέρη. Δεν τα ξέρω καλά. Ξέρω τις Σάπες, σας έλεγα και τις προάλλες, ως μέρος, ότι είναι ένα από τα πιο τελευταία μέρη της Ελλάδος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τις λεπτομέρειες δεν τις ήξερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, στο Δόριο Μεσσηνίας. Εκεί η θερμοκρασία είναι 16 βαθμοί Κελσίου, αν διακρίνω καλά το καντράν του αυτοκινήτου του. Λοιπόν, αυτά και με το σαν σήμερα, με τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα, συνεχίστε εσείς να στέλνετε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για την διεθνή επικαιρότητα, για τη διεθνή δισογραφία. Έχουμε να πούμε και για την εσωτερική δισογραφία επίσης. Έχουμε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, σκιώδη κυβέρνηση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Έχουμε σκιώδη κυβέρνηση από την Ελλάς. Λοιπόν, αλλά θα συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτά, γιατί
Έχουμε ακόμα μπόλικο χρόνο μέχρι τις 8 να πούμε πράγματα και θάματα. Θα μιλήσουμε λίγο και για τον καιρό. Θα μιλήσουμε λίγο για τον καιρό σήμερα, γιατί τις προηγούμενες μέρες σας λέγαμε με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας στην Γαλλία και στην Ιταλία, για παράδειγμα, ότι έχουν καύσωνα, έχουν θύματα από τον καύσωνα, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, καταφεύγουν σε εκπτωτικά χωριά ή αυτά τις μεγάλες αγορές που έχουν λίγο κλιματισμό, γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν την πρόνοια να βάλουν ή δεν ήταν αχρίαστοι μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, άλλοι πνίγονται πέφτοντας στο νερό για να δροσιστούν. Έχουν τέτοια προβλήματα. Εμείς αυτά δεν τα έχουμε. Έχουμε τις θερμοκρασίες που σας είπαμε, 32-34, αλλά τι είναι αυτό που εμάς μας γλίτωσε από αυτόν τον θόλο, τον μετεωρολογικό, που ταλαιπωρεί ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης? Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 7. Φυσικά θα μιλήσουμε και για το Μουντιάλ, εννοείται. Θα ενημερωθείτε εδώ κατά τις 8 παρατέταρτο για το Μουντιάλ. Είχαμε και νίκη και της Γαλλίας. Είχαμε ισοπαλία της Αγγλίας, 0-0 η καημένη μου. Αγαπώ Αγγλία, το ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Για τους καινούριους ακροατές το λέω σήμερα, το επαναλαμβάνω. Και θα πούμε όμως και για άλλο ένα θέμα. Βγήκε χθες μια ευρωπαϊκή έκθεση, η οποία έχει τη σημασία της. Μιλάει για τα τροχαία δυστυχήματα και κυρίως τα θανατηφόρα δυστυχήματα στην Ευρώπη. Έχει ενδιαφέρον και για τη χώρα μας και θα ήθελα να δώσετε λίγο προσοχή. Αλλά αυτά μετά. Τώρα πάμε σε τέτοιους ειδήσεων σιγά σιγά, αφού προηγουμένως πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματικό θρίλερ στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χωρίς κοινή ανακοίνωση ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον, η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε εξέλιξη το σχέδιο ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα. Προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Συνελήφθη 43χρονη για εμπριδισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Κερατέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε, τη Φωτεινή. Τη άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Χειροκροτάει. Λέει: ευχαριστούμε πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και στέλνει αυτά τα emoji που δείχνει να χειροκροτάει. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Λέει: καλημέρα. Από διαδρομή Τρίκαλα Λάρισα με 23 βαθμούς. Να σχολιάσουμε κάποια στιγμή τη στάση κάποιων Ελλήνων Ευρωβουλευτών που δεν υπερψήφισαν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη Τουρκία. Δεν το έχω πρόχειρο τώρα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος. Όμως διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ότι κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δεν το υπερψήφισαν, προτιμώντας την αποχή, γιατί διαφωνούσαν από ό,τι εξήγησαν οι ίδιοι με κάποιες πτυχές αυτού του ψηφίσματος, όχι με την ουσία του ψηφίσματος, αν δεν κάνω λάθος. Για όσους δεν το ξέρουν, το ψήφισμα αυτό καταδίκαζε την Τουρκία και για την στάση της στο Κυπριακό και για τις παραβιάσεις στην Ελλάδα και για την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και για το κάζους μπέλι, δηλαδή σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό υιοθετούσε τις ελληνικές θέσεις. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει με πλήρη λεπτομέρεια γιατί κάποιοι διαφώνησαν εν πάση περιπτώσει και διαχώρισαν την θέση τους, αλλά αν δεν κάνω λάθος κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, διορθώστε με αν κάνω λάθος και θα ζητήσω και συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που είχα, δεν έδωσα περισσότερο βάρος όμως αυτή την πληροφορία. Τώρα που είμαστε στο χώρο των ελληνοτουρκικών και των ευρωτουρκικών και όλα αυτά τα πράγματα, να σας πω ότι χθες είχαμε, ενδεχομένως θα το έχετε δει από χθες, είχαμε χθες πάλι παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, μάλιστα οπλισμένων τουρκικών F-16, φυσικά αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά σε χρόνο ντετέ, έγινε δηλαδή ό,τι προβλέπεται συνήθως, δεν προσφέρουν τίποτα ιδιαίτερο αυτές οι ιστορίες, απλά για ένα διάστημα μεγάλο διάστημα, λίγο πολύ τις είχαμε ξεχάσει. Τώρα φαίνεται ότι ακολουθεί διαφορετική τακτική, να το πω έτσι, η τουρκική ηγεσία ή τουλάχιστον η στρατιωτική ηγεσία της γειτονικής χώρας, και στέλνει αεροπλάνα και μάλιστα οπλισμένα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, τα μόνα που πετούσαν στο Αιγαίο από τουρκικής πλευράς ήταν κάποια λεγόμενα κατασκοπευτικά αεροπλάνα ή κάποια ντρόνς ή κάποια τέτοια πράγματα. Χθες είχαμε, δεν ήταν η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν αρχίσει να πυκνώνουν οι εμφανίσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, οπλισμένων μάλιστα, στο Αιγαίο. Θα δούμε εάν αυτό είναι προάγγελος κάτι άλλο ή όχι. Βέβαια, αυτό κάνει πολλούς να αναρωτιούνται, εντάξει ρε παιδιά, πώς συμβαδίζει αυτό, για παράδειγμα, με τα ήρεμα νερά που λέμε ότι θέλουμε και υπάρχουν, επικρατούν αυτή την περίοδο ήρεμα νερά με την Τουρκία. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και βάζει σε πολλούς σε σκέψεις. Αλήθεια είναι αυτό. Όπως βάζει σε πολλούς σε σκέψεις το τι πρόκειται να κάνει στο μέλλον η Τουρκία, και αν θα συνεχίσει να κάνει, γιατί βλέψεις έχει, αν κάνει επεκτατικές κινήσεις ή όχι, γιατί πάρα πολλοί προβλέπουν κάτι τέτοιο. Χθες διάβαζα μάλιστα και μία ανάλυση ενός Ισραηλινού πρώην διοικητή της Μοσάντ, ο οποίος έλεγε αυτό που σας λέμε πάρα πολύ καιρό εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι ένα από τα επόμενα μέτωπα του Ισραήλ θα είναι μοιραία με την Τουρκία, η οποία Τουρκία φροντίζει ή επιθυμεί, δεν το καταφέρνει πάντα, να επεκταθεί και προς την πλευρά μέσω της Συρίας, ίσως και μέσω του Ιράκ, αλλά εν πάση περιπτώσει να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα που λέω Τουρκία, επειδή θα γίνει σε 2 εβδομάδες η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το ξέρετε αυτό, σας είχαμε πει ότι θα είναι εκεί και ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα περάσει και από την Ελλάδα, δεν ξέρουμε αν θα περάσει τότε, αλλά σίγουρα θα περάσει, λέγανε οι πληροφορίες, ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπως και ο Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέξε, θα περάσουν από την Ελλάδα καθοδόν για την Τουρκία. Χθες είχαμε πάρα πολλές συλλήψεις στην Τουρκία και καλά αφενός ακροαριστερών ή κουρδικών οργανώσεων, αφετέρου λέει υποστηρικτών του Ισλαμικού κράτους. Αυτό το πράγμα κάποιες φορές μπορεί να είναι και στάχτη στα μάτια, που λένε στην καθομιλουμένη, διότι υπάρχουν και διεθνείς εκθέσεις που λένε πλέον Ινστιτούτων, για παράδειγμα, διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωματικών, στρατιωτικών και στρατιωτικοπολιτικών κτλ., που λένε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές τρομοκρατικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και του Ισλαμικού κράτους, ή της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ή της Χαμάς, ή τραχαγύρευε. Βέβαια, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα δεν θα την κάνουμε με 6 και 41 τώρα πρωί Τετάρτης. Μπορεί να θυμώσει μια κροάτρια, αλλά δεν πειράζει. Μιας και είμαστε στα διεθνή, στον ευρύτερο χώρο, και επειδή δεν έχουμε από το μέτωπο του, δεν υπάρχει πόλεμος πια στην Μέση Ανατολή, τουλάχιστον με τη μορφή που τον είχαμε μάθει τις προηγούμενες ημέρες. Ξέρετε, με τέτοια ώρα σας ενημερώναμε πάντα για το τι γίνεται στον Περσικό κόλπο. Αυτή την περίοδο δεν γίνεται τίποτα από την άποψη των πολεμικών επιχειρήσεων. Να πούμε, δεν έχει βομβαρδισμούς, δεν έχει ντρόουνς, δεν έχει εκρήξεις, δεν έχει τέτοια πράγματα. Έχει όμως μία αγωνία ακόμα για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Επαναλαμβάνω ότι τα στενά του Ορμούς δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Αφορά αφενός την τιμή των καυσίμων τα οποία πληρώνουμε όταν βάζουμε, γεμίζουμε το ρεζερβουάρ. Γεμίζουμε τρόπος που λέγει. Όταν βάζουμε βενζίνη, πάση περιπτώσει, στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας ή της μοτοσυκλέτας μας. Άρα ένα πράγμα που μας αφορά ούτως ή άλλως. Μας αφορά περισσότερο γιατί έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας και οι τιμές της ενέργειας και των μεταφορικών επιβαρύνουν το κόστος της ζωής μας. Σε ένα μεγάλο βαθμό ο πληθωρισμός που υπάρχει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, σε ένα βαθμό, έτσι, δεν είναι ο μοναδικός λόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας βασικός λόγος είναι και τα κόστη τα μεταφορικά που είχαν εκτιναχθεί στα ύψη. Και αυτό μας αφορά. Γενικότερα μας αφορούν όλες αυτές οι εξελίξεις, έτσι. Μας αφορούν την τσέπη μας. Όχι το γεωστρατηγικό αποτύπωμα και το αυτό και το εκείνο και το άλλο, την τσέπη μας. Λοιπόν, διαβάζω σε έκθεση Ινστιτούτου, το οποίο ασχολείται με τις ναυτιλιακές μεταφορές, ότι 1150 πλοία, μικρότερα ή μεγαλύτερα, μεταξύ των οποίων και κάποια πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, παραμένουν εγκλωβισμένα εκεί στον Περσικό κόλπο, δεν έχουν βγει ακόμα από τα στενά του Ορμούς για να πάνε στον προορισμό τους να μεταφέρουν τα προϊόντα με τα οποία είναι φορτωμένα, κυρίως πετρέλαιο, αλλά όχι μόνο, έχουν και διάφορα άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγμα σιτάρι, ξέρω εγώ τι, το οποίο είναι ένα θέμα από μόνο του για την οικονομία του κόσμου. Ένα δεύτερο θέμα όμως που είναι επίσης σημαντικό είναι με αυτούς τους ανθρώπους που είναι πάνω στα πλοία, με τους ναυτικούς, όπου οι άνθρωποι είναι τώρα μέρες εγκλωβισμένοι εκεί. Κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι από την 29η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε δηλαδή η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Είναι εγκλωβισμένοι εκεί, δεν μπορούσαν να φύγουν γιατί την επομένη έκλεισαν τα στένα του Ορμούς. Καταλαβαίνετε. Είναι ένα θέμα για αυτούς τους ανθρώπους και για τις οικογένειές τους. Υπάρχει επικοινωνία μεν, αλλά υπάρχει και αγωνία δε. Η κυρία Νίνα μας λέει τι τεράστιο μίσος είναι αυτό κατά του Ρονάλντο στην εκπομπή της ΕΡΤ. Γιατί το έχετε διακρίνει? Εγώ δεν ξέρω τώρα τι λέτε, αν υπάρχει μίσος ή όχι. Λέει είστε φαν του Μέση. Ναι, ωραία, ναι. Αλλά βγάζουν κάποιοι δημοσιογράφοι, λέει, χολή κατά του Ρονάλντο. Δεν το έχω παρατηρήσει, δεν το έχω παρακολουθήσει, να σας πω την αλήθεια. Ό,τι και να σας πω, ψέματα θα είναι. Και δεν θέλω να σας πω ψέματα, κυρία Νίνα. Θέλω, δεν θέλω. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο. Δεν ακούμε τίποτα τελευταία για τη Συρία. Όλα καλά εκεί ξαφνικά? Γενικά μιλάω, δεν ακούγεται, όχι από εσάς μόνο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για τη Συρία, να σας πω την αλήθεια, επί του παρόντος. Δηλαδή δεν έχουν προκύψει κάποιες σοβαρές σημαντικές ειδήσεις. Ίσα έτσι, το μόνο που έχει προκύψει είναι ότι ο κύριος Σάρα, αυτός που κατέλαβε την εξουσία και έδιωξε τον Άσαντ, κατέλαβε την εξουσία με τα όπλα, έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτός από τη διεθνή κοινότητα μεταβαίων και κλάδων. Αυτό έχω καταλάβει. Μάλιστα, ο Τραμπ τον είχε προτείνει να μπει στο Λίβανο για να καθαρίσει με τη Χεζμπολάχ. Ο Τραμπ είπε και αυτό. Καλώς.
1: Γεια σας. Έχετε βρει το πιο αγιογράφητο άνθρωπο του κόσμου και του κάνετε πλάκα?
0: Γιατί μου κάνουν πλάκα?
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Για τις
1: άπες, πραγματικά, ναι, όμως, δηλαδή, πραγματικά.
0: Δεν μου κάνουν πλάκα. Εντάξει, με ενημερώνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι. τον μπερδεύετε το Διονυσάκο
0: αυτό,
1: μου.
0: Αυτό, με μπερδεύετε αυτό, λίγο. Ναι, αυτό, εντάξει, αυτό.
1: Όσο για τον Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο Ρονάλντο, παιδιά, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης.
0: Βέβαια είναι.
1: Αλλά είναι κομπλεξικός.
0: Γιατί είναι κομπλεξικός?
1: Έχει κόμπλεξ απέναντι στο Μέση. Έχει πρόβλημα.
0: Όχι, εγώ το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Ότι αυτό το πράγμα είναι λίγο.
1: Δεν είναι θέμα μπιφ.
0: Παιδί μου, όλοι ας πούμε, θέλουν ντε και καλά να δημιουργήσουν ένα δίπολο. Από τη μία ο Μέση, από την άλλη ο Ρονάλντο.
1: Όχι,
0: γιατί?
1: Όχι, ο Ρονάλντο το δημιουργεί αυτό.
0: Έλα μωρέ, που
1: βρίσκει άκου να δεις τώρα, με τη στάση του, με τις δηλώσεις του. Ο άνθρωπος αυτός. Κινείται εντελώς λάθος, γιατί είναι το εγώ του. Και αν ένας παίκτης δεν έχει μεγάλο εγώ,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να γίνει και μεγάλος παίκτης. Τώρα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, όπως και να έχει, θέλει να σπάει και εκείνος κάποιο ρεκόρ πάντα, για να φαίνεται ότι είναι το ίδιο μίσο που θεωρεί ότι είναι καλύτερος από το Μέση. Νομίζω ότι το έχει δηλώσει κιόλας.
0: Δικαίωμά του να θεωρεί ότι θέλει για τον εαυτό
1: του. Θέλω να πω ότι αυτός το έχει δημιουργήσει με τη στάση του. Δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος θα έλεγε: υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι παίκτες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ο ένας είναι ο Μέση και ο άλλος είναι ο Ρονάλντο. Ο ένας έχει κάποια χαρακτηριστικά, ο Μέση, ας πούμε, που τον κάνουν ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα μαγεύει την μπάλα. Και έχει και ασυλία. Στου διαιτητέ, τώρα κατά ψέματα. Αλλά έτσι είναι με του μεγάλου παίκτε. Και απ' την άλλη είναι ο Ρονάλντο, ο οποίο είχε φοβερή ταχύτητα ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία. Και έγινε ο πρώτο παίκτη που σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ.
0: Το ρεκόρ έσπασε κι αυτό.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Αλλά αυτά είναι για αυτού του δύο. Δεν είναι για κανέναν άλλο. Και για να λέμε εμεί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Είχε φτιάξει μια περιουσία τεράστια. Που ξέρει, ήταν ένα φτωχό παιδί, όπω και ο Μέση. Μια τεράστια περιουσία, πώς το λένε, αξιοποίησε το ταλέντο του κτλ. Όλα τα άλλα τώρα δεν είναι ούτε μένος. Έχουμε εμείς, είχαμε μίσος τώρα για τους παίκτες. Έχουμε μίσος.
0: Για κανέναν.
1: Για κανέναν, ναι.
0: Σχεδόν.
1: Εντάξει.
0: Σχεδόν.
1: Μην περιμένουμε.
0: Μερικές φορές, ναι. Μερικές φορές έχουμε και τέτοια. Κάναν θεματάκι.
1: Ναι.
0: Άμα βλέπουμε καμιά συμπεριφορά η οποία είναι περίεργη, αλλιώς δεν έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν τους ξέρουμε και τους ανθρώπους, παιδί μου.
1: Όχι, δεν τους ξέρουμε.
0: Κάποιοι νομίζουν ότι οι δημοσιογράφοι τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δεν τους ξέρουμε, παιδιά.
1: Δεν
0: ξέρουμε που είναι οι σάπες. Εγώ.
1: Ναι.
0: Που λέω λόγος, κατάλαβες. Το
1: Φερρυπίν. Αυτό είναι το.
0: Ναι.
1: Πραλίνα βγάζεις από διάφορα πράγματα επίσης.
0: Λοιπόν. Για πες.
1: Επειδή ήθελες να με ρωτήσεις.
0: Τι, ήθελα να σε ρωτήσω για την. Ήθελα να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα.
1: Α, για την πολιτική.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Καλά, εντάξει, έχουμε χρόνο μέχρι να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Τι θα ήθελες να συζητήσουμε για τη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Αυτό για τη σκιώδη μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, τι.
0: Ότι όλοι γράφουν, ας πούμε, για τη σκιώδη κυβέρνηση. Επικεντρώνουν σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μέχρι προχθές ήταν στο Πασόκ. Και τώρα έφυγε από το Πασόκ και πήγε στην Ελλάς. Και μάλιστα οι κακές γλώσσες λένε ότι έφυγε επειδή την έδρα στην Αχαΐα την έχει καπαρωμένη ο Γιώργος Παπανδρέου και γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα έτσι θα κρίνουμε τα πράγματα.
1: Το σκανδάμπι λέμε τώρα.
0: Ένα, ναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά το όνομα.
1: Σκανδάμπι, ναι.
0: Μου λέγε ένας φίλος, δεν λέω το όνομά του για να μην τον εκθέσω.
1: Όχι,
0: τον άνθρωπο.
1: Ναι, το
0: μου λέγε είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι σαν να έχεις μια σχέση με μια κοπέλα,
1: ναι,
0: 15 χρόνια,
1: ναι, ναι,
0: αγαπημένη κτλ. Και, τα λοιπά,
1: ναι,
0: και κάποια στιγμή να της πεις: αγάπη μου, αύριο παντρεύομαι μια άλλη. Κατάλαβες.
1: Έτσι έκανε.
0: Έτσι μου το παρομοίασε ο φίλος αυτός, ο καλός. Ότι έτσι έκανε. Γιατί μέχρι και προχθές ήταν στα όργανα του Πασόκ, πριν από λίγο καιρό, ξέρω πώς, ήταν γενικός γραμματέας κτλ.
1: Ναι, αλλά άμα να σου πω κάτι,
0: ναι,
1: θα κάνω εγώ το ρόλο της κοπέλας.
0: Με κάνεις.
1: Που την αφήνεις για να παντρευτείς μια,
0: ναι,
1: άλλη. Ξαφνικά μια μέρα στην άλλη. Και αν με θεωρούσες δεδομένη τόσο καιρό.
0: Μπράβο, και είναι και αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι λάθος.
0: Ναι, αλλά από την άλλη.
1: Το είναι λάθος.
0: Κάτι δείχνει και για την άλλη κοπέλα που τον δέχεται. Με τέτοια συμπεριφορά.
1: Καλά, εντάξει. Εντάξει.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
1: Γιατί μπορεί να μην το ξέρει η κοπέλα.
0: Α, ναι, ναι. Λες, μπορεί.
1: Μπορεί να μην το ξέρει.
0: Εν πάση περιπτώσει. Και αυτό ήταν το σχόλιο μας για την σκιώδη κυβέρνηση.
1: Δεν, όχι, εγώ.
0: Έχεις άλλο, είπε.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Γιατί μπερδεύουμε τον κόσμο. Όχι,
0: μισό. Να πούμε σε κάποιους ακροτές που μπορεί να μην ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Ανακοίνωσε χθες τη σκιώδη κυβέρνηση η Ελλάς.
1: Ναι, που έχει μέσα.
0: Η ελληνική.
1: Έχει αρκετό
0: πρόβλημα. Αριστερή συμπαράταξη. Αυτή η Ελλάς. Όχι, δεν είναι. Ακούστε, ταξίαρχος, ξέρω εγώ, αναβαθμίστη γη, καρατομήθηκε. Όχι, μην περιμένετε τέτοια. Η Ελλάς, η άλλη η Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει αρκετό πρώην Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν ήταν ο μοναδικός. Α, βγαίνει, ναι, τηλεόραση τώρα.
0: Βγαίνει τηλεόραση.
2: Βγήκατε,
1: ναι,
2: ήδη.
1: Γεια σας.
0: Με μεγάλη μας χαρά.
1: Τι κάνετε.
0: Μας λείψατε χθες, αλλά ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, χθες τι έγινε και αργήσαμε.
3: Πάλι βγαίνεις, ξέρεις τώρα.
1: Βγαίνεις, παιδιά, δεν έφευγε. Έβγαινε μέχρι το παρά ένα.
0: Εγώ φοβόμουν και για σήμερα που είχε να πει για τον νόμο Κατσέλη. Είχαμε όλα.
2: Καταλαβαίνω. Ήμουν σίγουρη. Για σήμερα ήμουν σίγουρη.
1: Γιατί μπορεί να πιάνε τις παραλλαγές του νόμου Κατσέλη, τα ψηλά γράμματα του νόμου Κατσέλη.
3: Αυτή εξήγησε όμως όλα, νομίζω τα βασικά.
1: Πάντα τα ξέρει πολύ καλά ο Θοδωρής μας.
0: Να ρωτήσω. Αυτοί που δεν είχαν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη.
2: Ναι.
0: Οι οποίοι ήταν δανειολήπτες.
2: Δεν είχαν υπαχθεί.
0: Δεν είχαν υπαχθεί.
2: Ωραία.
0: Και οι οποίοι μπορεί να είχαν του κόσμου τα δάνεια ή κάποια των δανείων αυτών ήταν σερβετικό φράγκο για παράδειγμα και να διπλασιάστηκε το δάνειό του κτλ.
2: Μάλιστα.
0: Με αυτού υπάρχει καμιά πρόνοια.
3: Όχι, έχουν άλλη ρύθμιση. Έχουν υπαχθεί κάπου.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να έχουν υπαχθεί κάτι. Μ' αρέσει που είπαν αυτή τη λέξη την καινούργια.
3: Συγγνώμη, γιατί λέγαμε το ελβετικό φράγκο. Λέω, εκεί υπάρχει ρύθμιση, έχει υπαχθεί πολλοί κόσμος. Πάει αυτό, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
3: Εδώ είναι άλλο θέμα του νόμου Κατσέλη. Τώρα εσύ ποιους λες.
0: Αυτοί που δεν είχαν υπαχθεί πουθενά.
1: Δεν έχει να κάνει που έχει υπαχθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό.
2: Αυτοί που δεν είχαν υπαχθεί.
0: Αυτό λέω ρε παιδί μου. Μήπως
2: μήπως
0: δια της τεθλασμένης, μήπως ωφεληθούν και αυτοί. Αυτό λέω. Μήπως υπάρχει κανένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση, να έχει χάσει τη ρύθμιση, να έχει κάνει. Είναι διάφορες.
2: Μάλιστα. Και τώρα φορά μόνο.
1: Έχει εννέα ερωτήσεις και απαντήσεις. Διάβασε.
3: Όταν παίρνει ένα δάνειο. Οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε τράπεζα στον κόσμο, οποιοδήποτε καθεστώ, ο τόκο, να λέμε τόκο, υπολογίζεται από το κεφαλαίο. Επιστολικού κεφαλαίου. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πάγια τραπεζική πρακτική εδώ και αιώνες. Εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοϊκή για αυτούς τους ανθρώπους συγκεκριμένα. Αν μεθαύριο κάποιος άλλος προσφύγει και κερδίσει μια απόφαση, αυτό θα ανοίξει άλλους ανθρώπους.
0: Και αυτό, από ό,τι άκουγα και τον κύριο Πιερακάκη, αφορά 100.000 ανθρώπους.
3: Περίπου εκεί να υπολογίζουμε.
0: 100.000 νοικοκυριά, να μην πούμε 100.000 ανθρώπους.
2: Ενεργή ρύθμιση.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ.
2: Άλλοι που είτε έχουν λίγοι ενδεχομένως, δεν ξέρω, που έχουν χάσει το σπίτι. Είτε
0: μ' άρεσε όμως το παράδειγμα
2: τελειώσει,
0: που είπε.
2: Έχουν λήξει τις ρυθμίσεις.
0: Μ' άρεσε το παράδειγμα που είπε ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να χρωστάει 70.000 και ξαφνικά να βρεθεί να χρωστάει μόλις 141 ευρώ. Μιλάμε, αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου, πάρτι θα έκανα. Δηλαδή δεν θα ερχόμουν σήμερα για κομπή.
3: Επειδή μιλάμε για νόμο Κατσέλη, πίσω από αυτό βέβαια, από πολλούς από αυτούς, κάποιοι είναι αυτοί οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, το οποίο δυστυχώς ο νόμος Κατσέλη δεν το διαχώρησε, δεν το απασχόλησε, ήταν άλλες συνθήκες της εποχής, τώρα μην το κρίνουμε αυτή την ώρα. Αλλά πολλοί κρύβονται δραματικές ιστορίες ανθρώπων που σε ένα βράδυ χάσαν τα λεφτά τους, σε ένα βράδυ
0: με
3: το κέτο στο μαγαζί τους, μην
0: ανάγκη,
3: οτιδήποτε.
2: Έτσι και μιλάμε για πρώτη κατοικία για αυτά τα δάνεια, έτσι, του νόμου Κατσέλη. Τα είχαν πάρει μόνο για πρώτη κατοικία.
3: Λοιπόν, πάντως, εγώ από την ειδησιογραφία πρέπει να σας πω, ξεχωρίζω κάτι άλλο, γιατί αυτό είναι μικρή σημασία, τεράστια σημασία είναι. Συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, κλείνουν, αναγκαστικά κλείνουν, 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Πώς το αριθμό, νομίζω που διάβασα.
0: Κλείνουν ή συγχωνεύονται, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα συγχωνεύονται, αλλά δεν τα βάζω.
0: Ναι,
3: αλλά.
0: Γι' αυτό λέω.
3: Επιπλέον αυτό.
0: Η απόφαση και αφορά και κάποια που κλείνουν και κάποια που συγχωνεύονται. Ναι. Δηλαδή, πέραν του κλεισίματος, έχουμε και συγχωνεύσεις.
3: Έχουμε συνολικά λοιπόν 75 σχολεία σε όλη την Επικρά, τα οποία τώρα λειτουργούν ή πέρυσι λειτουργούσαν. Και το Σεπτέμβριο δεν θα ξανανοίξουν 75 κουφάρια, κτηρίο. Τώρα να λένε τα πράγματα όπως είναι.
2: Να σου πω κάτι. Άμα έχουμε 60.000 γεννήσεις πια, 60-65, και είχαμε 100.000 γεννήσεις πριν 10 χρόνια, στο μέλλον θα κλείσουν και άλλα σχολεία.
3: Είναι όμως δραματικό και άλλο το λέμε εμείς εδώ από την Αγία Παρασκευή του στούντιο. Άλλο να στο χωριό να ξαναδημοτικό είναι
2: παιδογείο.
3: Και αν δεις τι κλείνει αυτό, είναι τεράστιο βάρος στην καρδιά, ρε παιδί μου. Το λέει, δηλαδή. Το βλέπει προφανώ ότι είναι λίγε γεννήσει. Όταν κλείνει το δημοτικό, κλείνει το νηπιαγωγείο, καταλαβαίνει ότι ο τόπο.
1: Θλίψη.
3: Μαραζώνει.
0: Αυτό, μαρασμό.
3: Πεθαίνει. Δηλαδή, σκέφτεσαι όταν φύγουμε εμεί από τη ζωή, είναι ο άλλο, δεν έκανα και 90, είναι 60.
2: Να.
3: Σου λέει, θα ζήσω, αλλά μισό αιώνα, μακάρι ο άνθρωπο. Αλλά όταν πεθάνω, θα πεθάνει μαζί με το χωριό.
0: Είναι συγκλονιστικό και έχει και πολλές παραμέτρους. Δηλαδή τώρα το ξαναήρθε στο προσκήνιο με αφορμή το κλείσιμο σχολείων ή τη συγχώνευση. Αλλά έβλεπα και ακόμα και εκθέσεις οι οποίες λένε παιδιά ότι το ασφαλιστικό μας εξαιτίας ακριβώς του δημογραφικού προβλήματος σε λίγα χρόνια θα τυναχθεί στον αέρα. Όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλη την Ευρώπη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι, εκτός αν γίνουν άλλες λύσεις.
1: Παιδιά, για να λυθεί αυτό το πράγμα, εντάξει, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι χρειάζονται πολύ ισχυρά κίνητρα. Κίνητρα όμως, δηλαδή όχι αστεία πράγματα.
0: Ρε παιδιά, όμως δεν είναι παλιά, ας πούμε. Παλιά δεν φτιάχναν οικογένεια επειδή είχαν κίνητρα.
1: Όχι, όχι, ναι, αλλά τώρα αυτό χρειάζεται όμως.
0: Επειδή ήταν τέτοιες οι αξίες, γιατί είχαν άλλη ιεράρχηση, για παράδειγμα, στο τι θα κάνω με την καριέρα μου κτλ.
1: Επειδή είμαστε όμως στο μη περαιτέρω, πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα για να φύγουν οι νέοι άνθρωποι από τα αστικά κέντρα τα μεγάλα, άμα θέλουν και άμα δεν έχουν προοπτική και άμα θεωρούν ότι πιέζονται πάρα πολύ και να πάνε σε περιοχή. Γιατί πια όλες οι περιοχές είναι προσβάσιμες, παιδιά. Δεν είναι τώρα όπως ήταν τα πράγματα. Δεν έρχεται η μόμα να σου ανοίξει το δρόμο άμα κλείσει, ας πούμε, από την κακοκαιρία. Δηλαδή υπάρχει πρόσβαση, είναι τα πράγματα. Δηλαδή
0: ναι,
1: είναι...
0: αλλά εγώ επιμένω ότι δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό ή μόνο θέμα κινήτρων. Δηλαδή παλιότερα δεν κάνανε
1: οικογένειες. Το οικονομικό επικαλούνται περισσότερο.
0: Ναι, αλλά δεν κάνανε οικογένειες για να πάρουν επίδομα πολυτέκνου, ας πούμε. Κάνανε οικογένεια γιατί θέλανε να κάνουν οικογένεια. Ή γιατί θεωρούσαν ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής τους. Θέλω να πω ότι αυτό είναι θέμα γενικότερο αξιών, δηλαδή, οι οποίες έχουν επικρατήσει και έχουν αλλάξει. Δεν είναι μόνο οικονομικό.
1: Όχι,
2: σχετικά τώρα
1: ζωής,
2: με το ασφαλιστικό παιδιά. Που είπε πριν ο Διονύσης. Όλοι το ξέρουμε ότι περισσότερες χώρες στο συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό έχουν σύστημα αναδιανεμητικό, όχι κεφαλαιοποιητικό, που σημαίνει ότι οι νυν εργαζόμενοι πληρώνουν τους νυν συνταξιούχους. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι εγώ είχα τόσα ένσημα, έδωσα τόσα για να πάρω τόσα στη σύνταξή μου. Όχι, αυτό είναι για όσους έχουν κεφαλαιοποιητικό ουσιαστικά σύστημα. Εμείς πάμε, όπως και περισσότερες χώρες της Ευρώπης, με αναδιανεμητικό. Όμως θα πούμε κάτι αισιόδοξο τώρα, ότι ο κύριος Elon Musk έχει πει ότι με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα είναι ραγδαία τα επόμενα χρόνια, δεν θα χρειαστεί να δουλεύουμε και δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Ούτε θα δουλεύουμε, ούτε λέει θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Άμα λοιπόν δεν δουλεύουμε και έχουμε πάρα πολύ... Και έχουμε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, μπορεί να κάνουμε για παιδιά.
2: Ναι.
3: Επίσης στην Ελλάδα που είναι μια χώρα που βασίζει τον τουρισμό και ο τουρισμός είναι από αυτόν που καθαρίζει τα ντομάτια και τα σεντόνια. Ο σερβιτόρος, ο μπάρμαν, ο DJ, ο ξαπλωστράς, ο γακτοπλός. Τι να σου πω, δεν βλέπω κάτι από όλα αυτά να του καθιστά η τεχνητή νοημοσύνη από αυτά τα επαγγέλματα που σου λέω. Ο μάγειρας, ο σεφ, ο σου σεφ, δηλαδή του οποίου μέχρι στιγμή
0: 15
3: ο μπαρίστα.
0: Ο τουρισμός βασίζεται στην ανθρώπινη επαφή. Δηλαδή το Α και το Ω είναι η ανθρώπινη επαφή. Δεν είναι να σε ξαναγεί ένα μηχάνημα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι η ανθρώπινη επαφή το σημαντικότερο πράγμα. Άρα αυτά είναι από τα επαγγέλματα που δεν θα χαθούν.
1: Παιδιά, ακούστε, επειδή πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Η εποχή έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Καταρχήν, οι γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία παιδιά και είναι και πιο δύσκολο λόγω της δουλειάς, γιατί λόγω της εξέλιξης δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Και το δεύτερο, αν σας έλεγα πριν 15 χρόνια ότι είδα ένα σιχ σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, να το πιστεύατε, είχε αλλάξει το πάντα. Δηλαδή, έβλεπα τον άνθρωπο τώρα.
2: Α, εσύ τότε όντως αυτό.
1: Τον είδα στη Μεσογείο. Και έλεγα ένα σιχ πάνω σε ηλεκτρικό ποδήλατο.
3: Αλλά,
1: δηλαδή,
3: λοιπόν,
1: μπορεί να ξεκινήσω ένα ανέκδοτο.
3: Είναι παρατρία και δεν προλαβαίνουμε να σταθεί τη συζήτηση, αλλά θα την κάνουμε αυτή τη μέρα τη συζήτηση και να φωνάξουμε και ειδικού. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
2: Για το δημογραφικό, λες.
3: Για το δημογραφικό. Η διάσημη βάζει η Κατερίνα, που λέει γυναίκα. Ένα γυναικολόγο μου έλεγα τι προάλλε, που του κουβέντιαζε μαζί του. Και μου λέει, ξέρει πώ γυναίκε έρχονται και μου λένε ότι αν μα είχε πει κάποιο ότι πριν τα 30. Είναι η γόνιμη ηλικία και ότι μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις παιδί
1: σου.
3: Μπορεί να το είχα σκεφτεί να κάνω.
2: Ποια δεν το ξέρει αυτό.
3: Παιδιά, πάρα πολλές γυναίκες. Και εγώ αυτή την άποψη είχα που λες εσύ. Και μου λέει ότι είναι πάρα πολλές που δεν το ξέρουν. Το λένε οι πελάτες του ανθρώπου. Πώς το λέμε, στο γιατρό.
1: Κάτι δεν γίνεται σωστά, παιδιά.
2: Δικαιολογίες.
3: Δεν σου πω ότι είναι μόνο αυτό το θέμα.
1: Εντάξει.
3: Αλλά ας βάλουμε και αυτή την παράμετρο. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας κυρίες και κύριοι και σε εσάς. Α, να πω, λέει ο κύριος Βαρσάμης, ότι παλιά το σούπερ μάρκετ μια οικογένεια ήταν 200-250 ευρώ, τώρα είναι πάνω από 500 το μήνα. Το ενίκιο ήταν περίπου 25-30% τώρα και είναι πάνω από 50%. Πώς να κάνουν μια οικογένεια. Ναι, αλλά δεν ήταν και οι αποδοχές οι ίδιες. Θέλω να πω, είναι ένα μέρος του προβλήματος και αυτό. Προφανώς και είναι ένα μέρος του προβλήματος, δεν ήταν ούτε οι αποδοχές οι ίδιες. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε και να τα συζητήσουμε κάποια φορά, όπως είπε και ο Κώστας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου και αντικατάστασή τους από τον Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό σύμφωνα με τη Γερμανική Ασφαλιστική Αλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025, σύμφωνα με τη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες όταν στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εργοστάσιο στο Εγάλιο κατέρευσε η οροφή. Επίσης συνελήφθη 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας. Χωρίς ρεύμα η Σεβαστούπολη στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλά.
4: Την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί...

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας φίλες και φίλοι. Ξαναμαζί όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, περίπου στις 7 και 5, εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται κάθε πρωί και κάθε απόγευμα, αλλά και μεσημεράκι. ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Να μ' αρέσει αυτό το ότι το πρωί έχει μια ωραία δροσούλα, είναι ότι πρέπει να βγεις να περπατήσεις. Τώρα άμα είσαι κοντά σε καμιά θάλασσα, ρίχνεις και μια βουτίτσα πρωινή, ωραιότατο έτσι για να ξυπνήσεις. Εμείς που είμαστε στα πιο υπηρετικά τμήματα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά όπως και να είναι, η δροσιά, η πρωινή, η καλοκαιρινή είναι πραγματικά όνειρο. Έβλεπα τον καιρό νωρίτερα και βλέπω ότι εντάξει, θα έχουμε κάποιες συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας στη Θράκη, αλλά στην Ανατολική Μακεδονία και στην Κεντρική ενδέχεται το μεσημέρι να πυκνώσουν τα σύννεφα και να έχουμε αυτές τις τοπικές μπόρες, καταιγίδες που έρχονται και φεύγουν πολύ σύντομα, αλλά σε πολλές των περιπτώσεων ίσως να είναι και επικίνδυνες, και φαίνεται ότι αυτά τα φαινόμενα θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να περιοριστούν τις επόμενες μέρες προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, αλλά όχι ότι θα είναι και λίγα, έτσι. Ωστόσο, το θερμόμετρο θα παραμείνει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα για αυτή την εποχή, γύρω στους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Μετά στις ανόδου πιθανά από εβδομάδα κανένα 2 βαθμούς πιο πάνω. Θα δούμε. Πάντως δεν θα έχουμε εκείνα που ακούμε που συμβαίνουν, ας πούμε, στην κεντρική Ευρώπη, Γαλλία κτλ. Όπου το θερμόμετρο αγγίζει και τους 40 πλάς βαθμούς Κελσίου. Νίτσα, Ελληνίτσα, Ελληνάκι μου, είσαι το...
1: Για το στρώμα, είναι το στρώμα μου. Διπλό είναι το στρώμα μου, βαρύ.
0: Τα νέα τα παιδιά σαν και σένα δεν μπορούν να ξυπνήσουν εύκολα.
1: Από εκεί ξεκινάει η αλήθεια. Είναι, ναι. Πως όσο μεγαλώνεις ξυπνάς πιο εύκολα. Όσο είσαι μικρός, πολύ ζωής.
0: Ναι, αυτό είναι. Όταν είσαι κάτω από τα πρώτα, μάλλον μεταξύ των δευτέρων και των πρώτων άντα, είναι. Δεν μπορείς. Μετά αρχίζει το πράγμα και αλλάζει.
1: Ναι, ναι, μετά. Η αλήθεια είναι μετά.
0: Εκτός κι αν πας στον καθρέφτη το πρωί και ξαφνικά δεις. Μπα! Εγώ γιατί δεν είμαι, ας πούμε, 35 και είμαι 55.
1: Να σου πω κάτι. Μετά από μια ηλικία, ακόμα και για να το δεις αυτό.
0: Α, ναι, θες γυαλιά, άμα το γυαλί, ναι.
1: Άμα πας χωρίς γυαλιά, ξέρεις τι καλά τα βλέπεις όλα. Σιδερωμένα, σιδερωμένα. Γυρνάς και αυτό σου κοπελάρα μου στον καθρέφτη.
0: Ναι, αν τρομάξεις κανένα βέβαια και δεν είναι άλλο.
1: Σκεγμένος πρωί-πρωί, δηλαδή τι πρόβλημα έχει.
0: Τι είναι αυτό που έχω δίπλα μου? Τι είναι τούτο? Λοιπόν, θερμόμετρο πόσο έχουμε? 15-16.
1: Θερμόμετρο.
0: Ναι, εκεί. Εκεί έχουμε.
1: Εμένα
0: τώρα
1: ζέστη μου φάνηκε. Γιατί?
0: Ωραία είναι.
1: Το 15-16.
0: Δροσιά, αυτό έλεγα νωρίτερα. Πολύ μου αρέσει αυτό το πρωινό το δροσερό έτσι.
1: Με αυτό σου λέω, ανάποδα μετράω.
0: 21 βαθμούς έχει στα παραθαλάσσια τμήματα από ό,τι βλέπω, της Αλεξανδρούπολης, της Κομωτινής, της Ροδόπης γενικότερα του Εύρου. 22-23 βαθμούς στη Θάσος, 22 η Σαμοθράκη, 20 και στις παραλίες της Καβάλας. Στα πιο ορεινά τμήματα, Σέρες για παράδειγμα, έχουμε γύρω στους 20 βαθμούς, 12 πιο ψηλά στα ορεινά. 17 στα ημιωρινά της Ροδόπης, της Ξάνθης, της Δράμας και τα λοιπά. Κάπως έτσι. Λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες στο Βόρειο Εύρο, όπως σουφλί και πάνω, 15.
1: Είμαστε δροσεροί τύποι.
0: Είμαστε, ναι. Αν πάτε στην Κρήτη θα δείτε, στην Αθήνα ας πούμε τώρα έχει 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Τι θέλεις να πας μέχρι και τώρα και με τέτοια ζέστη? Δηλαδή αν πρωί-πρωί έχει 30, ξελυπάμαι. Αν πρωί-πρωί έχει 30 βαθμούς.
0: Μένω μ' αρέσει.
1: Κινητή σάουνα.
0: Ναι. Και 28 έχει στην Κρήτη, ας πούμε, στην νότια πλευρά της Κρήτης. Αυτά με τον καιρό, όπως είδα σήμερα. Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης.
1: Όλοι αυτοί. Η Δώρα Δασκάλου που φροντίζει τον ήχο έτσι.
0: Βασιλική
1: αυτό το...
0: Μαχαίρη.

0: καλημέρα. Πρωινό. Θα την έχουμε κοντά μας όσον ούπο.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά την Τασούλα Κρητικού.
1: Ναι.
0: Από Καβάλα βέβαια. Θα επιστρέψουμε ορεστιάδα, γιατί θα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουρίδου Απίκο πάνω το τηλέφωνο, έτσι. Και...
1: ο Σκάικι που λέει και στο χωριό μου. Αλλά...
0: Σκάικι, δεν μας κάνει και πρωί-πρωί δεν την πόρτα. Και θα πάμε μέχρι και Σέρες. Έχουμε εκεί τη Δέσποινα Γιαννακίδου, που επίσης μας περιμένει για να συνομιλήσουμε το πρωινό.
1: Να μάθουμε νέα βρε πρωί-πρωί. Όχι πως είμαστε κοτσομπόλιδες, όχι, όχι. Θέλουν να μάθουμε έτσι πέντε πράγματα το τι συνέβη και να συμβεί.
0: Το αυτό, αυτό ακριβώς. Δεν είναι τίποτα άλλο. Όχι ότι μας... εμείς θα τα μαθαίναμε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία σήμερα. Αναγνωρίζεται, λέει, στην ουσία η ενεργός συμμετοχή των γυναικών, επίσης όρις με τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας.
0: Όλα αυτά,
1: Όλα αυτά, ναι, ναι. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσες γυναίκες διπλωμάτες έχουμε, αλλά όπως και να το κάνουμε, γενικότερα η γυναίκα άρχισε να παίρνει το ρόλο που της αξίζει. Δεν, το τελευταίο χρόνο.
0: Σε πολλά επαγγέλματα που θεωρούνταν ανδρικά.
1: Ακριβώς.
0: Κατ' εξοχήν ή τέλος πάντων ακόμα συνεχίζει η πλειοψηφία τους να είναι άνδρες.
1: Ναι.
0: Αλλά οι γυναίκες σιγά σιγά τσουκου τσουκου τσουκου εισβάλλουν στο χώρο. Στο Κιμπέκ θα πάμε.
1: Το Κιμπέκ.
0: Ναι, η γαλλόφωνη περιοχή του Καναδά.
1: Το... και κρύο
0: και
1: δεν έχει.
0: Καναδάς.
1: Α, το δικό μας το υψηλή.
0: Το δικό μας δεν έχει Κιμπέκ.
1: Ναι, πώς δεν ξέρω εγώ. Θα μπορούσε. Πώς το λένε, η πλατεία.
0: Η πλατεία να ονομαστεί.
1: Ναι, θα μπορούσε να υποθεί και Κιμπέκ. Κρύο δεν έχει. Και τι θερμοκρασία έχει τώρα, ας πούμε, στο Κιμπέκ.
0: Δεν ξέρω.
1: Κιμπέκ. Για να δούμε τώρα. Θα μας πει αυτό, τα ξέρει όλα.
0: Αλλού έπρεπε να πας νομίζω για να δούμε. Α, ναι, κάτσε, περίμενε. Αυτά είναι τα δεδομένα του καιρού.
1: Ναι, τώρα έχει 21 βαθμούς. Ω, εντάξει, ζέστη.
0: Πιο ζέστη από εμάς έχουν. Α, κάτσε, τι ώρα είναι εκεί.
1: Το μεσημέρι θα έχει 21 βαθμούς. Άσε με τώρα που έχουν πιο ζέστη από εμάς.
0: Και καταιγίδες.
1: Ναι, καταιγίδες.
0: Όχι, εντάξει, καλές θερμοκρασίες.
1: Καλές είναι. Καλοκαίρι έχουν και αυτοί.
0: 10 με 21, 14 με
1: 23. Σ' αρέσουν αυτές. Εμένα δεν μου αρέσουν.
0: Δεν μου αρέσουν για καλοκαίρι, αλλά εντάξει, περίμενα κάτι πιο δροσερό. Ναι. Οπότε καλά μου φάνηκε.
1: Δροσερό είναι αυτό. Πιο κάτω είναι κρύο.
0: Τώρα. Σωστά το θέτεις.
1: Τι άλλο.
0: Η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα. Εθνική γιορτή με την οποία τιμάται.
1: Μαύρος Μπόμπος δηλαδή.
0: Άμα ήταν εδώ, έτσι θα ήταν. Εθνική γιορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία, κάτι που συνέβη στις 24 Ιουνίου του 1821. Παράλληλα, γιορτάζεται η μέρα του στρατού και το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου.
1: Αργία έχουν γίνει.
0: Έχουν αργία.
1: Μάλιστα. Και είναι η μέρα μάχης του Μπάνοκμπερν στην Σκωτία. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Τιμάται η αποφασιστική νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων το 1314, ούτως πίσω, κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
0: Πάλευαν και αυτοί πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Εθνική ημέρα πραλίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μ' αρέσει που πάντα κλείνουμε έτσι
1: γλυκά.
0: Γευστικά.
1: Ναι.
0: Επί το πλείστον γλυκά, αλλά καμιά φορά έχει και κανένα άλλη μυρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία είναι η πραλίνα. Πρωί-πρωί. Πατσάλιψη. Τη μία φέτα.
0: Θα το συνεχίσει.
1: Παλιά το βάζανε και. Τι βάζανε, ας πούμε, τη μάνα μου. Με έβαζε πρώτα Βιτάμ.
0: Εννοείται.
1: Τώρα κάνω διαφήμιση, αλλά δεν ξέραμε τίποτα άλλο. Κοίταξε, άλλη μαργαρίνη. Αυτό ήταν.
0: Να σου πω κάτι, ακόμα και σήμερα. Ναι. Όλες οι μαργαρίνες για τους παλιούς είναι βιτάμινα.
1: Ναι, πάρε μια.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τι λέει η μαμά σου, πάρε μαργαρίνη. Όχι,
0: όχι, πάρε ένα βιτάμ.
1: Αυτό.
0: Άλλη μάρκα.
1: Τρίτη φορά που κάνω διαφήμιση.
0: Ναι, άλλη μάρκα, δεν παίρνει αυτήν. Γιατί ξέρει ότι άλλη θέλει.
1: Ναι.
0: Σου λέει, πάρε ένα.
1: Αυτό.
0: Τη τάδε μάρκα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στην ουσία είναι δύο διαφορετικά προϊόντα.
1: Εντελώς.
0: Αλλά το είδος είναι.
1: Τα συστατικά μπορεί να είναι ίδιο.
0: Τα συστατικά μπορεί να είναι ίδιο.
1: Αυτό ξέρετε, αυτό εμπιστεύεστε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Σαν τα μακαρόνια και τον ακάκιο.
1: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό γιατί μπήκε μικρή.
0: Δεν μπορώ. Με πιάνει έτσι πρωί-πρωί, τη σφίγγουμε.
1: Σφίξιμο.
0: Τι του χρειάζεται εκεί πέρα σε τέτοιε στενοσιέ.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορούν να βγουν.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Αρκεί βέβαια να μας βάλεις το πρώτο τραγούδι, έτσι, για να ξεκινήσουμε
1: βάλουμε
0: ευχάριστα, μουσικά και όμορφα.
1: Ναι, ναι, θα το βάλουμε. Αχ, και να σ' είχα εδώ.
0: Δεν σε έχω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Α, μην δεν θα σε έχω σιγά σιγά.

0: Όχι, ύστερα λέει δεν καταλαβαίνει ο αλγόριθμος. Τώρα που ακούμε, ας πούμε, την Ζωή Παπαδοπούλου με τη Χαρούλα Αλεξίου, ξαφνικά μπροστά μας εμφανίστηκε η βράβευση. Μάλλον η μετονομασία στη Θήβα του Οδείου εκεί πέρα σε Χαρούλα Αλεξίου και τραγουδάει μαζί με την Ζωή Παπαδοπούλου. Τυχαίο!
1: Και δεν το αναφερθήκαμε.
0: Καθόλου δεν αναφερθήκαμε.
1: Μα γιατί δεν το είπαμε.
0: Δηλαδή. Δεν είναι απίστευτο.
1: Παίζει το τραγούδι. Ακούει κιόλας και το
0: τα
1: τραγούδι.
0: Τα πάντα κάνει αυτός.
1: Όχι μόνο όλα τα ξέρει. Μιλάμε.
0: Όλα τα πάντα. Λοιπόν, είμαστε τώρα όμως στην Κομωτινή. Πάμε να δροσιστούμε λίγο στις παραλίες, στις ωραίες, στις Ροδόπης. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας.
2: Χωρίς AI.
0: Όχι, χωρίς AI. Ναι. Ναι. Τώρα, αν την ώρα που κουβεντιάζουμε μας βγάζει το AI που λες και εσύ καμιά παραλία από τη Ροδόπη, τι να πω τότε.
2: Δεν σου άρεσε.
0: Πώς δεν μ' άρεσε. Πώς δεν μ' άρεσε, αλλά μακριά μου είναι. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Να τη βλέπω και τώρα.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δε στο Ελληνίτσα. Τη δείχνω τώρα τη φωτογραφία που μας έστειλε από την παραλία του Πλατανίτη.
2: Το φώτο το βλέπετε με τα κόκκινα βράχια.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι, προς τα εκεί είναι μια πολύ ωραία παραλία που λέγεται Κόκκινα Βράχια και είπαν ότι φέτος...
0: Όχι της Αλεξανδρούπολης τα Κόκκινα Βράχια, αυτά δεν είναι, καμία σχέση.
2: Ναι. Είναι της...
0: Της Ροδόπης.
2: Ναι. Αλλά μοιάζουνε, βλέπεις.
0: Ναι.
2: Μοιάζουνε. Είναι και στη δική μας περιοχή, μετά τις Καγκέλες, ένας μικρός κολπίσκος που λέγεται Κόκκινα Βράχια.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία παραλία, αλλά πιάνει πολύ φύκια.
0: Α, δεν μ' αρέσει τότε.
2: Και είπανε ότι θα το καθαρίσουν φέτος και θα... Για να δούμε αν θα το καθαρίσουν και θα...
0: Άμα πιάνει δηλαδή και να το καθαρίσουν πάλι τα ίδια θα είναι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
2: Αλλά και τα φύκια έχουν το ιόδιο.
0: Ναι. Άσε μπορεί να μαζέψουμε και να φάμε κιόλας.
2: Άσε να κάνουμε λίπασμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η τόνη των φυκιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους αγρότες, δηλαδή ειδικά από αυτούς που βάζουν κήπους, που βάζουν πεπόνια, που βάζουν καρπούζια, είναι εξαιρετικό λίπασμα, βιολογικό, καθαρό. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, και τώρα μετά τον Πλατανίτη που φαίνεται η φωτογραφία, εκεί πριν τα Κόκκινα Βράχια είναι οι Καγκέλες. Ακριβώς μετά τον Πλατανίτη είναι οι Καγκέλες, αυτή η άλλη ωραία παραλία που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερη. Λοιπόν, για να πάμε στην επικαιρότητα τώρα και να πούμε ότι κάτι ξεκινάει να γίνεται. Εγώ επιμένω με τη λίμνη Βιστονίδα, κάτι ξεκινάει να γίνεται. Τέλος πάντων, να φεύγουμε από το προηγούμενο καθεστώς που ήμασταν, το ότι ήταν μια λίμνη και αυτό και τίποτε άλλο. Που θα μπορούσαν να γίνουν διάφορες, εννοείται, δραστηριότητες σε ήπιο επίπεδο, χωρίς να επηρεάζεται η πανίδα, η χλωρίδα, τέλος πάντων το ζωικό βασίλειο εκεί πέρα. Λοιπόν, συνεδρίασε προχθές την Δευτέρα μια αρμόδια επιτροπή, βάσει της οποίας έγινε η επέκταση των πλοών, δηλαδή υπάρχει ήδη ένα σκαφάκι που κάνει κάποιες δραστηριότητες στην Βιστονίδα με 8 άτομα, με την άδεια του ΟΦΗΠΕΚΑ, που την κάνει κάποιος, και δόθηκε τώρα μία άδεια για ακόμα ένα μικρότερο σκάφος, 6 ατόμων, όπου θα μπορεί να γίνεται έτσι μια περιήγηση στην λίμνη. Αυτό εννοούσε ότι κάτι κινείται, συν βέβαια και αυτό που είπαμε, ότι ετοιμάζεται μια μελέτη έτσι χωροθέτησης των δραστηριοτήτων και βέβαια κάτι που θα μπορούσε να γίνει και ανάδειξη της λίμνης.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα στην κοινωνική οικονομία και να πούμε ότι την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη θα γίνουν οι αρχαιρεσίες και βέβαια θα αναδειχθεί και το Προεδρείο της Ένωσης ΚΙΝΣΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Αυτό θα γίνει στην Ξάνθη, στο επιμελητήριο της Ξάνθης, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Έχουμε μια ακόμη διεθνή διάκριση που ενισχύει το κύρος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. καθώς συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων QS, η οποία κάθε χρόνο αξιολογεί χιλιάδες πανεπιστήμια από περισσότερες από 100 χώρες με βάση δείκτες που αποτυπώνουν μεταξύ άλλων την ερευνητική δραστηριότητα, την ακαδημαϊκή και εργοδοτική φήμη, την απασχολησιμότητα των αποφύτων, την εκπαιδευτική εμπειρία, τη διεθνοποίηση, τις διεθνείς συνεργασίες. Έχουμε τον καθορισμό των τελικών ποσών ενίσχυσης των οικολογικών σχημάτων για το έτος 2025, αυξημένων, μιλάω τώρα για τους αγρότες, αυξημένων σε σχέση με το 2024 που προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 21 θέματα σήμερα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής στις 7 το απόγευμα στο Πολυλειτουργικό. Στις 7 το απόγευμα είναι και η αναβίωση του εφήμου που λέγαμε χθες για τον Κλείδωνα, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια του Ιωάννου Προδρόμου. Αύριο δεν θα μιλάω, θα έχω το μίλητο νερό.
0: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, και εφηβεία, τα βασικά της επιβίωσης είναι το γενικό θέμα της ανοιχτής για το ευρύ κοινό ημερίδας που διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπη σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Κομοτηνής. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, Βασιλική. Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Το παίρνετε το αμύριτο το νερό, πού το παίρνατε? Από πού το παίρνετε?
2: Είχαμε
0: ακόμη τώρα.
2: Από την πηγή. Πηγαίναμε στην πηγή.
0: Μπράβο, ναι. Κάτω από τα άστρα. Τι ωραία.
2: Να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, ξεκίνησα τώρα τα μπάνια και ξέρεις, κάτω από κάποια ομπρέλα θα πάω του Δήμου αν είναι,
0: ναι,
2: πρέπει να μαζεύω και τις γόπες των κυριών, γιατί
0: αυτό πάλι
2: είναι αυτές οι γόπες, φαίνονται από, το κραγιόν, πρέπει να μαζεύω για τις γόπες. Κατάλαβες, δεν είναι ψάρια, είναι οι γόπες.
0: Εννοείται, το ξέρω πάρα πολύ, ναι, καλά. Λες και άμα...
2: Σας παρακαλώ δηλαδή.
0: Ναι. Και γόπες και σκουπίδια που αφήνουμε και όλα τα σχετικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θα βάλει ποτέ μυαλό ο άνθρωπος που πάει εκεί πέρα, έτσι.
2: Ναι,
0: ακριβώς. Είναι κρίμα. Αλλά δυστυχώς συμβαίνει και συμβαίνει και δεν συμβαίνει. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Πας σε μια ωραία παραλία, αντί να την απολαύσεις, να τη γευστείς, να την αγαπείς και τα λοιπά, γιατί θα ξαναπάς την επόμενη μέρα, ναι, ας πούμε, έτσι.
2: Με την επόμενη μέρα δεν θα πας
0: όμως την ίδια
2: σου.
1: Θα πας δίπλα, θα κάτσεις δίπλα, ναι. Θα κάνεις και το ίδιο πράγμα.
2: Θα βομήσεις και εκεί, θα φυτέψεις και εκεί γόπες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πόσο ακόμα, τι θα πρέπει να πούμε, και αυτό που με κάνει ακόμα περισσότερο, με βγάζει ας πούμε έξω από τα ρούχα μου, από τα μυαλά μου, τι να σας πω, είναι ότι υποτίθεται ότι και οι γυναίκες που ασχολούνται με την καθαριότητα είναι εκεί, οι γόπες είναι φυτεμένοι. Δηλαδή, σπίτι μας δεν είναι μόνο αυτό που κοιμόμαστε. Σπίτι μας είναι όλος ο πλανήτης.
0: Μωρέ, καλά τα λες, αλλά...
2: Αύριο θα πας στην παραλία. Θα πας να κάτσεις εκεί που φύτεψες τις γόπες. Ή θα πας στην καθαρή.
1: Όχι, θες το καθαρό. Γιατί να πας εκεί που φύτεψες τις γόπες.
2: Εντάξει δηλαδή, λίγο...
1: Θα πας στο καθαρό.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα στην Κομοτηνή.
1: Καλημέρα.

0: Ωραίο να κάνει όνειρο, όπως και να το κάνουμε. Που λέει εδώ πέρα.
1: Πρέπει να κάνει όνειρο. Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε τώρα στην Καβάλα. Έχουμε μαζί μας την Τασούλα Κρητικού να μας μεταφέρει τα νέα της περιοχής. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θα είναι όμορφη η μέρα η σημερινή. Και χθες μας έκανε κάτι παιχνιδίσματα. Ωραία ο καιρός.
0: Ναι, και σήμερα θα σας κάνει, λέει.
2: Έτσι, γι' αυτό. Αλλά ήταν ωραία γιατί έβγαζε μια ωραία δροσιά, μια συνεχιά.
0: Άμα είναι μέχρι εκεί, καλά είναι.
2: Που... Ναι. Έλεγε τι ωραία που δροσίζει. Έριξε δύο-τρεις ψυχαλίτσες ίσα-ίσα για να πει τώρα θα μας το χαλάσει το μπανάκι μας το απογευματινό. Αλλά όχι. Οπότε πέρασε ωραία, δεν είχε... ήταν εκείνη
0: κάπου. Ναι, σιγά χώθηκε, σιγά λες και πήγε στη θάλασσα τώρα η Τασούλα και χώθηκε με τους χαλάσεις.
2: Αφόρομαι για τους άλλους.
0: Έτσι.
2: Τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, ναι, από ενδιαφέρον, καλή καρδιά, όλα αυτά. Και σήμερα από ό,τι φαίνεται έτσι ξεκινάει. Δεν ξεκινάς με αυτόν τον ήλιο ντάλα. Είναι ωραία, έχει που και που κανένα συννεφάκι. Άλλες έτσι θα μας πάει η μέρα. Εντάξει, δεν θέλουμε βροχές όμως πολλές. Θέλουμε κανονικά να πάει να ζήσουμε το καλοκαίρι μας. Να περάσουμε όμορφα. Εχθές όλη τη μέρα, το βλέπω και τώρα το πρωί, ασχολούμαστε με αυτό το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έκανε τη διακομιδή από Θάσο για Καβάλα που ζήτησε να πληρώσει εισιτήριο. Έγινε μεγάλη κυκλοφορία με αυτή την είδηση. Κάπου θα την πετύχατε σίγουρα κι εσείς. Πλήρωσαν, δεν πλήρωσαν, τι έγινε, τι συνέβη. Τελικά και η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, αλλά ήταν για παρεξήγηση γιατί θεωρήσανε ότι είναι ιδιωτικό ασθενοφόρο που κάνει αυτή τη διακομιδή που τα ιδιωτικά πληρώνουν σε κάποιες περιπτώσεις. Και η υπόθεση τελικά καταλήγουμε τώρα που έχουμε ακούσει όλες τις πλευρές ξανά και ξανά, όποια πλευρά μπορείτε να φανταστείτε, είναι ότι όλο αυτό θα μπορούσε να είχε λυθεί με ένα τηλεφώνημα εκείνη την ώρα ή κάπως ο κόσμος να μπορούσε να συνεννοηθεί καλύτερα τα πληρώματα ή ναυτεργάτες, να υπήρχε εκεί μια καλύτερη συνεννόηση. Να ψάχνουμε πολλές φορές τη λύση, να μην γινόμαστε ηφαίστοι από την πρώτη στιγμή και να υπάρχει μια συνεννόηση πώς να διαχειριστούμε μια κατάσταση. Λοιπόν, πάει, αυτό τελείωσε. Που λέει και ο δήμαρχος του νησιού που έβγαλε σχετική ανακοίνωση, μας διαφήμισαν και το νησί, βέβαια δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος, αλλά εντάξει, συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε ετοιμασίες, γιατί τώρα θα ξεκινήσουν και από σήμερα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εορτής του Πολιούχου Αγίου Αποστόλου Παύλου και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Καβάλας. Θα μας έρθει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, τη Δευτέρα θα είναι εδώ για τις εορταστικές εκδηλώσεις. Θα πραγματοποιηθεί και μια τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη της Καβάλας στο χώρο του Δημοτικού Κήπου στις 7.30 το απόγευμα της Δευτέρας. Και ο κύριος Τασούλας την επόμενη μέρα, την Τρίτη, θα βρίσκεται και στο Δοξάτου της Δράμας, θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις μνήμη για τη σφαγή του Δοξάτου από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913 και εκεί έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και θα αναγορευτεί στο Ιστορικό Δημαρχείο Δοξάτου επίτιμος δημότης της περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά θα γίνουν σε λίγες ημέρες, αλλά φαντάζομαι.
0: Υψηλά προσώπατα δηλαδή.
2: Θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Κατά τα άλλα, τι άλλο να πούμε. Θα πρέπει να θυμίσουμε από την Θάσο, γιατί υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα, τη λειτουργία του θασίτικου σπιτιού στο καλογερικό του λιμένα. Έχει μέσα υλικά, αντικείμενα από περισσότερες από 50 οικογένειες του νησιού. Τα πρόσφεραν όλα αυτά τα αντικείμενα, χιλιάδες, για να μείνει ζωντανή η καθημερινή ζωή του παρελθόντος. Ήταν κρυμμένα σε μπαούλα και σε ράφια. Υπάρχουν όλα τα δωμάτια που είχε ένα θασίτικο σπίτι στο παρελθόν σε αυτό το σπίτι. Υπάρχει και δωμάτιο αργαλιού και χώρος παρουσίασης του Αρχείου της Ασιακής Ένωσης. Λειτουργεί καθημερινά το σπίτι αυτό μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου, 11 με 1 και 8 το βράδυ με 10. Και τις αργίες είναι συνέχεια ανοιχτό. Ό,τι ώρα βρεθείς στο λιμένα θα μπορείς να πας μια επίσκεψη. Και
0: μια χαρά.
2: Καλό, μια χαρά. Προτάσεις υπάρχουν πάρα πολλές. Εκεί στη Θάσο μπορείς να δεις και τις εκθέσεις με την ιστορία του νησιού φτιαγμένες από Playmobil, αυτές τις υπέροχες μακέτες του κυρίου Μπίλια. Είναι πολύ ωραία πρόταση για αυτή. Γενικά, όρεξη να έχεις, διάθεση,
0: έτσι, και περνάς έτσι,
2: πάρα πολύ ωραία. Τι να λέμε τώρα. Και με αυτά τα ολίγα θα σας αποχαιρετήσω κιόλας.
0: Άντε, να πας το καλό και να προσέχεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Να είσαι
0: καλά
1: τα
0: σούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Και ένα ωραίο ουζάκι θέλει τον παρπουνάκι.
1: Θέλει.
0: Και ένα ωραίο τσιπουράκι.
1: Δηλαδή, οι εικόνες είναι.
0: Ναι,
1: αυτές.
0: Με πάγο. Και μετά στο τέλος, αφού πιες αυτά, αλλά θα είσαι στην παραλία και δεν θα φύγει. Δεν έχεις αυτοκίνητο, νοείται. Σε πήγε κάποιο, σε πάρει κάποιο. Στο τέλος θα σβήσεις με μια μπύρα. Ε? Έτσι. Χρυσούλα, έτσι δεν είναι, έτσι δεν κάνει.
1: Έτσι, έτσι είναι το σωστό.
0: Καλημέρα.
2: Πήγε, λέει, στη θάλασσα. Ο άλλος γύρισε μπύρλα στο σπίτι.
1: Γύρισε, ακόμα εκεί θα κάθεται.
0: Για σένα το λέω που έχεις εκεί κοντά κανένα σπιτάκι, οπότε λες με τα γόνατα πάω και έρχομαι σιγά το πράγμα. Για τους υπόλοιπους δεν θα μπορέσουμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είναι όντως, είναι μερικά τραγούδια που σου μεταφέρουν απίστευτες καλοκαιρινές εικόνες.
0: Ναι, έτσι δεν είναι.
2: Λοιπόν, δεν είναι όμως αυτά που θα σας πω εγώ ή τουλάχιστον με αυτό που θα ξεκινήσω, δεν είναι ωραίες καλοκαιρινές εικόνες. Δεν είναι ωραίες εικόνες γενικότερα. Καταστάσεις μάλλον. Έχουμε φουντώνει αυτή η κατάσταση με την κατάργηση της ατελούς διέλευσης από τα διόδια για τα επαγγελματικά οχήματα. Φουντώνει πολύ, έχουμε και ερωτήσεις στη Βουλή τώρα που ζητούν την επαναφορά αυτής της δωρεάν διέλευσης από τα διόδια για τα επαγγελματικά οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Θράκη. Και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο Πάλης Παπαδάκης, κατέθεσε ερώτηση γι' αυτό. Και δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κατέθεσαν ερώτηση γι' αυτό, ο Γιάννης Δελής και ο Λεωνίδας Στολτίδης. Και φυσικά το ζητούμενο είναι ένα, είναι κοινό να γίνουν άμεσα κάποιες ενέργειες για να αποκατασταθεί αυτή η δωρεάν διέλευση των μονίμων κατοίκων, των επαγγελματιών, των εργαζομένων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Επιπλέον, τουλάχιστον στο κομμάτι της ερώτησης των δύο βουλευτών του ΚΚΕ, στέκονται και σε αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος για Εκτέρνα.
0: Ναι.
2: Για Εκτέρνα έχει πάει ο δρόμος, έχει περάσει ο δρόμος. Ότι η Εγνατία, λέει, δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και χρειάζεται ανακατασκευή. Και κάνει μια. Διερωτάται πολύ λογικά το ΚΚΕ, οι βουλευτές του, πώς γίνεται να μην το γνώριζε αυτό η εταιρεία όταν έπαιρνε μέρος στο διαγωνισμό. Και θεωρεί μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι αυτοί οι ισχυρισμοί μάλλον αποτελούν τη δικαιολογία ώστε μελλοντικά να βάλει η εταιρεία πιο βαθιά το χέρι της στη τσέπη του λαού. Mm-hmm. Τώρα, βάσει όλων αυτών, ζητούν όλοι να γίνει επαναφορά της δωρεάν διέλευσης. Ζητάει όμως οι δύο βουλευτές, βάζουν και ένα ακόμα θέμα, ότι αν τίθεται πλέον θέμα έξτρα επιπλέον εργασιών για συντήρηση και βελτίωση του οδικού άξονα, μη διανοηθεί κανείς να επιβαρύνει γι' αυτό τους πολίτες. Τώρα, για να επιχειρήσουμε να δώσουμε μια εικόνα, τουλάχιστον έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ και πολύ μάλλον, για το τι ισχύει τελικά με αυτές τις κάρτες που είχαμε οι μόνιμοι κάτοικοι. Όντως, κάποιοι μόνιμοι κάτοικοι πήραν mail που ζητούσαν κάποιες επικαιροποιήσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι παλιές κάρτες ισχύουν κανονικά. Μιλάω για τους μόνιμους κατοίκους, όχι για τους επαγγελματίες τώρα, εντάξει. Και η ενημέρωση που δίνουν οι υπάλληλοι εκεί στα διόδια είναι μην πετάξετε τις κάρτες σας, γιατί αυτές οι ίδιες κάρτες ισχύουν και θα ισχύουν και για τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον, γιατί έχει ανακοινωθεί ότι για τα επόμενα δύο χρόνια για τους μόνιμους κατοίκους θα συνεχίσουν να περνάνε δωρεάν από τα διόδια.
1: Κάνεις αίτηση για κάρτα γιατί δεν είχες ή είχε χαθεί η προηγούμενη και σου λέει ότι ισχύει παλιά.
0: Και άμα δεν έχεις.
1: Πρώτη παλιά. Ναι. Αφού σου λέω ότι δεν έχω και θέλω καινούργια.
0: Ναι, γιατί σου ζητάει στην αρχή να δηλώσεις και από ποιο σημείο διοδίων θα πάω να πάρεις την κάρτα σου. Έτσι.
2: Όχι παλιά.
1: Και αν θέλεις να παραλάβεις καινούργια κάρτα, γιατί έχει και να το τσεκάρεις εκτός από την επικαιροποίηση, έχει και επικαιροποίηση και παραλαβή.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Παρακάτω.
2: Για τους επαγγελματίες πάντως έχει σταματήσει η ατελής διέλευση και αυτό έχει προκαλέσει όλες τις έντονες διαμαρτυρίες και εκτός από τις ερωτήσεις για τις οποίες σας είπα, χθες είχαμε και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου με μια ανακοίνωσή του που λέει ότι δικαίως οι ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλνουν την κυβέρνηση για αποκλεισμό και πλήρη εγκατάλειψη της περιοχής, γιατί επιβαρύνονται πλέον οικονομικά για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Και η απαλλαγή, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν, λέει, ένα προνόμιο, αλλά αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου και γενικότερα των άλλων παραμεθοριών περιοχών, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Και φυσικά η κομματική οργάνωση προτρέπει τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, αλλά και τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να θέσουν αυτά τα προβλήματα στην κυβέρνηση για να βρεθεί μια λύση. Επίσης να σας πω ότι εκτός από την έντονη αντίδραση που είχαμε του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για αυτό το θέμα. Έχουμε τώρα και την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η οποία με επιστολή της προς τον, στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ουσιαστικά ενισχύει την επιστολή έτοιμα της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης, που επίσης ζητάει την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής από το κόστος των διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης. Γι' αυτό σας λέω ότι ξαναφουντώνει αυτό το πράγμα τώρα με πολλές επιστολές διαμαρτυρίας, με ερωτήσεις στη Βουλή, και για να δούμε αν θα ακουστεί, αν θα ακουστούν αυτά τα αιτήματα και αν θα ικανοποιηθούν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στη δωρεάν διάθεση ηλίος για γεωργική χρήση, η λύση είναι αυτή η επεξεργασμένη λάσπη που βγαίνει από τις επεξεργασίες των λιμάτων. Θα προχωρήσει η ΔΕΙΑ της Αλεξανδρούπολης. Αυτή λοιπόν η επεξεργασμένη λύση είναι ένα πλούσιο σε οργανική ουσία υλικό, βελτιώνει τα εδαφικά χαρακτηριστικά και μειώνει και τις ανάγκες για χημικά λιπάσματα, προωθεί και την κυκλική οικονομία, θα προέρχεται από τη νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης, η οποία αξιοποιεί τα λίμματα της Αλεξανδρούπολης για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού λιπάσματος. Αυτά τα στερεά υπολείμματα από τον βιολογικό καθαρισμό υπόκεινται επεξεργασία, μετατρέπονται σε λίπασμα, το οποίο μετά θα διατίθεται δωρεάν στους αγρότες της περιοχής, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με τον ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου. Αυτή η μονάδα προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία 7 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται να δώσει το πρώτο της προϊόν στις αρχές Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
2: Με 3 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα του περασμένου Φεβρουαρίου, θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Σουφλίου, έχουν εγκριθεί δηλαδή τα λεφτά αυτά, από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030, και αυτά τα χρήματα θα πάνε σε αποκαταστάσεις και στο οδικό δίκτυο, αλλά και σε άλλες ζημιές που είχε ο Δήμος σε υποδομές του. Τώρα, να σας πω ότι σε αυτήν την σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, συμμετέχει η Κατερίνα Μπέρδου. Ήταν υποψήφια βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Μπέρδου, η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, το 2023, που ακόμα και μετά την παρέτηση Τσίπρα από την Προεδρία του κόμματος διατήρησε στενή επαφή μαζί του. Στο σχήμα που ανακοινώθηκε λοιπόν, η κυρία Μπέρδου είναι η αναπληρώτρια τομεάρχης άμυνας,
0: ναι,
2: με τομεάρχη τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ Χρήστο Χριστοδούλου.
0: Ναι. Okay.
2: Θα σας πάω και σε μια μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιέρωμα στην ιστορία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θράκης, την οποία διοργανώνει στις 28 Ιουνίου ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χωρών Ακρίτες στο Υπαίθριο Θέατρο Αλκιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
2: Ο τίτλος είναι «Τρεις αδελφούλες ήμασταν».
0: Α, ήμασταν, ναι.
2: Και σε αυτήν την εκδήλωση θα συμμετέχει ο Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Δίδυμα Τύχη, ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Συνόης Ορεστιάδας το Κρασοχώρι, ναι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικορομιλιωτών Κομοτηνής και ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Φερών η Αγία Σοφία. Αυτή η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ της Κυριακής που μας έρχεται. Έχει την υποστήριξη της Περιφέρειας, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Εύρου.
0: Τώρα μου λέει, λένε ότι υπάρχει τέτοιο τραγούδι θρακιώτικο, «Τρεις αδερφούλες ήμασταν».
2: Α, ναι.
0: Ναι. Τα ξέρει αυτή, τα χόρευε μάλλον, τώρα δεν μπορεί.
1: Τώρα δεν προλαβαίνει.
0: Η Ελληνίτσα.
2: Όχι, όχι. Ποιος λέει το τραγούδι, το «Τρεις αδερφούλες»?
0: Νομίζω το Ιτσίδης. Να το δούμε. Θα μας πει.
2: Ωραία.
0: Θα το ψάξει τώρα. Το ψάχνει τώρα. Θα μας πει. Μάλιστα.
2: Και θα κλείσω με μία ταινία που θα προβληθεί. Η ταινία είναι με τίτλο «Coco Farm».
0: Ναι.
2: Θα προβληθεί στις 26 Ιουνίου στον Θερινό Κινηματογράφο Φλίσβος στην Αλεξανδρούπολη, mm-hmm, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, γιατί 26 Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Αυτή η προβολή θα γίνει με πρωτοβουλία του Κέντρου Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη της Αλεξανδρούπολης. Θα ξεκινήσει στις 9 και 4 το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής, μεθαύριο δηλαδή, και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αυτά είχα να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα λέει ότι είναι παραδοσιακό του σουφλίου το «Τρεις αδερφούλες ήμασταν».
2: Ναι. Και τελικά ο Βοητσίδης το...
1: Δεν είναι μόνο ο Βοητσίδης και ο Ιδανίδης, είναι το Γαϊτάνι στην ουσία, το Γαϊτάνι μου, Γαϊτάνι μου.
0: Α, αλλιώς λέγεται έτσι.
1: Ναι, αλλιώς.
0: Τρεις αδερφούλες είμαστε, είναι η Γαϊτάνη μου, η Γαϊτάνη μου. Πάντως, Χρυσούλα, για άλλη μια φορά, τώρα την ώρα που κουβεντιάζουμε, αυτός ο έρμος ο διάολος, να τον πω έτσι, τσακ, μόλις είπε για τις αδερφούλες, σε έβγαλε την αφίσα μπροστά. Δηλαδή, ύστερα το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις, για τον αλγόριθμο.
2: Όχι, μα υπάρχει, μα δεν είναι κάτι κρυφό αυτό.
0: Μα δεν το ψάξαμε όμως.
1: Τι κρυφό, δηλαδή και να
0: το άκουσε.
1: Είναι
0: απίστευτο.
1: Μας έχει...
0: άρχισε να τρομάζω.
2: Είναι και ακουστικό, υπάρχει. Τουλάχιστον έτσι έχω διαβάσει έτσι. Ότι ναι. Εάν δεν κλείσει μια συγκεκριμένη εφαρμογή, αυτό τώρα δεν ξέρω τι είναι, για να μην ακούει ο υπολογιστής, γιατί όντως ακούει. Θα συνεχίσει να σου βγάζει διάφορες διαφημίσεις με βάση αυτά που
0: λέει. Απίστευτο.
2: Ναι, δεν είναι. Μα δεν είναι κρυφό.
0: Θα ξυλώσουμε τα μικρόφωνα, μου λέει δώρα.
2: Οπότε. Νομίζω είναι ένα κουμπάκι, ένα κάτι είναι τέλος πάντων.
0: Κάτι γίνεται.
2: Να το
0: ναι. Μάλιστα. Έγινε, άντε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Ήθελα να ακούσουμε.
1: Ποιο?
0: Τούτο.
1: Τούτο.
0: Τούτο γιατί.
1: Γιατί, τι έγινε σήμερα, σαν σήμερα.
0: Γιατί, α, να το. Πω,
1: τι. Γεννήθηκε ή πέθανε.
0: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος αυτός Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό, ο Κάρλος Γκαρντέλ.

0: Δεν σου κάνει να σηκωθείς να χορέψεις τώρα αυτό?
1: Μου κάνει και μου παρακάνει. Όχι όμως απλώς τώρα. Μου κάνει.
0: Σπουδαίος ο Κάρλος Γκαρντέλ. Λοιπόν, είμαστε σε Έρες τώρα όμως. Καλημέρα στη Δέσποινα Γιαναγκεύου.
1: Καλημέρα Δέσποινα.
2: Ίσως ημέρα, καλημέρα. Ηλιόλουστη πόλη των Σερών σήμερα. Θα μου πείτε και έτσι.
0: Και χθες ήταν.
2: Και πού καταλήξαμε, με δυνατή βροχή, μπόρα και μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή ξεκίνησε γύρω στα 6 παρά, μέχρι το βράδυ, τις 8, 8 και κάτι έβρεχε. Με διακυμάνσει όσον αφορά την ένταση της βροχής, αλλά έβρεχε. Η συναυλία του μουσικού σχολείου που σας έλεγα τελικά έγινε στο αμφιθέατρο, γιατί η βροχή δεν σταμάταγε με τίποτα και φαντάζομαι και κάποιες άλλες εκδηλώσεις θα τους τα έκανε ρημαδιό η βροχή. Οπότε σήμερα δεν λέω τίποτα. Αυτή την ώρα έχουμε ήδη. Τελεία.
0: Έτσι.
2: Έτσι. Και βλέπουμε. Σήμερα Τετάρτη ξεκινάει η δίκη και κλεισμένο το θυρών στο δικαστικό μέγαρο Σερών της γνωστής υπόθεσης που συγκλώνησε τον Ιλίνιο και αφορά το θάνατο 17χρονου Άγγελου και κατηγορούμενο έναν 16χρονο καθομολογία δράση που αντιμετωπίζει κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Η οικογένεια του 17χρονου, να σας πω Άγγελου, απευθύνει έκκληση προς τους Σεραίους να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας έξω από το δικαστικό μέγαρο σήμερα το πρωί. Να θυμίσουμε λίγο ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου στο κέντρο της πόλης, στον αύριο χώρο της Μητρόπολης, όπου υπήρξε συμπλοκή των δύο ανηλίκων, πιθανότατο όπως λένε οι πληροφορίες, για ένα κορίτσι. Ο 17χρονος δίδυσε από τους φίλους του που τον συνόδευσαν, που ήταν μαζί του, να το συνοδεύσει στο σπίτι, γιατί αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αντί να ανέβει σπίτι, κατέβηκε στα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο, στο χώρο της οικοδομής, και στο σημείο εκείνο εντοπίστηκε νεκρός το πρωί των Θεοφανίων. Ο δράστης, να πούμε ότι παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια του καυγά χτύπησε το 17χρονο με τον αγκώνα στο πρόσωπο, αλλά δεν προκάλεσε αυτό στα πολλαπλά χτυπήματα που έφερε ο άτυχος 17χρονος. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε, κατηγορούμενος, προφυλακίστηκε και παραμένει σε σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων στο Βόλο. Σήμερα ξεκινά η δίκη και κλεισμένο το θυρών. Τώρα, σήμερα, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση μελέτης του κλειστού κολυμπητηρίου, όπως σας είπα και χθες, στο αθλητικό πάρκο Ομόνιας, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο αμφιθέατρο της ΔΕΙΑ Σερών. Σήμερα έχουμε και την ειδική λογοδοσία των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σιτικής για το 2025, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο ισόγειο του Δημαρχείου. Με το σύνθημα εμπνευσμένο από τον μεγάλο ποιητή Μπέρτολτ Μπρέχτ, «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται», με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μπροστά για το σοσιαλισμό, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις Έρες, στο 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή, στο Πάρκο Δωρηλαίου, στην περιοχή Θεατράκη, στις 8 η ώρα το βράδυ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νεανικό συγκρότημα με ραπ μουσική, πολιτική συγκέντρωση, με ομιλητή το Σωτήρη Αβραμόπουλο, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με την Εφέλη Φασούλη. Να σας πω ότι στο χώρο θα λειτουργήσουν επίσης μαθητική έκθεση, έκθεση για την επαγγελματική εκπαίδευση, γωνιά για τους 200 και Σαριανείς, εκθέσεις για την ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην περιοχή του Σερών. Ναι. Έχει μια ανοιχτή εκδήλωση, μια ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σερών στις 26 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Ελπίδα Ριζόρτ στις 7 το απόγευμα, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το έργο και την αξία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των ΔΕ. Και να πάμε τώρα σε μια πραγματικά έτσι πολύ μεγάλη διάκριση, απέσπασε το τρίτο βραβείο στον ένατο μαθητικό διαγωνισμό του Μουσικού Ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το τρίτο γυμνάσιο, με γενικό θέμα τα εκθέματα του μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών είναι τα μαθηματικά παντού. Σήμερα έχουμε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Και επιτέλους ήρθε η ώρα να ανταμώσουμε» στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων Ελευθέρια 2026 και απευθύνει πρόσκληση ο Δήμος Σερών και το ΔΠΕΦΕ σε όλους τους Σεραίους και τις Σεραίες να είναι και εκεί. Καιρού επιτρέποντος να συμπληρώσω.
0: Πάντα, ναι.
2: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε 9 η ώρα στην τεχνητή λίμνη της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Και να σας πάω και στα Ελευθέρια του Δήμου Σιτικής, όπου σήμερα στις 9 η ώρα έχουμε μια πολιτιστική εκδήλωση «Φως Καπαδοκίας και προβολή ντοκιμαντέρ», διοργάνωση, η διοργάνωση είναι της αδελφότητας Μικρασιατών Σιδηροκάσου και Περιχώρων, ο Άγιος Παντελεήμων. Η όλη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λαύση Σιδηροκάσου. Ώρα σας είπα, 9, ναι, 9 η ώρα το βράδυ.
0: 9 η ώρα, ωραία.
2: Μισκά έχω από τις αίρες για σήμερα. Καλή συνέχεια να σε ευχηθώ.
0: Μάλιστα.
2: Και γρήγορα τα νεότερα.
0: Καλημέρα, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στις αίρες. Να δούμε γρήγορα και γρήγορα κάποια άλλα γεγονότα πέρα από το θάνατο του Κάρλος Καρδιάτσα σήμερα.
1: Το 1519 φεύγει από τη ζωή η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της, υπήρξε προστάτητα των τεχνών την εποχή της αναγέννησης.
0: Ο Θεμιστοκλής ο Φούλης, ο αρχαιολόγος πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού, πεθαίνει το 1949.
1: Το 1911 γεννιέται ο Ερνέστο Σάμπατο, ο Αργεντίνος συγγραφέας.
0: Ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, ο ακτιβιστής από τον Καναδά και ιδρυτής της Greenpeace, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1932.
1: Και το 1987 γεννήθηκε ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λάιονελ Μέση.
0: Μάλιστα. Ήταν 1765 όταν οι Τούρκοι είχαν αποκεφαλίσει στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνο.
1: Από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία.
0: 1 εκατομμύριο κόσμος έφυγε από τη ζωή τότε, ένθεν και ένθεν. Αποδόθηκε από κατακύφη.
1: Ναι, το είχαμε δει τελευταία όντως.
0: Ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα, παρακαλώ, σαν σήμερα το 1821.
1: 1859 και διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό από τις μάρτυρες της ακριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων.
0: Πάμε στο 1945, όταν βρετανικά βομβαρδιστικά είχαν καταστρέψει τη γέφυρα του ποταμού Γκβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμαχών, αιχμαλόταν για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο αυτό βέβαια θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τον Sir Alec Guinness και τον William Holden. Πολύ ωραία ταινία.
1: Και το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Άμα δεν γυρνάει ο άνθρωπος,
0: τι να
1: πεις
0: τώρα, εντάξει, άντε να μην σχολιάσω πρωί-πρωί. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 8, κάπου εδώ λέω να σας αφήσουμε. Δεν ξέρω αν προλάβουμε, όσο προλάβουμε, να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι του Μάριου Φραγκούλη.
1: Ωραία, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Air News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, έτσι λέγεται και το κομμάτι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρούμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπού Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Την παροχή περισσότερων κινήτρων προς τους καταναλωτές για να συνεχίσουν τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κλάδους που κυριαρχούν ακόμη και τα μετρητά. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς.
4: Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

0: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΥ.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
7: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη, 24 Ιουνίου του 2026. Σήμερα είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδος και από αυτήν την ώρα και μέχρι τις 9 θα βρίσκεται κοντά σας η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη που την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική της υποστήριξη. Και να ξεκινήσουμε από τον καιρό. Να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα αλλά και αύριο, όπου θα πρέπει να σημειώσουμε πως θα διατηρηθεί ο αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Θράκης, καθώς και στο Θρακικό Πέλαγος. Το μοναδικό αξιοσημείωτο στοιχείο εντοπίζεται κατά τις μεσημβρινές ώρες, όπου δεν αποκλείται να απληθούν κάποιες τοπικές νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης πάνω από τους ορεινούς όγκους για σήμερα το μεσημέρι. Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν για εκδήλωση μεμονωμένης αστάθειας αποκλειστικά στα βορειοδυτικά ορεινά του νομού Ξάνθης. Την Πέμπτη θα έχουμε μεμονωμένα φαινόμενα σύντονης διάρκειας όμβρη που ενδέχεται να σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά, αποτελώντας ωστόσο φαινόμενα χωρίς κάποια ιδιαίτερη σημασία. Στα υπόλοιπα επιρροτικά πυρηνά και παράκτια τμήματα, οι καλές καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του διημέρου. Το πρωί το θερμόμετρο θα δείχνει από 16 μέχρι 22 βαθμούς. Το μεσημέρι η θερμοκρασία αναλόγως στις περιοχές θα ξεκινάει από τους 24 βαθμούς, θα φτάνει μέχρι και τις 28 και 29 βαθμούς, ενώ στα υπηρωτικά η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς και την Πέμπτη τους 31 με 33 βαθμούς, με υψηλότερες θερμοκρασίες που θα εκδηλωθούν την Τετάρτη στην Ξάνθη και στον Βόρειο Εύρο και την Πέμπτη στη Ροδόπη. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, σήμερα δηλαδή, θα πνέουν μεταβλητή, αλλά σταδιακά θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις,

Είναι η ένταση 2 με 3 που φόρησε ολόκληρη τη Θράκη. Από το μεσημέρι θα έχουμε θαλάσσια άβρα και στο Θρακικό Πέλαγο, στα παράκτια τμήματα της Θράκης, ενώ το απόγευμα οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένιση σε όλες τις περιοχές, κάτι το οποίο θα παραμείνει και την Πέμπτη όσον αφορά τους ανέμους.

Πάμε λίγο για στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Έχουμε συλλήψεις πάλι διακινητών μεταναστών και να πούμε ότι συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδος 4 διακινητές, εκ των οποίων 3 αλλοδαποί και ένα συμμεταπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι, πλησίων του οικισμού της Ροδόπης, αστυνομικού τμήματος συνολικής φύλαξης ΑΠΟΝ εντόπισαν ένα κινητοποιημένο αγροτικό αυτοκίνητο και σε κοντινή δασική περιοχή έναν αλλοδαπό διακινητή και 5 μη νόμιμους μετανάστες, ο οποίος, όπως προέκυψε νωρίτερα, ως οδηγός του παραπάνω οχήματος, τους μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας. Σημειώνεται ότι για το όχημα μεταφοράς διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί κλοπή στις 12 Ιουνίου σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα, σε οικισμό του Εύρου, αστυνομικού τμήματος Συνολικής Φύλαξης Δημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδος, συνέλαβαν μία αλλοδαπή διακίνητη, διότι εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στη χώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, το βράδυ, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, συνελήφθη από αστυνομικούς της Συνολικής Φύλαξης Σουφλίου ένα συμμεταπός διακινητής, διότι οδηγώντας γιοταχή αυτοκίνητο, μετέφερε στο εσωτερικό της χώρας 9 μη νόμιμους μετανάστες. Δεν συμμορφώθηκε ο οδηγός στο σήμα στάσης των αστυνομικών, ενώ τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και ο δράστης συνελήφθη. Στην τέταρτη περίπτωση, το ίδιο βράδυ, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, οι αστυνομικοί από το Σουφλί συνέλαβαν έναν ακόμη αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην χώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάξη για τις 4 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνολικής φύλαξης Σαπών, Σουφλίου και Δημοτήχου. Κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ για αποκατάσταση ζημιών υποδομών του Δήμου Σουφλίου, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

0: κρούσματα που έπληξαν την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2026. Ο Δήμος, όπως επισημαίνει με μήνυμά του ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλαγκίκος, συνεχίζει με σχέδιο και ευθύνη ώστε να αποκαταστήσει τις ζημίες και να θωρακίσει κάθε οικισμό με έργα ουσίας και ανθεκτικότητας. Ο κ. Καλαγκίκος, στο μήνυμά του, ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνο Κατσαβάδο για το διαρκές ενδιαφέρον, τη σταθερή στήριξη και την ουσιαστική συμβουλή του στην πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος της χρηματοδότησης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
1: Ύστερα από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αλλαγής, εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 2026-2030 η κατανομή ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και σε λοιπές υποδομές στο Δήμο μας, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2026. Η έγκριση της χρηματοδότησης αυτής συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για το τόπο μας, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο μας να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις αποκατάστασης των υποδομών. Στην αντιμετώπιση των συνεπειών της, ο Δήμος Σουφλίου συνεχίζει με σχέδιο και ευθύνη ως την αποκαταστότητα. Θερμές ευχαριστίες προς τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου, κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάρο, για το διαρκές ενδιαφέρον, τη σταθερή στήριξη και την ουσιαστική συμβουλή του στην πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Σουφλίου ύψος 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες πλημμύρες.

Σημαντική κρίνεται η πρωτοβουλία για τη στήριξη του πρωτοκενού τομέα και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας που παρουσίασε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, ανακοινώντας τη δωρεάν διάθεση οργανικού λιπάσματος στους αγρότες περιοχής. Το λίπασμα, να σημειώσουμε,

0: μήπως θα παράγεται από τη λιματολάσπη που προκύπτει κατά τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού μέσω της νέας μονάδας ηλιακής ξήρασης που κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, χθες ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης εξήγησε ότι τα στερεά υπολείμματα που συγκεντρώνονται στο βιολογικό καθαρισμό θα υφίστανται μια ειδική επεξεργασία, θα αφυδατώνονται και στη συνέχεια θα μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό προϊόν κατάλληλο για γεωργική χρήση. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η μονάδα αναμένεται να δώσει τα πρώτα παραγόμενα φορτία οργανικού λιπάσματος στις αρχές του Οκτωβρίου, ενώ ήδη συμφωνήθηκε η συνεργασία με τον ΤΟΕΒ Πέπλου Φερών για τη διάθεσή του στους παραγωγούς. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ο κ. Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, η νέα μονάδα θα δέχεται ετησίως περίπου 4.800 τόνους υλικού από το βιολογικό καθαρισμό. Μετά τη διαδικασία ξύρασης και αφυδάτωσης θα παράγονται περίπου 1.000 τόνοι οργανικού λιπάσματος κάθε χρόνο. Η ποσότητα αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει 4.800 στρέμματα καλλιεργιών, κυρίως η Δημοτική Ενότητα Φερών, όπου καταγράφεται έντονη αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, η Δημοτική Επιχείρηση της Αλεξανδρούπολης θα απολαμβάνει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση τόσο τη μεταφορά του λιπάσματος, όσο και τις απαραίτητες αναλύσεις των εδαφών, μειώντας περαιτέρω το κόστος για τους αγρότες. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, η αξιοποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων, στη βελτίωση της ποιότητας των εδαφών και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου Κωνσταντίνος Κατσάνης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική αυτή την πρωτοβουλία σε μια περίοδο κατά την οποία ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει αυξημένα κόστη παραγωγής και πιέσεις στις τιμές των προϊόντων. Οι αιτήσεις συμμετοχής των παραγωγών παραμένουν ανοιχτές μέχρι και σήμερα, ενώ η διάθεση του οργανικού λιπάσματος, όπως είπαμε, αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Οκτώβριο μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περίοδου λειτουργίας της νέας εγκατάστασης. Να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε και με ομιλητές τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον Γιάννη Ζαμπούκη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Χαράλαμπο Μιχαηλίδη, και τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσάνη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πέπλου Φερών.
1: Ευχάριστες ειδήσεις των τελευταίων ημερών είναι η λειτουργία μονάδος ηλιακής ξήρασης. Τι σημαίνει όλο αυτό και ποια είναι η διαδικασία την οποία χαιρόμαστε που μοιραζόμαστε σήμερα μαζί σας? Ό,τι φεύγει μέσω των αποχετεύσεων από τα σπίτια μας και τις επιχειρήσεις σε ακαθαρσίες, περιττώματα κτλ. Συγκεντρώνονται στο βιολογικό σταθμό της ΔΕΙΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εκεί γίνεται των εξηρών στοιχείων η αφυδάτωσή τους, δηλαδή προκειμένου να παραχθεί ένα συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό το προϊόν είναι λίπασμα. Με χρήματα που αξιοποιήσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης πριν από 2 χρόνια, προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ, κατασκευάστηκε αυτή η μονάδα ηλιακής ξήρασης πριν από 2 χρόνια. Ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε και περί τις αρχές του Οκτωβρίου θα έχουμε και το πρώτο παράγωγο προϊόν από την επεξεργασία των λιμάτων όλης της πόλης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε συμφωνήσει με τον ΤΟΕΒ των Φερών Πέπλου να διανέμουμε δωρεάν στους αγρότες το λίπασμα αυτό. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για την κυκλική οικονομία να παίρνουμε τις ακαθαρσίες από τις αποχετεύσεις και να δημιουργούμε γεωργικό ενισχυτικό προϊόν που βοηθάει στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Ενισχύεται, αν θέλετε, και το εδαφικό χαρακτηριστικό της αγροτικής περιοχής, διότι πλέον με τη χρήση δωρεάν αυτού του λιπάσματος θα αποφεύγεται η αγορά και η χρήση και χημικών λιπασμάτων, και προφανώς αποδεικνύουμε ότι κάνουμε χρήση των κανόνων κυκλικής οικονομίας αξιοποιώντας ό,τι περισσεύει ή μάλλον δεν περισσεύει για την φύση. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί με την σημερινή μας έτσι συνάντηση και κοινοποίηση προς όλο τον κόσμο επικυρώνουμε μια συνεργασία μακροχρόνια που υπάρχει, αποτελεσματική και ουσιαστική, με τον ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου, και γι' αυτό είναι και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ο κ. Μιχαηλίδης, αλλά και ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ εδώ, προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι σε εποχές που αγοράζουν σε άλλες περιοχές της χώρας μας οι αγρότες τα λιπάσματά τους, στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης αυτά θα διατίθενται δωρεάν.
2: Συμπληρωματικά να αναφέρουμε ότι θα υπάρξει μεγάλη μείωση του κόστους των χημικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα οι αγρότες της περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το εδαφοβελτιωτικό αυτό λίπασμα που δημιουργούμε πλέον εμείς και το διαδικασμό

0: διαθέτουμε δωρεάν όσους αγρότες όλης της περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είναι ένα πολύ καλό εδαφοβελτιωτικό, βοηθάει πολύ στην εξυγίαση του εδάφους από τα χημικά λιπάσματα καθώς και του υδροφόρου ορίζοντα. Να αναφέρουμε ότι μέσα στη μονάδα αυτή θα εισέρχεται περίπου μια ποσότητα 4.800 τόνων, θα ξηραίνεται περίπου, θα αφυδατώνεται το 75% της ποσότητας αυτής, οπότε το έτος θα έχουμε περίπου τους 1.000 τόνους αφυδατωμένης λάσπης, όπου θα γίνεται λίπασμα και θα μπορούμε να το παρέχουμε σε 4.800 στρέμματα και να το απλώνουν αυτό οι αγρότες των περιοχών, κυρίως της Δημοτικής Ενότητας Φέρων. Εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Να πούμε ότι εντός 48 ώρων, πρόεδρε, θα πρέπει να μοιράζετε αυτό το λίπασμα, δεν πρέπει να μένει στις αποθήκες σας. Εμείς θα, σύμφωνα και με την οικία, την υπουργική απόφαση, θα πρέπει να μεταφέρουμε το λίπασμα σε αυτούς που θα επιλέξουμε μέσα στη λίστα. Εντός 48 ώρων θα πρέπει να μοιράζετε, δεν πρέπει να ξαναπάρει υγρασία αυτό το πράγμα. Και να πούμε ότι οι ωφελούμενοι είναι περίπου στα 4.800 στρέμματα. Αναλαμβάνουμε και τη μεταφορά του λιπάσματος, καθώς επίσης και τις αναλύσεις του εδάφους. Να πούμε ότι πέραν της διάφυσης του δωρεάν λιπάσματος, είναι ένα σημαντικό ποσό που θα γλιτώνουν οι αγρότες του Δήμου Αλεξανδρούπολης αυτό της ανάλυσης του εδάφους, καθώς επίσης και των πετρελαίων της μετούσης που ερχόντουσαν οι ίδιοι τους να το πάρουν από τις εγκαταστάσεις της ΒΕΙΑ. Οκτώβριο με Νοέμβριο περίπου θα είναι έτοιμη η υπηρεσία να διαθέτει το εδαφοβελτιωτικό προϊόν αυτό, το λίπασμα. Θα υπάρξει αυτή η μεταβατική περίοδος από τα τέλη Ιουνίου που παραβαίνεται το έργο μέχρι και τα τέλη του Οκτωβρίου. Και εδώ είμαστε να βλέπουμε και πώς θα προχωρήσει όλο αυτό στην πορεία και να συμπληρώνουμε ή να τροποποιούμε οτιδήποτε χρειαστεί και από την πλευρά του το ΕΦΕΡΟ.
1: Εγώ από μεριά μου, εκ μέρους του οργανισμού, να ευχαριστήσω και τον κύριο Πρόεδρο της ΔΕΑ και τον κύριο Δήμαρχο. Αυτή η κίνηση έρχεται σε μια στιγμή που ο αγροτικός κόσμος δοκιμάζεται με τα υψηλά κόστη και τις χαμηλές τιμές. Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολλούς παραγωγούς. Η μεταφορά και αυτό ενισχύει την προσπάθεια. Θέλω να πιστεύω ότι ήδη υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχουν ακόμα αιτήσεις που είναι ανοιχτές μέχρι αύριο. Πιστεύω πρώτα Θεός να ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο όπως είπατε και να, αυτό να είναι το σημάδι μιας μακροχρόνιας συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντικό που δεν πετάμε τίποτα, ότι ξεκινάμε μια συνεργασία που κρατάει χρόνια και συνεχίζει. Ο οργανισμός είναι στην ευχάριστη θέση να μπορεί να βάλει και αυτό στο λιθαράκι του για αυτή την προσπάθεια και πιστεύω η παραγωγή μας να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.
2: Χθες το απόγευμα στο λόφο που βρίσκεται μεταξύ του χωριού Δίκελα και της παραλίας, σε έναν λόφο, σε ένα ύψωμα, τελέστηκαν τα θυρανίξια του Αγίου Άννου του Προδρόμου από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως τον κύριο Άνθιμο. Το εκκλησάκι αυτό, το εξοκλήσι αυτό, το έφτιαξε με δικές δαπάνες η οικογένεια του Νίκου Δαστερίδη. Το θυμάστε όλοι, τον επί πολλά χρόνια πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εύρου, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με το Επιμελητήριο, με την Τράπεζα Εύρου, με πάρα πολλές από αυτές τις αλλαγές οι οποίες έγιναν πάνω στο επιχειρήν στην περιοχή μας. Η οικογένεια του Νίκου Δαστερίδη λοιπόν έκανε αυτό το εξοκλήσι και το έκανε γιατί το 1999, τον Ιανουάριο, ο γιος του, ο Γιάννης, είχε εμπλακεί σε ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο είχε χάσει τη ζωή του η γυναίκα του, ενώ ο ίδιος είχε τραυματιστεί σοβαρά και μετά από πολλές μάχες πολλών ετών κατόρθωσε σήμερα να βρίσκεται ξανά όρθιος και να διοικεί την εταιρεία Ντάστερη, μια εταιρεία την οποία τη γνωρίζετε όλοι από τις διάφορες παρεμβάσεις. Ξεκίνησε σαν μια εταιρεία η οποία φτιάχνει φανάρια για τα αυτοκίνητα και σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα από τους μεγαλύτερους προμηθευτές λαμπών LED σε όλη την Ελλάδα. Χθες λοιπόν παρουσία όλων των τοπικών φορέων, του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Χριστόδουλου Τοψίδη, του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης του Γιάννη του Ζαμπούκη, αντιπεριφερειαρχών, αντιδημάρχων, πολιτών, εκπροσώπων.

0: υπόλοιπων φορέων έγιναν τα θυρανίξη αυτού της εκκλησίας, του εξοκλήση, το οποίο έγινε σε χρόνο ρεκόρ, καθώς σε λιγότερο από ένα μήνα από την ώρα που αποφασίστηκε, έγινε και από χθες είναι πλέον ενεργό, ενώ σήμερα το πρωί θα τελεστεί και Θεία Λειτουργία. Να ακούσουμε την τελετή των εγγενείων πρώτα το τι ακριβώς είπε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Άνθιμος.
1: Κύριε Περιφερειάρχα, στρατηγέ μας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Διοικητά της Αστυνομίας και της Περιφερίας μας, κύριε Ταξίαρχε της Πυροσβεστικής, κυρία Λιμενάρχης, αγαπητοί πατέρες, αδελφοί, αδελφές εν κυρίω, κάθε ένας από μας γράφει μια μικρή ιστορία μέσα στην τοπική ιστορία της περιοχής μας. Και όσοι έχουμε την ευθύνη κάποιων θεσμών, αυτή η ιστορία γράφεται και από μας, καταγράφοντας την καθημερινότητα με την οποία προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε τα προβλήματα που προκύπτουν και όλες αυτές οι διαχειρήσεις των προσώπων και των καταστάσεων συγκροτούν την ευρύτερη τοπική μας ιστορία. Αλλά όμως αυτή η ιστορία είτε είναι της περιφερίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είτε είναι της Μεραρχίας, είτε είναι του Δήμου, είτε είναι των Σωμάτων Ασφαλείας, είτε είναι της Μητροπόλεως, κάποτε παρέρχονται. Μπαίνουν μέσα στα χρονοτούλαπα και στα αρχεία. Εκείνο που δεν παρέρχεται ποτέ είναι η Εκκλησία του Χριστού, που είναι παραπάνω από όλους μας. Και είναι ένα μυστήριο που έρχεται μέχρι τις ημέρες μας 2.000 χρόνια πριν, καθώς βλέπω τη Σαμοθράκη απέναντι. 2.000 χρόνια έχει που πέρασε ο Απόστολος από εκεί και ερχόμενος στην Ελλάδα, είδε οπωσδήποτε την περιοχή μας που τότε δεν είχε κάτι αξιόλογο και συνέχισε τον Πλού μέχρι τους Φιλίππους και την Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα, και στη συνέχεια έφτασε μέχρι την Κόρινθο και την Αθήνα. Αυτό λοιπόν που συνέβη τότε συνεχίζεται με έναν τρόπο μυστηριακό μέχρι και σήμερα. Θέλω να πω το πιο σημαντικό απ' όλα και από τα δικά μας έργα και από τους θεσμούς μας όλων, αλλά και από την τοπική μας ιστορία, είναι το να χτίσει κάποιος εκκλησία. Και δεν χρειάζεται να το αναλύσω σε εσάς, γιατί εμείς εδώ ξέρουμε τι σημαίνει ένας ναός στον τόπο μας, είτε μικρός είτε μεγάλος. Υπογραμμίζει αυτό που είναι η ιστορία μας και η ελευθερία του τόπου μας. Ότι ο τόπος μας είναι ορθόδοξος και χριστιανικός, δηλαδή ελληνικός. Αυτό το κατανοούμε πολύ καλά, εμείς μάλιστα από τη συνθήκη των Σευρών, εφόσον τότε μετρήθηκαν ναοί, τζαμιά, συναγωγές, ευκτήριοι οίκοι, παπάδες, χοντζάδες, ραβίνοι, και πέρασε η περιοχή, επειδή ήμασταν περισσότεροι, πέρασε στα όρια του ελληνικού κράτους. Κάθε φορά λοιπόν που μας αξιώνει ο Θεός να χτίσουμε ένα μικρό ή μεγαλύτερο εκκλησάκι, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε φορείς ενός γεγονότος και πνευματικού αλλά και ιστορικού, ορθοδόξου, χριστιανικού και ελληνικού, για όποιος το καταλαβαίνει. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν μπορούν να εμβαθύνουν σε αυτό. Πέρασε ακριβώς ένας μήνας, ήταν Κυριακή 24 Μαΐου, όταν ήρθαμε πάνω σε αυτόν τον λόφο μαζί με τον κύριο Δήμαρχο, ακολουθώντας την επιθυμία, το τάμα, την οφειλή για ένα οικογενειακό γεγονός που συγκλώνησε την οικογένεια Δαστερίδη και εξέφρασε εδώ την επιθυμία να γίνει ένας ναός. Παλαιότερα υπήρχε ένα μικρό ναίδιο του Αγίου Γεωργίου, το οποίο είχε και εκείνο παραμεληθεί με το χρόνο, πρόσφατα και με τη φωτιά. Και έτσι μέσα σε ένα μήνα, εγώ μπορώ να το λέω θαύμα, όποιος καταλαβαίνει και ξέρει πόσο δύσκολες είναι οι διαδικασίες, και τι χρόνο απαιτούν, μπορεί να το ονομάσει και θαύμα. Είμαστε στο ίδιο σημείο ένα μήνα ακριβώς αργότερα, για να απολαύσουμε αυτό που είναι μπροστά μας και μέσα σε λίγα λεπτά να πούμε και να προσκυνήσουμε τη χάρη του Αγίου Ιωάννου, του προφήτου, προδρόμου, που η Εκκλησία απόψε και αύριο γιορτάζει το γενέσιό του. Εδώ επάνω ουσιαστικά το ονομάσαμε εκείνη την ημέρα. Κύριε Δαστερίδη, ο τόπος μας έχει πολλές σελίδες γραμμένες από σας. Προσφέρατε και συνεισφέρατε πολλά. Και τα ξέρουμε όλοι και είναι καταγεγραμμένα στην τοπική μας ιστορία. Δεν τα παραθεωρούμε και τα αναγνωρίζουμε. Για μένα όμως, τώρα, αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε, μπορώ να πω δόξα τω Θεώ, γιατί σας αξίωσε η χάρη Του να χτίσετε και εκκλησία. Αυτό είναι ένα προνόμιο που δεν δίδεται σε πολλούς. Επειδή τα χέρια σας είναι καθαρά και η ζωή σας είναι τίμια και αγνή, γι' αυτό ο Θεός το επέτρεψε. Και μακάρι όλοι να συμπαρατασσόμαστε σε τέτοια έργα, προκειμένου και η πίστη μας να διαιωνίζεται και ο ελληνικός χαρακτήρας του τόπου μας να συνεχίζει την πορεία του στους αιώνες που ακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που προσφέρετε στον τόπο μας. Και σύμφωνα με τις ευχές που διαβάζουμε, είναι, όπως είπαν οι πατέρες της πίστεώς μας εντός εισαγωγικών, ο ναός και η εκκλησία είναι πράγματα και γεγονότα καταδικασμένα να ζήσουν στους αιώνες των αιώνων. Βάσει των όσων είπε ο Χριστός, ο ουρανός και η γη κάποτε είπε θα περάσουν, όμως η εκκλησία μου θα μείνει στους αιώνες των αιώνων και δεν θα γνωρίσει θάνατο ποτέ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν γι' αυτό και παρακαλώ πριν μπούμε μέσα να μας πείτε όλη αυτή τη διαδικασία που μέσα στην καρδιά σας και μέσα στο μυαλό σας, αλλά επί ένα μήνα ακούραστα και σωματικά και πνευματικά ήσασταν εδώ για να το προσφέρετε και στην ενορία του Αγίου Δημητρίου των Δικέλων, στην τοπική μας κοινωνία, στην ιστορία μας και στην Ορθόδοξη Χριστιανική Βιωτή μας.
0: Αμέσως μετά πήρε τον λόγο ο κύριος Νίκος Δασερίδης, ο παλιός πρόεδρος για πολλά χρόνια του Επιμελητηρίου Εύρου, που ίδρυσε και την Τράπεζα Εύρου, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με προσφορά εδώ στην περιοχή του Εύρου. Ο κύριος Νίκος Δασερίδης λοιπόν και η οικογένειά του ανέλαβε το κόστος για την ανέγερση αυτού του εξοκλησίου στον Λόφο, έξω από το χωριό Δίκελα. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
2: Γιατί πριν από 25,5 χρόνια είχα δώσει ένα λόγο. Σεβασμιότατε, εσείς και ο Δήμαρχος, ανεβαίνοντας σε αυτό το λόφο εδώ πέρα πάνω, που ήταν ένας σκουπιδότοπος, είχε ένα μικρό εκκλησάκι. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που ξεκίνησε τη διαδικασία, αλλά εσείς ξεκαθαρίσατε πως πρέπει να γραφεί το αίτημα από μένα ότι μπορώ να αντικαταστήσω αυτό το εκκλησάκι και περπάτησαν όλα νόμιμα και ωραία και σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Ξέρετε, όλοι στη ζωή μας περνάμε δύσκολες στιγμές κάποια στιγμή και κάνουμε μία ευχή, η Παναγία μου σώσε με. Αλλά δεν το δίνουμε σημασία, περνάει. Εγώ όμως 25,5 χρόνια είδα στην πλάτη μου, φορτωμένο επάνω. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σας σεβασμιότατε που όταν ήρθαν στο λόφο εδώ και είδαμε την κατάντια, δεν είχατε πάρει ακόμη την απόφαση. Εγώ με τον πρόδρομο, τον υπάλληλό μου, φύγαμε 14 Μαΐου, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, στη Βυθή Θεσσαλονίκης, παρηγγείλαμε το εκκλησάκι και ζήτησα, γιατί η εταιρεία είναι εδώ, η αδερφή Μπατζόλη, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη για να παρευρεθούν εδώ σήμερα. Τους ζήτησα να μου το κάνουν 1,5 μέτρο μεγαλύτερο και το κάνανε. Ήμουν βέβαιος όμως θα βρείτε τον τρόπο να το προχωρήσουμε και 22 του μηνός μου στείλατε την απόφαση. 22 Μαΐου ξεκινήσαμε να ρίχνουμε τα τσιμέντα και σήμερα υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, πιστεύω θα είναι ένα σήμα κατά τεθέν αυτής της περιοχής, θα λένε ο λόφος των Δικέλων που θεσπόζει στο Θρακικό Πέλαγος. Αυτό μένει στον τόπο, δεν είναι δικό μου. Εγώ αυτό που έκανα το έκανα από καρδιάς. Στρατηγέ, σας είχα ρωτήσει ότι αν έχετε τίποτε δικαιώματα και ιδιοκτησίες εδώ, μου είπατε όχι. Γι' αυτό και προχωρήσαμε. Και εσείς περιφερειάρχοι, εάν ένα τηλέφωνο δεν δινόταν στις 12 η ώρα το μεσημέρι, δεν θα είχαμε τελειώσει. Δόθηκε η άδεια αμέσως, μετακόμισης από την Εγνατία και σήμερα είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ όλους που παραβρεθήκατε σε αυτό το κάλεσμα. Να το φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Αυτόν τον χώρο, εδώ θα γίνονται βαφτίσεις, θα γίνονται γάμοι. Δήμαρχε, έχουμε δουλειά ακόμη, δεν έχω τελειώσει. Θα το φωτίσουμε το εκκλησάκι. Θα σπείρω δέντρα, τα έχω παρηγγείλει. Θα σπείρω 8 δέντρα προς την κάτω πλευρά, με παγκάκια, να έρχεται ο κόσμος να απολαμβάνει τον καφέ του. Θα κοιτάξουμε να ασφαλτοστρώσουμε, είναι 500 μέτρα ένα κομμάτι, γιατί θα ανεβαίνουν, θα πηγαίνουν στο μοναστήρι και θα έρχονται και εδώ τα λεωφορεία να ανεβαίνουν, να προσκυνούν. Έτσι πιστεύω και πάλι σας ευχαριστώ που με δίνετε μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ.

0: Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Στοψίδης, ο οποίος και αυτός αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με τον Γιάννη Δασταρίδη, τον Γιάννη για τον οποίο είναι αφαιρωμένο αυτό το εξοκλήσι που έγινε στην περιοχή των Δικέλων, αλλά και τον αδερφό του Βασίλη, ο οποίος κρατά στα χέρια του τιμόνι αυτής της εταιρείας, η οποία, όπως είπαμε, διαπρέπει στο Πανελλήνιο. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κύριος Στοψίδης.
1: Σεβασμιότατε, κύριε Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, αντιπεριφερειάρχες, σώματα ασφαλείας, κυρίες και κύριοι, μεγάλη τιμή σήμερα να είμαι εδώ πέρα, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, για μένα ο επίσημος πρόεδρος του Μελητηρίου και Νικόλας Δευτερής ήταν ο μέντορας μου που με άπλωσε το χέρι 2006 και με έβαλε στο Μελητήριο. Πάντα δεν είμαστε στο Μελητήριο. Δεν ξέρω και αυτή είναι εξέλιξη. Με τον Γιάννη Δευτερίδη, επίσης όσο γνωρίζει, μα συνδέει μια φιλία 33 χρόνια, το 1993, όταν βρεθήκαμε στρατηγέ στο κέντρο των Σύλλεκτων στο Κιλκής. Και μάλιστα τότε ως δημιουργήτης του δεύτερου λόγου της Δευτερίδης και του τετάρτου γόμου Αλών από τη Δέκα Τσαγκαρία. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά τα 33 χρόνια συνεργαζόμαστε άοκνα για το καλό αυτού του τόπου. Ο Βασίλης Δευτερίδης, επίσης το βλέπουμε συχνά πυκνά να παίρνει τα βραβεία στην καινοτομία, που είναι ο ήρεμη δύναμη του Αναστασίου σας. Θέλω να πω το εξής, με όλες τις θέσεις, ως πρόεδρος του Μελητηρίου, ως περιφερειάρχης, όλα αυτά χρόνια η εταιρεία Ντάστερη, από το κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχει συνεισφέρει πάρα πολύ στον τόπο μας, αλλά και προσωπικά και οικογενειακά. Είναι παράδειγμα προς μήνυση και για άλλες επιχειρήσεις να συμβάλλουν στο κομμάτι αυτό. Η σημερινή ταθυρανίχτια σεβασμιότατε, για εσάς που θα πω το εξής, νέος πρόεδρος του Μελητηρίου, με φωνάξατε τότε και μου είπατε ότι όταν θα γίνετε ναός, κύριε πρόεδρε, για όλα αυτά που προείπατε και μάλιστα ότι κάτι ήταν γύρω και να μάζει που υπήρχαν διαφωνίες, πάλι θα λέτε ναι. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό και είναι σήμερα εδώ πέρα, να επιβεβαιώσω όλα αυτά που είπατε, γιατί οι εκκλησίες και ναοί στην περιοχή μας έχουν ένα ιδιαίτερο λόγο. Και για όλα αυτά λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, συμπατριώτες, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, γι' αυτό εδώ πέρα πραγματικά την εκκλησία, την εκκλησάκη δεν μπορούμε εκκλησία, για όλα αυτά που θα έρθουν και κύριε Δεστήρα, να ξέρετε κι εμείς, η συνεισφορά της περιφέρειας όπου χρειαστεί, είπατε κάποια πράγματα, θα είμαστε εδώ. Ήθελα να σας πειράξω, τέλος δεν προλάβατε, λέω αν δεν φτάνουν τα φώτα, γιατί τα έχετε παραγγείλει όλα, τα φέρνουν σαν περιφέρεια, αλλά είπατε το φωτίστε εσείς, να είστε όλοι καλά, καλύτερα με σε όλους.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο πρόεδρος της Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Τοψίδης, και να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης.
2: Τον Περιφερειάρχη μας, που κύριε Σεβασμιότατε, έχετε ξεκινήσει το διάλογο για καινούργιες εκκλησίες πιο νωρίς από μένα, από τον Περιφερειάρχη, και όπως δήλωσε από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου ακόμη. Να σας θυμίσω ότι όταν καλογνωριστήκαμε και μου είπατε για τις νέες εκκλησίες, λέω δεν θα με ξαναρωτήσετε, θα κάνετε ό,τι θέλετε. Σας είπα προτιμώ να χτίζονται εκκλησίες παρά τζαμιά στην περιοχή μας. Και έκτοτε δεν ξαναμιλήσαμε και νομίζω ότι η αφορμή η σημερινή των χειροναξίων είναι μια απόδειξη ότι όταν χρωστάμε στο Θεό ή όταν δίνουμε μια υπόσχεση συνείδησης προς το Θεό και την τηρούμε, ο Θεός συνεχίζει να παραμένει μαζί μας. Κύριε Νίκο, έζησα την αγωνία σας το 40ήμερο, γιατί έχει κανένα χρόνο πριν που ξεκίνησε η σκέψη. Λάτρης της λεπτομέρειας, επίμονος να γίνει κάτι ταπεινό στην όψη αλλά αξιοπρεπές. Με συγκινήσατε που συγκινηθήκατε και μοιράζομαι τη συγκίνηση που είναι συγκίνηση χαράς και όχι λύπης, αυτήν της ευγνωμοσύνης, τη χαρά που χρωστάτε για τα 25 χρόνια που μεσολάβησα από την δέσμευσή σας συνδυσιακά προς τον Θεό. Έχετε στήσει ένα εξαιρετικό σκηνικό. Έχουμε στήσει ένα εξαιρετικό σκηνικό. Εγώ αγναντεύω τα υπηρετικά εδώ της Αλεξανδρούπολης, το θρακικό πέλαγο, κύριε Νίκο, ο γαλανός ουρανός λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, δύο σημαίες, η μία είναι η ελληνική και η άλλη η βυζαντινή, και μάλιστα με τη σωστή λεπτομέρεια, με την προσθήκη του σταυρού στην έξοδο του κονταριού επάνω. Το ιστορικό δεν το ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Αγιώργης που προϋπήρχε και ο Αγιάννης που ακολουθεί σήμερα σε λίγα λεπτά θα ευλογούν και την οικογένειά σας και την τοπική κοινωνία την οποία το παραδίδεται, αλλά και όλους τους ορθόδοξους Έλληνες. Γιατί αυτό δεν είναι για να θυμίσει μονάχα τη δοκιμασία που περάσατε, είναι για να αποτελέσει ένα καταφύγιο για όποιον περνάει αυτό το κατόφλι του ναού, ότι όταν ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, ο Θεός είναι εδώ, ανταποδίδει και ξέρει να μετατρέπει την αγωνία του ανθρώπου που προσεύχεται και ζητάει βοήθεια. Σε ευλογία, τη δοκιμασία που περνάει σε μια πιο εύκολη στιγμή και γενικότερα αυτή την ευγνωμοσύνη που πρέπει να βγάζουμε και να ανταποδίδουμε, διότι αυτή η ευγνωμοσύνη γίνεται αγάπη και αγκαλιάζει αναγκαστικά όλους. Ευχαριστούμε που μοιράζεστε την προσωπική σας, θα πω για αρχή, και αλλά οικογενειακή σας στιγμή. Αγαπητέ Γιάννη, σου ξαναδόρισε ο Θεός τη ζωή. Ξέρεις ότι πρέπει να είσαι ευγνώμων προς όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου. Ευχαριστούμε και όλους τους αγαπημένους σας που είναι σήμερα εδώ πέρα, τους θεσμικούς και την τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης. Έχετε πραγματικά καλέσει όλα τα αγαπημένα πρόσωπα. Βλέπω συνεργάτες σας, βλέπω οικογενειακούς φίλους, βλέπω επαγγελματίες από την τοπική κοινωνία και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή. Όπως το είπατε, το κάνατε και τον τόπο σας και το κάνατε από την καρδιά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, όλη την οικογένεια Δαστηρίδη.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Σαμπούκης, και να περάσουμε να δούμε πώς μπήκε και το όνομα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.
1: Το όνομα πίσου. Ήταν βέβαια ο Άγιος Γεώργιος που υπάρχει μέσα σε αγιογραφία, όπως υπάρχουν και οι παλαιές εικόνες συντηρημένες και θα τοποθετηθούν σαν αυτό, λέω για τα δίκελα, για την ενορία, ότι τίποτε δεν θα πεταχθεί. Οπότε μιλούσαμε και για το γεγονός το ιστορικό, το δύσκολο που βίωσε η οικογένεια Δαστερίδη πριν από 25 χρόνια και βέβαια συνέπεσε να είναι και ο Δήμαρχος Γιάννης. Οπότε ψάχναμε να βρούμε μια γιορτή του Αγίου Ιωάννου, να δέσουν όλα τα γεγονότα και ο παπάς των Βιτέλων Γιάννης, όλα έχουν τη σημασία τους. Και έτσι πλέον βρήκαμε και μέσα στον Ιούνιο, δεν θέλαμε στη μεγάλη κάψα του καλοκαιριού, βρήκαμε το γενέθλιο του Προδρόμου που γιορτάζει η Εκκλησία απόψε και αύριο. Οπότε λες, το ήθελε ο Αγιάννης ή δεν το ήθελε? Όποιος δεν πιστεύει στην πρόνοια του Θεού και νομίζει ότι όλα αυτά είναι τύχη, τον αφήνουμε στην τύχη του. Να μας φυλάει ο Άγιος όλα κατευθείαν και ευλογημένα. Κύριε Δήμαρχε. Ναι.
0: Σήμερα είναι να συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης, η οποία αφορά την καταγγελία για κακοποίηση ενός πεντάχρονου αγοριού από δύο συνομήλικους συμμαχθές του στη διάρκεια διαλύματος σε αίθουσα νηπιαγωγείου που φοιτούσαν τα τρία παιδιά σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Η εκδίκαση της υπόθεσης οδηγήθηκε στη διακοπή λόγω παρέλευσης του ωραρίου λειτουργίας του δικαστηρίου την προηγούμενη φορά. Η δίκη διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών, ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω στάσης εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων και μετά την ολοκλήρωση μιας άλλης υπόθεσης αυτοφόρου, κλήθηκε για κατάθεση ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος ήταν και αυτός που είχε κάνει την καταγγελία στις αρχές. Ωστόσο, λόγω της παρέλευσης του ωραρίου, η κατάθεση τελικά δεν ολοκληρώθηκε, ενώ σε δηλώσεις που είχε κάνει τότε η δικηγόρος της οικογένειας του πεντάχρονου που έκανε την καταγγελία, η Ανθούλα Νάσογλου, είχε πει χαρακτηριστικά ότι η διακοπή για τις 24 Ιουνίου για να υπάρξει συμπληρωματική εξέταση του παιδιού αναφορικά με μερικές αντιφάσεις που έθεσε η υπεράσπιση. Δεν κρίνεται εκ νέου η αντιληπτική ικανότητα. Υπάρχουν κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις που αφορούν, για παράδειγμα, γιατί είπε το παιδί ότι δεν έχει άλλα αδέρφια μεγαλύτερα και αν αυτό ήταν απλώς γλωσσικό πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο. Θέτουμε και εμείς ορισμένες ερωτήσεις, όπως αν η πόρτα ήταν κλειστή και που ήταν κλειστή, για να υπάρχει η καλύτερη εισαγωγή και εξήγηση περί των γεγονότων στο δικαστηρίο. Πιστεύουμε ότι αυτό θα αποσαφηνίσει τα πάντα. Και ενώ η υπεράσπιση ήθελε να ακυρώσει την γνωμοσύνη, αυτό όχι απλώς δεν πρόκειται να γίνει, θα δείξει και θα καταδείξει την πλήρη αλήθεια των ισχυρισμών ενός πεντάχρονου παιδιού που θα επαναλάβει τα ίδια. Να πούμε πως η καταγγελία έχει γίνει το Σεπτέμβριο του 24, ενώ στο ειδόλιο κάθονται συνολικά 6 άτομα, πρόκειται για τους 2 νηπιαγωγούς οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς και για 4 γονείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Σήμερα λοιπόν είναι να συνεχιστεί η δίκη. Οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά θα αναβληθεί, πιθανόν για το Σεπτέμβριο, γιατί η κυρία Νάσογλου βρίσκεται σε μια άλλη υπόθεση και δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν και έχει ειδοποιήσει με email εδώ και αρκετές ημέρες τους δικαστές ότι δεν θα μπορέσει να έρθει και ζητώντας να αλλάξει ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης. Όπως είπαμε, αυτό θα αποφασιστεί σε λίγη ώρα. Τώρα, μετά τις 9, πρόκειται να ξεκινήσει. Θα αποφασιστεί λοιπόν για το πότε θα γίνει. Αν θα γίνει σήμερα, κάτι το οποίο θεωρείται πολύ δύσκολο, ή θα συνεχιστεί και θα γίνει το Σεπτέμβριο όπως έχει ζητηθεί και από την υπεράσπιση του πεντάχρονου παιδιού. Με αυτή την είδηση φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου του 2026. Ήσταν συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Οριστιάδος, ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, που μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου, στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κάνικος. Σε 24 ώρια απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγαλέο. Αντιμέτωποι με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία, μάλιστα, 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο, 2 17-χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, κλείψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός.

Αυτό το γύρισμα περιμένω να κάνει το μουσικό σήμα της εκπομπής για να σας καλημερίσω. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά και σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου. Έφυγε ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, έρχεται ο δεύτερος και πιο καυτός και πιο καλοκαιρινός και πιο έτσι των θερινών διακοπών και της εραστώνης, πιστεύω, για πολλούς από εσάς, γιατί πάτε μια δόση τον Ιούλιο διακοπές και έχετε να περιμένετε και τον Αύγουστο, που και εκεί θα βάλετε

κάποιο πενθήμερο φαντάζομαι, για να έχετε να περιμένετε, δηλαδή τον Ιούλιο πάτε διακοπές, αλλά περιμένετε και τον Αύγουστο. Κάποιοι που έχετε την πολυτέλεια και την ευχέρεια και τον Σεπτέμβριο πάτε διακοπές, που είναι πιο ήσυχα τα πράγματα και που σας προσέχουν καλύτερα, πιστεύω, και στις ξενοδοχειακές μονάδες και στα εστιατόρια και στα ακτοπλοϊκά και στα αεροπορικά μας προσέχουν περισσότερο, λέω τώρα εγώ. Μαζί άλλη μια βόλτα ραδιοφωνική, με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση, θέματα που μας αφορούν όλους, θέματα ίσως που αφορούν μια συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, ανθρώπων, αλλά είναι άνθρωποι που έχουμε σχέση μαζί τους, είναι μέσα στην κοινωνία, οπότε είναι μια αλυσίδα όλα αυτά. Η Δωροθέα Δασκάλου και σήμερα στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Το γενέθλιον του Προδρόμου σήμερα, Αθανασίου Οσίου του Παρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Χρόνια πολλά σε αυτούς που ίσως γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε ότι ο καιρός προβλέπεται πολύ πολύ ζεστός και σήμερα. Βέβαια αυτό το αεράκι που φυσάει έτσι εξομαλύνει λίγο τα πράγματα, δεν νιώθουμε τη δυσφορία την έντονη των υψηλών θερμοκρασιών και ευτυχώς που είναι βοριάδες, δροσιά, έτσι το βράδυ ας πούμε νιώθεις ωραία, κοιμάσαι ήσυχα, δροσίζεσαι με ανοιχτή την πόρτα μεν, πάντα τη σίτα δε, γιατί τα κουνούπια καραδοκούν, αλλά κοιμάσαι έτσι ευχάριστα. Παίρνεις και την κουβερτούλα σου μετά προς το ξημέρωμα, γιατί εκεί δροσίζει, παραδροσίζει. Όταν φτάνει στους 14 ας πούμε βαθμούς το θερμόμετρο, δροσίζει αρκετά. Λοιπόν, σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, 31 Ορεστιάδα Δημότυχο Σουφλή, 30 στη Σαμοθράκη, άνεμη βόρειο-ανατολική, παντού βόρειο-ανατολική, ίδιες κατεύθυνσης παντού, από τη Σαμοθράκη μέχρι ψηλά στην Ορεστιάδα. Έντασης 3 έως 4 μποφόρ επίσης παντού. Μόνο διάρρεια έχουμε εδώ στην Ορεστιάδα. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές 3 με 4 μποφόρ η ένταση των ανέμων των βόρειο-ανατολικών. Ξέρετε ότι στο AirTeco, το έχετε μάθει, airteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα, μας εντοπίζετε και μας ακούτε μέσω ίντερνετ, έτσι, μαθαίνετε τα νέα από την πατρίδα, όσοι ζείτε στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Την καλημέρα μας. Ξέρω ότι είσαστε έτοιμοι, πατμών, εσείς οι φίλοι μας που έχετε μεταναστεύσει αρκετά χρόνια και ζείτε στο εξωτερικό, έχετε έτοιμες τις βαλίτσες, άλλοι θα έρθετε με τα αυτοκίνητά σας, άλλοι θα έρθετε με το αεροπλάνο, δεν νομίζω να έρθει κάποιος, όχι, όχι, μόνο με αεροπλάνο και με αυτοκίνητο, εν αναμονή κάποιες απόφασεις ίσως των αρμοδίων που έχουν τις αεροπορικές εταιρείες και κάποιον άλλον τέλος πάντων που συναποφασίζουν για το αν θα υπάρξει αυτή η αεροπορική σύνδεση μεταξύ Αλεξανδρούπολης και του Στουτκάρδης, για να μπορεί έτσι πιο εύκολα ο πληθυσμός, οι μετανάστες μας που ζουν στην Γερμανία να έρχονται, ειδικά στην περιοχή της Στουτκάρδης που ζει ένα πολύ μεγάλο μέρος. Ευχής έργο να γίνει κάτι, χρειάζεται. Θα τονώσει πολύ περισσότερο την περιοχή, γιατί θα έρχονται συχνότερα οι άνθρωποι μας από την Γερμανία. Και επίσης θυμίζω αυτό που μας είχε πει ο Διευθυντής του Ελωνίου Κήπων, ο κύριος Νάκος, ότι από 1η Ιουλίου δυσκολεύουν τα πράγματα ακόμη περισσότερο στο Τελωνίο των Κήπων, γιατί έρχονται όλοι οι Τούρκοι μετανάστες από τις χώρες της Ευρώπης, έρχονται και αυτοί οι άνθρωποι για τις διακοπές τους στη χώρα τους, στην Τουρκία. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνεται στα σύνορα. Πόσες ώρες επιπλέον αναμονής θα υπάρχουν με αυτό το νέο σύστημα, ειδικά των βιομετρικών ελέγχων. Πάρα πολύ ωραία. Το βρίσκω πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να σας πω επίσης ότι στους 103,5 για τον Νότιο Εύρο και στους 101 για τον Κεντρικό και Βόρειο Εύρο μας εντοπίζετε στα FM και μας ακούτε. Επίσης επικοινωνείτε μαζί μας στο 2552 022 751 και 22752
και ηλεκτρονικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο ert.orestiadas@ert.gr. ert.orestiadas@ert.gr. Καλημέρα στους φανατικούς ακροατές της ΕΡΤ Ορεστιάδας, γενικά του ραδιοφώνου, την αγάπη μας. Σας λέω αμέσως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Εύρου, των ημερήσεων. Η Θράκη χάνει το δίχτυ προστασίας των διοδίων, είναι το άνοιγμα στην εφημερίδα Γνώμη σήμερα. Θυμάστε χθες και την κουβέντα που είχαμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Κασαπίδη, ανάμεσα στα άλλα ρωτήσαμε και την άποψή του για το θέμα αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς το παρόν από την διαμαρτυρία τους. Τώρα έχουμε και την ηχηρή παρέμβαση της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για την προστασία των επιχειρήσεων της περιοχής μας. Στηρίζει το αίτημα της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης, επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς ζητώντας στην επαναφορά της απαλλαγής διοδίων στις επιχειρήσεις της ακριτικής περιφέρειας, προειδοποιώντας για αύξηση κόστους και απώλεια ανταγωνιστικότητας. Παραμένουμε στη Γνώμη, διαβάζουμε σήμερα 20 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και θωράκιση του Εύρου από τις φυσικές καταστροφές, θα χρηματοδοτηθεί και η κατασκευή επιγόντων αντιπλημμυρικών έργων στον Απαλό και το αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, πώς θα καταναμηθούν 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε δήμους του Εύρου. Άλλο θέμα, φρένο στην ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της Αλεξανδρούπολης, αντιπαράθεση για την καθυστέρηση του αγωγού Καρπερί Κομωτινή κατά ένα έτος. Η εταιρεία κάνει λόγο για καθυστέρηση χωρίς καμία αιτιολόγηση και ζητά πραγματική προτεραιοποίηση του αγωγού. Γιορτή παράδοση στην Αλεξανδρούπολη με τη σφραγίδα του αρχείου Χρόνης Αηδονίδης. Οι φαρμακοποιοί της περιφέρειας υπερασπίζονται το ρόλο τους στην εμβολιαστική κάλυψη. Θα το δούμε το θέμα αυτό σήμερα. Ο εμβολιασμός στα φαρμακεία ενισχύει τη δημόσια υγεία χωρίς υποκατάσταση ρόλων, τονίζουν οι πρόεδροι των φαρμακευτικών συλλόγων όλης της περιφέρειας στις θέσεις των ιατρικών συλλόγων. Αντιπαράθεση για την διενέργεια εμβολιασμών και την πρόσβαση στο Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών. Βράβευση μαθητών του 3ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης για διακρίσεις σε μαθηματικούς διαγωνισμούς. Θέση της προοπτικής πολιτών του συνδυασμού κόλαφος τονίζουν οι καταδίκοι αντιδημάρχου για το δυστύχημα στον ρομποτικό κάδο. Για πρώτη φορά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην παγκόσμια κατάταξη QS, μια σημαντική διάκριση καταγράφει το Δημοκρίτιο, και ΔΕΙΑ. Είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, δωρεάν διαθέτει επεξεργασμένη ύλη σε αγρότες για γεωργική χρήση. Νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης στην Αλεξανδρούπολη αξιοποιεί τα υπολείμματα του βιολογικού καθαρισμού. Ολοκληρώνουμε με τη Γνώμη, πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, διαβάζουμε σήμερα το κύριο θέμα της είναι αυτή η κόντρα στην περιφέρεια για τους εμβολιασμούς μεταξύ γιατρών και φαρμακοποιών. Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι απαντούν στις αντιδράσεις και το Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών Ενηλίκων. Δεν υπάρχει υποκατάσταση ρόλων, μόνο αξιοποίηση όλων των επαγγελματιών υγείας προς όφελος των πολιτών, τονίζουν οι φαρμακοποιοί της περιφέρειας. Δωρεάν λείπασμα από τον βιολογικό καθαρισμό Αλεξανδρούπολης για τους αγρότες της περιοχής, και εδώ το θέμα κυριαρχεί πρωτοσέλιδο. Επίσης, σε φάση ανακαίνησης οι δημοτικές τουαλέτες προς τον λιμάνι Αλεξανδρούπολης, επιτέλους λέμε εμείς. Ξέρετε πολύ καλά, όσοι ειδικά σταθμεύετε αυτοκίνητά σας κάτω στο πάρκινγκ του λιμανιού, ανεβαίνοντας περνάτε τις τουαλέτες τις δημοτικές, οι οποίες εντάξει δεν ήταν και στα καλύτερά τους, φαίνεται πως ανακαινίζονται τώρα πια, έχουν απλωθεί τριγύρω τους προστατευτικά δίχτυα όπως επισημαίνει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, όπως τονίζει όμως παράλληλα απογοητευτική είναι η εικόνα στις τουαλέτες Φλίσβου, όλα αυτά έπρεπε λέει να είναι ήδη έτοιμα εν μέσω καλοκαιριού, τονίζει η εφημερίδα. Η Αλεξανδρούπολη στο χάρτη της Ευρώπης, ένα άλλο θέμα, κόμβος του μεγάλου άξονα μεταφορών Μαύρης Θάλασσας Αιγαίου.
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ρευματοκλοπή σε Θράκη και άλλες περιοχές. Τα 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Και άλλα δύο τιτλάκια. Νόμος Κατσέλη, ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες και πανελλαδικές αγωνία για τις φωνολογίες και το μηχανογραφικό. Ο μαθηματικός Βαγγέλης Χαρμανίδης μιλάει στην τηλεόραση του Thrakinet για την πτώση των βάσεων στο δεύτερο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα των ημερήσεων τοπικών εφημερίδων του Εύρου. Σήμερα είπαμε να σας δώσουμε μια γερή δόση από Ορέστια με δύο εκδηλώσεις, η μία σήμερα και η άλλη η δεύτερη αύριο, που περιλαμβάνονται μάλλον στο πρόγραμμα των Ορεστίων. Η σημερινή είναι η παρουσίαση βιβλίου από τον Θανάση Γουρίδη με τίτλο «Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού». Αργότερα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γουρίδη. Ενώ να πούμε ότι αύριο Πέμπτη έχουμε μια ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα μουσικοχορευτική παράσταση από το Εργαστήρι Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας στο Γέννημα με τίτλο «Όταν οι φωνές γίνονται φως». Αύριο στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας, 8.30 το βράδυ. Και εδώ το ξεχωριστό πέραν όλων των άλλων είναι ότι συμπροταγωνιστούν, να πω, τρεις κυρίες που έχουν σχέση με τα κοινά αυτού του τόπου. Αρχής και ενωμένης βεβαίως από την κυρία Ζήνα Ζάχαρη, που είναι η πρόεδρος του Εργαστηρίου Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας στο Γέννημα, αλλά και η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού η κυρία Φανή Μπαχαρίδου, αλλά και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ορεστιάδας η κυρία Ευαγγελία Μπραϊκούδη. Σε λίγο κοντά μας και οι τρεις κυρίες.

0: Εγώ την πρόσκληση την έκανα και σε τρεις κυρίες να έρθουν εδώ ζωντανά. Αλλά εντάξει, τεχνικοί είναι οι λόγοι που δεν μπορούν να έρθουν και κάθε μια έχει τις υποχρεώσεις της. Οπότε κάλεσα την πρόεδρο του Εργαστηρίου Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας στο γέννημα, τη Ζήνα τη Ζάχαρη, την Αϊκίνητη, με τα τρία παιδάκια και τις πολλές ασχολίες. Εδώ ζωντανά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Και μαζί μας τηλεφωνικά έχουμε την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Φανή Μπαχαρίδου. Καλημέρα, κυρία Μπαχαρίδου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.
0: Εμείς ευχαριστούμε και την τρίτη της παρέας κυρία, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ευαγγελία Μπραϊκούδη. Καλημέρα, κυρία Μπραϊκούδη.
3: Καλημέρα, κυρία Μανάκα, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε να προωθήσουμε την όμορφη εκδήλωση.
0: Πραγματικά μου έκανε εντύπωση όταν μου το εξήγησε η Ζήνα η Ζάχαρη και μίλησα και μαζί σας για αυτή την, πώς το λένε, είσαστε συμπροταγωνίστριες, συμπαρουσιάστριες σε αυτή την μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση, στην οποία θα μας πει η Ζήνα η Ζάχαρη πόσοι θα συμμετέχουν, η οποία μουσικοχορευτική παράσταση δίνει φως, είναι αφιερωμένη στην γυναίκα.
1: Πω εγώ πώς εμπνευστήκαμε αυτή την ιδέα. Αρχικά ψάχναμε από την περσινή εκδήλωση, ενώ είχαμε συνεργαστεί με το μουσείο πάλι στα Ορέστια, και μέσα από εκεί, από το πλήθος των γυναικών και από κουβέντες που γίνανε, χωρίς να το καταλάβουμε, προέκυψε η θεματική γυναίκα. Ενώ ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο, είχαν γίνει κάποιες γυναικοκτονίες. Ναι. Και έτυχε να συζητηθεί μέσα στα τμήματα τα δικά μας, και μπορώ να πω ότι συζητήθηκε και στα εφηβικά και στα μικρά. Τόσο όσο όμως για να καταλάβεις σε τι επίπεδο είναι η κοινωνία και τι μπορεί να αποδεχτεί και να θέλει να διορθώσει. Οπότε πέφτοντας στο θέμα αυτό, εννοείται ότι συζητήθηκε η Ελένη το Παλούδι, καθώς κάναμε την εκδρομή μας στη Ρόδο, περάσαμε από το δρόμο εκείνο, είδαμε το σπίτι του καταραμένου σπίτι, να το πω, και γυρνώντας βάλαμε τα χαρτιά μας κάτω και είπαμε να την αφιερέσουμε αυτή την ημέρα στη γυναίκα. Και αρχίσαμε και το χτίζαμε. Βέβαια, εμείς παραδοσιακός σύλλογος είμαστε, πολιτιστικός, και εννοείται ότι θα έχει και το στοιχείο αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, η κάθε ομάδα που έχουμε, γιατί έχουμε και τα τρίχρονα, θα έχουμε και τρίχρονα παρουσιαστές, μέχρι και τους πιο μεγάλους, κουμπώσαμε τη διαχρονική εξέλιξη της γυναίκας μέσα στον ελλαδικό χώρο, αλλά τονίζοντας π.χ. τη μάνα, τη γυναίκα που έχει μεταναστεύσει, τη γυναίκα η οποία δεν ήθελε να παντρευτεί, αλλά παντρεύτηκε με το ζόρι, δίνοντας την έμφαση της στη Μακεδονία, στα νησιά, δηλαδή με ένα χρώμα, τόσο όσο για να μην κουράσουμε, αλλά να μπορέσουμε και να δώσουμε μια συναισθηματική αποτύπωση στο κοινό. Τις κυρίες όμως, εννοείται ότι ο Δήμος και η Περιφέρεια είναι πάντα δίπλα μας και είναι και συνδιοργανωτές της εκδήλωσης και συμμετέχουμε στα Ορέστια. Για μας ήταν κάτι το ιδιαίτερο, γιατί είναι γυναίκες της τοπικής αυτοδιοίκησης που πασχίζουν κάθε μέρα δίνοντας αγώνα και ένα λιθαράκι για να πάμε ένα βήμα παρακάτω, και είναι γυναίκες πρότυπα. Οπότε πήρανε και αυτές έναν ρόλο, γιατί δεν μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερο γιατί το έχουμε μοιρασμένο, θέλοντας να αναδειχθεί αυτό το πράγμα και να δείξουμε ότι αυτές οι θέσεις δείχνουν ήθος, αξίες, οι οποίες πρέπει να περνάνε στις επόμενες γενιές και σε όλους τους δημότες, εννοείται όχι μόνο στις γυναίκες και στους άντρες. Οπότε επιλέχτηκαν, τους δόθηκαν οι ρόλοι, τους έχουν δουλέψει. Θεωρώ θα ανταποκριθούμε στο σύνολο όλοι καλά.
0: Να μας μιλήσουν για τους ρόλους τους σε κάθε μία από αυτές. Θα ξεκινήσω από την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Μπαχαρίδου. Πώς σας φάνηκε αυτή η πρόταση καταρχήν, κυρία Μπαχαρίδου, και ποιος θα είναι ο ρόλος σας στην εκδήλωση αύριο?
2: Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τη Ζήνα και όλη την ομάδα της για το ότι μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Επίσης πρέπει να την ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, και βεβαίως αυτή η παράσταση είναι μια μοναδική παράσταση με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Ένα συμβολισμό ο οποίος βεβαίως έχει να μιλάει και για τα ζητήματα της καθημερινότητάς μας που αφορούν τη γυναίκα, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι η μνήμη της γυναίκας είναι η μνήμη όλη της ανθρωπότητας. Αυτό Αυτό τουλάχιστον πιστεύω εγώ και έτσι πορευόμαστε όλοι μας. Mm-hmm. Είναι ένας αγώνας για αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια, mm-hmm. σε όποιο ρόλο και αν έχει κάθε μία γυναίκα από εμάς. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, όταν μου το πρότεινε η Ζήνα, με μεγάλη μου χαρά δέχτηκα, mm-hmm. γιατί και ο δικός μας ρόλος μέσα σε αυτό το σε αυτήν τη σπουδαία παράσταση που, όπως σας είπα, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, mm-hmm. είναι σημαντικός και εκπέμπει τα δικά του μηνύματα, mm-hmm. γιατί και ο τίτλος της παράστασης είναι «Όταν οι φωνές γίνονται φως». Mm-hmm. Και οι δικές μας φωνές μαζί όλων των άλλων, mm-hmm. ας ελπίσουμε ότι θα βγουν στο φως για να δημιουργήσουμε καινούργια δεδομένα. Mm-hmm. Και επειδή είπε η Ζήνα ότι στους ρόλους που είμαστε, στη θέση ευθύνης που έχουμε, mm-hmm. πρέπει καθημερινά το παράδειγμά μας να είναι έτσι ώστε να μπορούν να μας εμπιστευτούν οι γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση, όπως σε οτιδήποτε ανάλογα με την περίπτωση της κάθε μιας, από την βία που δέχεται στο σπίτι της είτε στο χώρο εργασίας της, ας μην το πλατιάσουμε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ώστε να μπορούν να μας βρουν και εμάς για να βοηθήσουμε, γιατί τα εργαλεία τα έχει και η περιφέρεια και ο Δήμος μας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό το ότι βγαίνουμε μπροστά. Γιατί και μία γυναίκα να μας εμπιστευτεί, να μας πει το πρόβλημά της και να την βοηθήσουμε, είναι συν μία, όπως είπαμε, συν μία, ας πούμε, δεν θα ήθελα να πω, να σώσουμε μία γυναίκα από μία γυναικοκτονία, mm-hmm. είναι πολύ χοντρό, αλλά ας βοηθήσουμε μία γυναίκα να σταθεί περισσότερο στα πόδια της, θα το έλεγα. Mm-hmm. Η ίδια η παράσταση έχει τόσο δυνατά μηνύματα να δώσει σε όλους, που πραγματικά mm-hmm. όλοι όσοι μας ακούν, πρέπει να είναι την Πέμπτη το βράδυ, να ενώσουμε τις φωνές μας, να ενώσουμε τα χέρια μας και να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα από το Βόρειο Εύρο, από τον Εύρο και από την περιφέρειά μας, mm-hmm. ότι και μέσα από την παράδοσή μας, mm-hmm. μέσα από την παράδοσή μας, γιατί το είπε η Ζήνα, είμαστε ένας σύλλογος που έχουμε να κάνουμε την παράδοση, mm-hmm. αλλά τι άλλο κάνει η Ζήνα. Όλα αυτά τα βιώματα της γυναίκας γίνονται τραγούδι. Γίνονται μνήμη, mm-hmm. σύμβολο, φωνή, αυτό που λέμε. Και αποτυπώνουν την κοινωνική θέση των γυναικών που πάντα θα δοκιμάζονται. Είτε υπάρχουν περιόδους κρίσης όπως τώρα, είτε όχι. Και το γνωρίζουμε αυτό ως γυναίκες στην καθημερινότητά μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό το ότι ενώνουμε τις φωνές μας όλοι μαζί.
0: Πείτε μας το ρόλο σας, παρακαλώ πολύ, να ξέρουμε. Τι ακριβώς θα δούμε αύριο?
1: Έκπληξη. Έκπληξη.
2: Έκπληξη. Αυτό θα έλεγα μόλις. Έκπληξη. Σας καλούμε να είστε εκεί να δείτε. Mm. Είναι καταρχήν, Ζήνα, θα μου επιτρέψεις να πω ότι αυτά που εμείς θα αποδώσουμε αύριο τα έχει γράψει η ίδια η Ζήνα. Πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε. Την πρώτη φορά που πήρα στα χέρια μου έτσι το ρόλο μου, το πόσο συγκινήθηκα και το πόσο κατάλαβα ότι έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο που δεν προσφέρει μόνο στον πολιτισμό, mm-hmm. αλλά γενικότερα έχει ευαισθησίες, mm-hmm. Έχει μια οπτική που βλέπει τα πράγματα έτσι με τον σωστό τρόπο, έχει περάσει βεβαίως και η ίδια αποθέτηση ευθύνης,
0: mm-hmm.
2: και συγκινήθηκα και είναι τόσο σημαντικά τα λόγια που λέμε και το κλείσιμο αυτό που κάνουμε μαζί με την Ευαγγελία, mm-hmm. και το ότι δύο γυναίκες, όπως είπε και η Ζήνα, που έχουν δύο θέσεις ευθύνης, η μία αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και η άλλη αντιδήμαρχος πολιτισμού, βγαίνουμε και δίνουμε αυτό το μήνυμα μέσα από τα λόγια της Ζήνας, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή, πόσα χρόνια είστε στα κοινά, κύριε αντιπεριφερειάρχη? Πόσα χρόνια είστε στα κοινά?
2: Είναι πάρα πολλά χρόνια και αυτό που έλεγα χθες.
0: Πόσα χρόνια είστε, πείτε μου ένα νούμερο.
2: Γύρω στα 30, δεν είμαι.
0: 30. Εσείς είστε 30, η κυρία αντιδήμαρχος πολιτισμού, η κυρία Μπραϊκούδη, μπορεί να είναι λιγότερα, αλλά έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα κατά τη διάρκεια της θητείας της. Το έχει αποδείξει αυτό. Καλημέρα και κυρία Μπραϊκούδη εκ νέου. Πείτε μας και για τη δική σας έτσι συνεισφορά σε αυτή την εκδήλωση.
3: Καλημέρα σας και πάλι. Ειλικρινά ακούω με προσοχή τις άλλες δύο κυρίες που τις σέβομαι και τις εκτιμώ απόλυτα. Είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που θα παρουσιάσει το γέννημα. Mm-hmm. Και από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε σε επικοινωνία ως διοργανωτές εμείς ως Δήμος των Ορεστίων, συζητήσαμε με την κυρία Ζάχαρη, η οποία την φάνει να είναι και εκπαιδευτικός, και θεωρώ ότι μέσα από αυτήν την εκδήλωση που θα παρουσιάσουμε την Πέμπτη, mm-hmm. όλοι μαζί, έχει σχέση και με την παιδεία των παιδιών, των ανθρώπων γενικότερα. Mm-hmm. Καλλιεργείται έτσι η ενσυναίσθηση, η ενημέρωση, mm-hmm. η οποία είναι και ο διάλογος που γίνεται για να χτίσουμε έτσι μια κοινωνία χωρίς φόβο, χωρίς σιωπή, χωρίς διακρίσεις. Mm-hmm. Η εκδήλωση αυτή είναι έμεσα αφιερωμένη στην Ελένη Τοπαλούδη, ένα παιδί που θα μπορούσε να ήταν παιδί μας, μια φοιτήτρια που την ιστορία της νομίζω την άκουσε το Πανελλήνιο και συγκινηθήκαμε
0: και
3: όλοι.
0: Και την ακούει ακόμα.
3: Και την ακούει ακόμα. Η εκδήλωση λοιπόν είναι αφιερωμένη σε αυτήν, μια γυναίκα που έφυγε τόσο άδικα. Και προσπαθούμε μέσα από αυτή την εκδήλωση να δώσουμε το δικό μας αγώνα για την υπεράσπιση της γυναικείας, αλλά και γενικότερα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν ήταν μια υπόθεση που συγκλώνησε απλώς την ελληνική κοινωνία. Εμείς ως Δήμος στηρίζουμε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις που προάγουν την παιδεία και τον πολιτισμό, που και οι τοπικοί σύλλογοι εδώ προσφέρουν εθελοντικά στον πολιτισμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ενισχύουμε έτσι την πολιτιστική ζωή της πόλης μας. Δημιουργούμε συμμετοχή, ευκαιρίες συμμετοχής για όλους τους πολίτες, οπότε είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε, να κάτσουμε να δούμε και να προάγουμε τον πολιτισμό και την παιδεία μας. Καλό όλους τους συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν αυτήν τη μοναδική παράσταση και να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια του γεννήματος. Και είμαι βέβαια ότι θα ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, ποιότητα και μηνύματα που μας αφορούν όλους.
0: Ούτε κι εσείς θα μας πείτε το ρόλο σας.
3: Όχι, θα το κρατήσουμε για έκπληξη.
1: Χαρτομάντιλα να πάρετε μαζί.
3: Σας περιμένουμε στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, όλους εκεί, για να σας αποδείξουμε για ακόμη μια φορά ότι ο πολιτισμός είναι η πιο φωτεινή φωνή της κοινωνίας μας.
0: Θα έχει και κοστούμια η παράσταση αυτή, θα φοράτε έτσι κάτι συγκεκριμένο ή όχι?
1: Ναι.
0: Ναι, θα έχει.
1: Είναι, όλα είναι ελεγχόμενα.
0: Βλέπω ότι κανένας από τις δυο, καμιά από τις δυο δεν μιλάει άμα δεν απαντήσει η κυρία Ζάχαρη.
1: Όλα είναι, όποιος βγει στη σκηνή εννοείται θα φοράει αυτό που λέει το πρωτόκολλο της παράστασης.
0: Έχετε καλέσει και τους γονείς της Ελένης?
1: Ναι, εννοείται.
0: Έχετε καλέσει τους γονείς?
1: Και όταν ξεκινήσαμε να το χτίζουμε, εννοείται ότι τους τηλεφωνήσαμε, τους είπαμε την ιδέα μας. Εννοείται ότι μας είπαν OK μαζί σας. Είπαμε αυτά που έπρεπε να πούμε. Αλλά επειδή το δεύτερο παιδί τους σπουδάζει και δίνει μάθημα εκείνη την ημέρα.
0: Ζούνε μαζί τους στα Γιάννενα, έτσι κι αλλιώς.
1: Και μου είπαν, λέει, δεν θα μπορέσουμε να παρευρεθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Από εμάς όμως έχετε την αγάπη και τους χαιρετισμούς. Θα το κάνετε όπως το ρυθμίσατε και το εμπνευστήκατε. Είμαστε κοντά σας και εσείς κοντά μας.
0: Πόσο διαρκεί η παράσταση αυτή?
1: Είναι δύο γεμάτη, αυτό ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω ότι θα θέλαμε αυστηρά 9 να ξεκινήσουμε. 8.30 είναι το πρόγραμμα, γιατί έχουμε και μικρούλια. Τα μικρούλια δεν μπορούν να αντέξουν και πολύ. Αν κινηθούμε στο πλαίσιο, μπορεί να είναι 1 ώρα και 50 λεπτά. Αν πούμε με τις καθυστερήσεις, είμαστε στο 2 ώρα αυστηρά. Εγώ θα μιλήσω για τη μαγεία γενικότερα, ότι έρχονται και μπλέκονται όλες οι ηλικιακές ομάδες μαζί. Το οποίο
0: πόσοι άνθρωποι είναι όλοι αυτοί?
1: 180 άτομα περίπου, μαζί με τους μουσικούς. Να πούμε 200 άτομα μαζί με τους τεχνικούς, παύλα μουσικούς, βοηθούς,
0: κειμένων.
1: 200 άτομα είμαστε, ναι. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να συνεργαστούν όλοι αυτοί σε πολλαπλές θέσεις και διαφόρων τύπων, με ντυσίματα, τραγούδια και όλα αυτά. Αυτή είναι η μαγεία, αυτό θα λέγαμε, είναι ένα θαύμα. Οπότε τα υπόλοιπα
0: επισκηνής.
1: Οπότε Πέμπτη.
0: Πέμπτη, στις 8.30.
1: Στις 8.30 το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ρηστιάδας. Και να πάρετε μαζί σας και χαρτομάντιλα.
0: Θα είναι πολύ συγκινητική η βραδιά αυτή. Κυρία Μπραϊκούδη, κυρία Μπαχαρίδου, κυρία Μπαχαρίδου, κυρία Μπραϊκούδη, ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή σας σήμερα αυτή την πρωινή ώρα και καλή επιτυχία αύριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας περιμένουμε. Περιμένουμε όλο τον κόσμο.
0: Κυρία Ζάχαρη, και σε εσάς καλή δύναμη, έτσι ακίνητη να είστε και να σας φιλοξενούμε συχνά πυκνά εδώ στο στούντιο και να μας ανακοινώνετε
1: αυτό
0: ωραίες
1: εκδηλώσεις. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μέσα και από ένα προσωπικό βίωμα οικογενειακό ότι όταν δημιουργείται και υπάρχει ένα πρόβλημα, ποτέ δεν τα παρατάμε. Παίρνουμε δύναμη και πάμε ακόμη πιο ψηλά.
0: Μπράβο.
1: Αυτό. Και τα παιδάκια μας αυτό θα πούνε. Από το σκοτάδι στην ελπίδα και στο φως.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.

0: Καθώς τριγλίζω.
1: Είπα ότι θα πάρουμε έτσι μια γερή δόση απορέστια σήμερα. Μια ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση βιβλίου. Γίνεται στις 7.30 στο Πολιστικό Πολύκεντρο της Ορεστιάδας με το βιβλίο του Θανάση Γουρίδη, πολιτικού μηχανικού αρχαιολόγου και διδάκτορος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος του βιβλίου: Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού. Είναι πρόσφατη η έκδοση από το Δήμο Ορεστιάδες και προφανώς αυτό το βιβλίο θα αποτελέσει ένα εγχειρίδιο το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος, εγχειρίδιο βιτρίνα για την ιστορία της Ορεστιάδας. Καλημέρα κύριε Γουρίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Θυμάμαι που μου λέγατε έτσι σε συζητήσεις που κάνουμε κατά τη διάρκεια ότι ετοιμάζετε ένα βιβλίο για την Ορεστιάδα. Πόσο καιρός χρειάστηκε για να μαζέψετε τις πληροφορίες και για να το συγγράψετε το βιβλίο
2: λίγο,
1: αυτό?
2: Ναι, λίγο πάνω από ένα χρόνο. Απλώς όλο το υλικό, το μεγαλύτερο μέρος του υλικού, mm-hmm. ήδη το είχα συγκεντρώσει από παλιά μέσα από διάφορες πηγές, από διάφορες εργασίες μου mm-hmm. και από διάφορους λόγους. Mm-hmm. Οπότε, πάντως ήταν και πάλι αυτός ο χρόνος ήταν εξαιρετικά λίγος, γιατί το αντικείμενο είναι τεράστιο.
1: Ναι. Mm-hmm.
2: Και από πλευράς γεωγραφικής, από πλευράς θεματικής, από πλευράς χρονικής στην οποία απλώνεται.
1: Mm-hmm. Είναι, όπως διαβάζω στο σχετικό ενημερωτικό, ένα βιβλίο 320 σελίδων με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Και τι ακριβώς περιλαμβάνει μέσα στα κείμενά του? Τι μπορεί κανείς δηλαδή να διαβάσει?
2: Είναι ουσιαστικά mm-hmm. ένα είδος ιστορικής τοπογραφίας του τόπου.
1: Ναι.
2: Είναι η ιστορία του τόπου, ιστορία των ανθρώπων του, mm-hmm. των τόπων του, των χωριών του, των οικισμών του.
1: Ναι.
2: Απλώνεται δηλαδή γεωγραφικά σε όλη την έκταση του Δήμου.
1: Ναι.
2: Και σε ένα βαθμό στις χαμένες πατρίδες.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ στην περιοχή παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο η μνήμη και στη διαμόρφωση του πολιτισμού των ανθρώπων.
1: Mm-hmm.
2: Και αφενός με γεωγραφικά και αφετέρου ξεκινάει από την προϊστορία, από την απότερη προϊστορία,
1: ναι.
2: για να φτάσει μέχρι λίγο μετά τα μέσα του 20ου αιώνα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι ένα βιβλίο, δεν ξέρω τι ενημέρωση υπάρχει, το οποίο θα είναι σαν τα άλλα βιβλία τα δικά σας που κάνατε και για το Δήμο Δημοτίκου. Θέλω να πω, θα μπορεί ο Δήμος να το δωρίζει, να το χαρίζει σε επιφανείς ανθρώπους, προσωπικότητες που έρχονται στην πόλη?
2: Υποθέτω αυτό το
1: πώς
2: πράγμα.
1: Πώς σχεδιάζεται αυτό?
2: Το γεγονός,
1: αυτό.
2: Αυτό αφορά στο σχεδιασμό του Δήμου. Ναι. Το γεγονός πάντως ότι το βιβλίο αυτό έχει βγει μέσα από κοινοτικό πρόγραμμα, απαγορεύει την πώλησή του.
1: Α, συνεπώς, μάλιστα.
2: Ναι, mm. όπως όλες οι εκδόσεις και όλα τα υπόλοιπα έργα, τα οποία δημιουργούνται μέσα από κοινοτικά
1: προγράμματα.
2: Κοινοτική συγχρηματοδότηση.
1: Μάλιστα. Σήμερα στην παρουσίαση θα υπάρχει κάποιο απόθεμα βιβλίο που μπορεί κανείς να το προμηθευτεί? Πώς ένας πολίτης?
2: Επίσης, καταλαβαίνετε ότι δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Δεν το γνωρίζετε.
2: Επίσης, ο Δήμος ο οποίος το οργανώνει και ο οποίος. Ναι.
1: Θα υπάρχουν και άλλοι παρουσιαστές, μόνο εσείς στην παρουσίαση?
2: Από ό,τι γνωρίζω, εγώ θέλω.
1: Εσείς, μάλιστα. Πάντως κύριε Γουρίδη, δεν ξέρω, πείτε μας σε πόσα βιβλία ιστορικά, έτσι, με την ιστορία μάλλον πόλεων και τόπων έχετε εκφωνήσει. Νομίζω ότι έχετε αφήσει ταυτότητά σας σε ένα μεγάλο μέρος περιοχών του Εύρου, ή κάνω λάθος?
2: Πιστεύω και εγώ,
1: ναι.
2: ξεκινώντας σε μεγάλες μονογραφίες, Φέρες, mm-hmm. πέντε βιβλία διαφορετικά για το Δημότυχο,
1: mm-hmm.
2: Για το Σουφλί, για την Κορνοφολιά, για επίσης μικρότερες εκδόσεις, πάλι μονογραφίες, είτε αφορά για παράδειγμα την αποκατάσταση του Ναού της Παταγής,
1: mm-hmm.
2: είτε αφορά θεματικά κάποιες ενότητες, όπως για παράδειγμα τις περιόδους που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και είναι άγνωστες για τον πολύ,
1: mm-hmm.
2: Για τον κόσμο, για παράδειγμα όταν ήταν στην περιοχή μας ο Κάρολος ο 12ος,
1: mm-hmm.
2: όταν εκτός από το Δημότυχο και ένα μέρος σήμερα θα πω πιο,
1: mm-hmm.
2: της Ορεστιάδας ήταν για κάποιους μήνες, 7 μήνες περίπου, με φακ πέδρα της Σουηδίας, πρωτεύουσα της Σουηδίας.
1: Αλήθεια, σήμερα θα το μάθουμε σήμερα αυτό, έτσι?
2: Ναι, ακριβώς.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ή για παράδειγμα ένα κάτι άλλο ενδιαφέρον για σήμερα, πιστεύω πως είναι σχετικά γνωστό, γιατί επίσης αφορά κάποιες γνώσεις που δεν μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτές εύκολα. Είναι το ότι σχεδόν όλοι οι οικισμοί της Ορεστιάδας έχουν ζωή τουλάχιστον 500 χρόνων.
1: Αχα.
2: Λοιπόν, επίσης κάποια άλλα τέτοια πράγματα για κάποιες μορφές που είναι πάνω κάτω γνωστά, που ξεχωρίζουν σε αυτή την περιοχή.
1: Μάλιστα.
2: από το Βελεσάριο μέχρι τον Πέντρεντίν, μέχρι τον Καρά Θεοδωρή. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα θα υποθούν σήμερα.
1: Τι πλούτος γνώσεων είναι αυτός που έχετε, Πόπο? Αναρωτιέμαι πολλές φορές όταν έτσι σας ακούω να μιλάτε σε διάφορες εκδηλώσεις. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των πληροφοριών που έχετε. Αλήθεια, κύριε Μουρίδη. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Respect που λέμε, σεβασμός σε έναν τέτοιον άνθρωπο όπως εσείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι υπερβάλλετε.
1: Όχι, ο οποίος διαπρέπει και στο εξωτερικό. Δεν υπερβάλλω καθόλου, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω, έχετε κατά νου σχεδιάσει ή σχεδιάζετε κάποιο άλλο πόνημα έτσι συγγραφικό?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή γράφω.
1: Ναι, μπορούμε να μάθουμε τι γράφετε. Διαφορά.
2: Πρόκειται για τη συμμετοχή σε δύο συνέδρια, στο οποίο αυτή τη στιγμή τη συμμετοχή μου την ολοκληρώνω. Ήδη έχουν γίνει.
1: Ναι.
2: Διεθνή συνέδρια.
1: Μάλιστα.
2: Φορά δύο εκδόσεις του συμπληρωματικές του Υπουργείου Πολιτισμού, στις οποίες συμμετέχω.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης το μεταδιδακτορικό μου.
1: Φοβερό. Ένας άνθρωπος και όλα αυτά στο συγχαστήριό σας στο σουφλί, έτσι?
2: Ακριβώς.
1: Στο σουφλί.
2: Στο σουφλί, στα μαγαζάκια του.
1: Στα μαγαζάκια του, σωστά.
2: Ναι.
1: Και εμπνέουν και πάρα πολύ τα μαγαζάκια του. Εχθές ήμουν σε ένα από αυτά, στο Μεσοχώρι.
2: Ναι, ναι. Στο Πρέσβη. Τώρα το
1: δεν, Πρέσβη, έχετε δίκιο.
2: Δεν είναι σωστό.
1: Εντάξει,
2: δεν είναι σωστό,
1: στο Μεσοχώρι, ναι. Το οποίο έχει έτσι ένα πολύ ωραίο φύλλωμα μουριάς από πάνω για σκιά, για δροσιά. Εξαιρετικό, και ανθρώπους ήσυχους και ήρεμους που απολαμβάνουν τον καφέ τους ή το ποτό τους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σήμερα όσοι επιθυμούν στις 7.30 ώρα μπορούν να παραβρεθούν στο πολιτιστικό πολύκεντρο Ορεστιάδας για να σας απολαύσουν. Και δεν ξέρω πραγματικά, απορία μου είναι πώς μπορεί κανείς να προμηθευτεί. Θα το μάθουμε σήμερα στην εκδήλωση.
2: Μέσω του Δήμου. Αυτό είναι το βέβαιο, μέσω του Δήμου.
1: Επάνω τη μακέτα απ' έξω, ποιος την έχει κάνει, μάλλον τι έχει, τι όψη έχει η μακέτα, το εξώφυλλο του βιβλίου?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι, καταρχάς υπάρχει το βιβλίο με χοντρό εξώφυλλο,
1: ναι,
2: το οποίο είναι αρκούντος βαρύ.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: και 320
2: και αυτό καλύπτει από μπαίνουμε σε μια θήκη που έχει άλλη μακέτα, έχει άλλο εξώφυλλο.
1: Μάλιστα.
2: Άλλο πρόσωπο.
1: Μάλιστα. Είναι ηλουστρασιών μέσα ή τα χαρτιά?
2: Ναι, ναι, σαφώς.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραίο τότε. Ωραία έκδοση.
2: Πάρα πολύ καλή έκδοση. Mm-hmm. Πολύ καλή φωτογραφία. Mm-hmm. Προσεγμένο. Με τα λάθη του φυσικά. Mm-hmm. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι δυνατότητες. Γι' αυτό υπάρχει η ανθρώπινη προσέγγιση της γνώσης, που είναι πάντα έτσι ανεπαρκής και πάντα μπορεί να πλησιάσει περισσότερο την αλήθεια.
1: Κύριε Γουρίδη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Ξέρω ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος σας. Είσαστε ανάμεσα σε χαρτιά. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και εσάς το ίδιο.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Γουρίδης, πολιτικός μηχανικός, αρχαιολόγος και διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ακούσατε πόσα βιβλία έχει συγγράψει ο άνθρωπος. Δεν συζητάμε. Εντάξει. Είναι μια προσωπικότητα του εύρου, ξεχωριστή.

0: Και κλείνουμε με αυτό που σας είχαμε υποσχεθεί, αυτή την ανακοίνωση των φαρμακευτικών συλλόγων της περιφέρειάς μας. Δεν ξέρω αν είναι αντιπαράθεση ιατρών και φαρμακοποιών, αν είναι κόντρα για τους εμβολιασμούς. Θα μας το πει καλύτερα ο κύριος Θανάσης Μαλάκης, που είναι και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου. Καλημέρα σας, κύριε Μαλάκη.
1: Καλημέρα κυρία Μανάκα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Δεν είναι αντιπαράθεση, ναι. Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση και δεν υπάρχει καμία πρόθεση να ρίξουμε λάδι στη φωτιά, γιατί δεν υπάρχει φωτιά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: άρα, ναι.
1: Διευκρινιστικά.
0: Ναι.
1: Είναι μία πρόσβαση και των φαρμακοποιών στο Εθνικό Μητρό Εμβολιασμού Ενηλίκων. Τι σημαίνει αυτό? Αφού ένας ασθενής έχει επισκεφτεί τον γιατρό του, έχει πάρει ο γιατρός το ιστορικό, τον έχει εξετάσει και κρίνει ότι πρέπει να εμβολιαστεί με ένα από τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, του συνταγογραφεί το εμβόλιο, έρχεται στο φαρμακείο, η συνταγή του εκτελείται και ύστερα ο ασθενής έχει το δικαίωμα, έχει τη δυνατότητα είτε να εμβολιαστεί από τον φαρμακοποιό, είτε να πάρει το εμβόλιο και να επιστρέψει στο γιατρό του και να κάνει τον εμβολιασμό. Από εκεί και έπειτα, αυτός που θα διενεργήσει τον εμβολιασμό έχει την υποχρέωση, δεν θα πω εγώ το δικαίωμα, την υποχρέωση να ενημερώσει το Εθνικό Μητρό Εμβολιασμού Ενηλίκων. Είναι ένα ψηφιακό βιβλιάριο εμβολίων που κάναμε παλιά, που είχαμε όλοι και πλέον που δεν ξέρουμε που βρίσκεται.
0: Η ένσταση των γιατρών είναι ότι δεν θέλουν οι φαρμακοποιοί να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών Ενηλίκων.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ένστασή τους, να μην έχουμε πρόσβαση. Ενδεχομένως και να μην διενεργούμε εμβόλια, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί εδώ και καιρό.
0: Ναι.
1: Και εκτός του αντικρυπτικού εποχιακού εμβολιασμού, πλέον, εδώ και καιρό, μπορούμε να διενεργήσουμε και όλα τα εμβόλια ενηλίκων στο φαρμακείο, εάν το επιθυμεί ο ασθενής, και αφού πρώτα τα έχει συνταγογραφήσει στο γιατρό του. Σας λέω, υπάρχει δυνατότητα ο ασθενής να επιλέξει είτε το φαρμακείο, αλλά και να επιστρέψει στο γιατρό του να κάνει το εμβόλιο.
0: Τώρα, πιστεύετε ότι αυτό θα μείνει μια αντίδραση απλά σαν αντίδραση, ή πιστεύετε ότι θα έχει συνέχεια όλη αυτή η ιστορία που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε...
1: Εύχομαι να μην υπάρχει μια συνέχεια. Εγώ σας είπα, η ανακοίνωση που βγάλαμε ήταν διευκρινιστικού χαρακτήρα.
0: Διευκρινιστικού.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ δράτουμε επί τη ευκαιρία να πω και στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου, που είχε πριν 2 εβδομάδες τις αρχιερεσίες να έχουν μια επικοδομητική στο νέο Δέλτα Στίγμα. Συγχαρητήρια για αυτούς που εκλεγήκαν, να έχουν μια επικοδομητική θητεία, μια δημιουργική θητεία. Είχαμε πάντα άψογη συνεργασία και θα έχουμε και στο μέλλον, δεν υπάρχει κανένας λόγος
0: και
1: για το αντίθετο.
0: Έτσι να συνεχιστεί. Έχουμε κάτι τώρα έτσι που είναι καλοκαίρι? Όχι, νομίζω τώρα είναι όλα ήσυχα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο φαρμάκο, ίσως, λέω, δεν ξέρω πώς είναι.
1: Καλά, οι ελλείψεις πάντα υπάρχουν. Και ειδικά το καλοκαίρι εντείνονται, διότι οι περισσότερες εταιρείες κλείνουν για το μήνα Αύγουστο, ένα μήνα σχεδόν, με αποτέλεσμα τα αποθέματα που μας στέλνουν να είναι περιορισμένα. Θα το ξεπεράσουμε γι' αυτό όπως κάθε χρόνο, με λίγο υπομονή. Αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι για το πρόγραμμα προλαμβάνω, ειδικά της παχυσαρκίας. 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται. Ό,τι συνταγές έχουν στα χέρια τους οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να τις εκτελέσουν μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης, το πρόγραμμα θα έχει μια παύση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και από 1 Σεπτεμβρίου θα επανέλθει. Όποιος θέλει να το συνεχίσει, επισκέπτεται τον γιατρό του, μιλάει με τον γιατρό του. Δεν μπορεί όμως να συνταγογραφήσει τα φάρμακα. Αν κρίνει ο γιατρός και ο ίδιος ότι μπορούν να τα προμηθευτούν, γίνεται με την αγορά των σκευασμάτων από το φαρμακείο. Από 1 Σεπτεμβρίου όμως, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, όλα τα προλαμβάνω, επιστρέφουν κανονικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς χρειάζεται κι εσείς να.
1: Επίσης, όλους. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σας. Ήταν ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου, ο κ. Θανάσης Μαλάκης. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας, αφού σας πω ότι η Δωροθέα Δασκάλου ήταν στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Αύριο με υγεία, καλώς εχόν των πραγμάτων, εδώ θα είμαστε.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστίαδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής επί της Εγνατίας Οδού. Ερωτήσεις για το θέμα κατέθεσαν ο βουλευτής Εύρου της Ελληνικής Λύσης Πάρης Παπαδάκης και οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης, ζητώντας άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης. Ο κ. Παπαδάκης τονίζει στην ερώτησή του ότι η κατάργηση του μέτρου για τους σταθμούς διοδίων Μέστης και Αρδανίου αυξάνει ακόμα περισσότερο τα λειτουργικά έξοδα των τοπικών επιχειρήσεων και ζημιώνει τους επαγγελματίες του Εύρου, που αντί να στηρίζονται από το ελληνικό κράτος λόγω μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας της περιοχής, αντιθέτως τιμωρούνται. Από την πλευρά τους, οι δύο βουλευτές του ΚΚΕ που συνυπογράφουν την ερώτηση που κατέθεσαν στέκονται και στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, στην οποία έχει περάσει η διαχείριση της Εγνατίας Οδού, ότι η κατάσταση του οδικού άξονα δεν είναι καλή και χρειάζεται ανακατασκευή. Το ΚΚΕ διαρωτάται πώς γίνεται να μην το γνώριζε αυτό η εταιρεία όταν έπαιρνε μέρος στον διαγωνισμό και θεωρεί ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν δικαιολογία για να βάλει η εταιρεία πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη του λαού, όπως υποστηρίζουν οι κύριοι Δελής και Στολτίδης. Απαιτούν δε, πέρα από την επαναφορά της ελευθερής διέλευσης κατοίκων και επαγγελματιών από τα διόδια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, να γίνουν και όλες οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της Εγνατίας Οδού, χωρίς όμως να επιβαρυνθούν οι πολίτες που ήδη έχουν πληρώσει για αυτόν τον δρόμο. Το αίτημα επαναφοράς της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων του Εύρου από τα διόδια της Εγνατίας υποστηρίζει και η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, που με χθεσινή της ανακοίνωση τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση για αποκλεισμό και πλήρη εγκατάλειψη της περιοχής, καθώς επιβαρύνονται οικονομικά για την άσκηση της επαγγελματικής και επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η κομματική οργάνωση τονίζει ότι η απαλλαγή δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου αλλά και όλων των άλλων παραμεθόριων περιοχών λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Καλεί τέλος τους κυβερνητικούς βουλευτές του νόμου και τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να θέσουν τα προβλήματα στην κυβέρνηση και να συνεργήσουν με τους κατοίκους του Εύρου για την αποκατάσταση της αδικίας. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της αδικίας. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο

0: που καταγγέλθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024. Η δίκη μετά την πρώτη διακοπή της στις 31 Μαρτίου συνεχίστηκε στις 29 Απριλίου και κλεισμένων των θυρών. Ωστόσο, λόγω παρέλευσης ωραρίου είχε διακοπεί ξανά και είχε οριστεί ότι θα συνεχιστεί σήμερα. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι θα πάρει αναβολή για το Σεπτέμβριο λόγω κολλήματος δικηγόρου να παραστεί σήμερα στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αλεξανδρούπολης που εξετάζει την υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενες είναι δύο νηπιαγωγοί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τέσσερις γονείς που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη δωρεάν διάθεση ηλίως για γεωργική χρήση θα προχωρήσει η ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης αξιοποιώντας τα παραγόμενα προϊόντα της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων. Η επεξεργασμένη ύλη, ένα πλούσιο σε οργανική ουσία υλικό που βελτιώνει τα εδαφικά χαρακτηριστικά, μειώνει τις ανάγκες σε χημικά λιπάσματα και προωθεί την κυκλική οικονομία, θα προέρχεται από τη νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης, η οποία αξιοποιεί τα λίμματα της Αλεξανδρούπολης για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού λιπάσματος. Η ύλη θα διατίθεται δωρεάν στους αγρότες της περιοχής στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΕΙΑ με τον ΤΟΕΒ Φερόν Πέπλου. Η μονάδα προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ που προήλθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να αποδώσει το πρώτο της προϊόν στις αρχές Οκτωβρίου. Με 3 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα του περασμένου Φεβρουαρίου, χρηματοδοτείται ο Δήμος Σουφλίου από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030. Τα χρήματα θα διατεθούν σε αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο και σε άλλες υποδομές του Δήμου. Όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή Σουφλίου, το έργο της αποκατάστασης και επούλωσης των πληγών που άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες συνεχίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα, ώστε ο τόπος να βγει από αυτή τη δοκιμασία πιο δυνατός, πιο οργανωμένος και πιο έτοιμος, όπως αναφέρει. Μία πολυδιάστατη πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από την απεργία των μεταξεργατριών και σειροτρόφων στο Σουφλί τον Ιούνιο του 1936 διοργανώνει στις 28 Ιουνίου η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει ιστορικό περίπατο που θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής από το Δημαρχείο Σουφλίου. Για τις 11.30 είναι προγραμματισμένη σύσκεψη στο Τζίβρε με θέμα ο αγώνας των μεταξεργατριών του 1936. Φάρος για την εργαζόμενη γυναίκα στο σήμερα και το απόγευμα στις 7.30 στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί το κεντρικό σκέλος του αφιερώματος με ομιλία της Νίκης Δραμανίδου για τα γεγονότα του Ιουνίου του 1936 και ομιλία του Σιδέρη Μιχαηλίδη, μέλους της Περιφερειακής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει μάλιστα και στους ευρύτες κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στο Γεντικουλέ και στους αγωνιστές που βρέθηκαν ανάμεσα στους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή την το Μαγιά του 1944. Η βραδιά θα κλείσει με συναυλία από το συγκρότημα Τέλεια. Στον χώρο θα λειτουργεί και βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής. Εν τω μεταξύ, ήδη από την Παρασκευή 26 Ιουνίου και μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκδηλώσεων, δηλαδή την Κυριακή 28 του μήνα, στο Τζίβρε θα λειτουργεί και έκθεση με θέμα 1936-2026, 90 χρόνια από τον ματωμένο Μάη της Θεσσαλονίκης, 90 χρόνια από τη μεγάλη απεργία των σειροτρόφων και μεταξεργατριών του Ιούνιου στο Σουφλί. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό με ξενάγηση από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Από τη Δημοτική Πινακοθήκη Δημήτρη Ναλμπάντη με θεατρική αναπαράσταση του Δημοτήχου μιας άλλης εποχής, από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο το Κάστρο, ξεκινούν απόψε οι τριήμερες εκδηλώσεις Διδημότυχο Art Nights Βραδιές Τέχνης, που θα συνεχιστούν μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά και η δράση που έχουν ετοιμάσει οι Καστροπολίτες, ενώ το πρόγραμμα της σημερινής πρώτης ημέρας περιλαμβάνει και πολλές εκθέσεις, εργαστήρια, παράσταση καραγκιόζη και μουσική δρόμου. Τα κεντρικά σημεία διεξαγωγής των εκδηλώσεων είναι το Κάστρο, η Κάιντρα, ο Ξενώνας Μαλαματή και η Αλάνα και παντού η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το βιβλίο του πολιτικού, μηχανικού και αρχαιολόγου Αθανασίου Γουρίδη με τίτλο «Δήμος Ορεστιάδας όψης της ιστορίας και του πολιτισμού» θα παρουσιαστεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας στο πλαίσιο των Ορεστίων για τα 103 χρόνια από την ίδρυση της πόλης. Στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο θα πραγματοποιηθεί χοροδιακή συνάντηση με τη συμμετοχή 4 χοροδιών που θα παρουσιάσουν παραδοσιακά έντεχνα και λαϊκά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τα Ορέστια συνεχίζονται μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστίαδας. Καλή σας ημέρα. Συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας αμέσως τώρα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας.

0: Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε μερικές ιστορικές στιγμές, μια ημερομηνία σαν την σημερινή 24η Ιουνίου. Έτσι κι αλλιώς, στις 24 Ιουνίου του 1798, με το νέο ημερολόγιο, ο Ρίγας Βελεστινλής και 7 συντροφοί του στραγγαλίστηκαν στις Οθωμανικές φυλακές του πύργου Νεμπόησα στο Βελιγράδι. Είχαν προηγουμένως συλληφθεί στην Τεργέστη από τις Αυστριακές αρχές και είχαν παραδοθεί στους Οθωμανούς. Ο Ρίγας, μία από τις κεντρικές μορφές του νέου ελληνικού διαφωτισμού, δεν περιορίστηκε στην ιδέα μιας ελληνικής εξέγερσης μέσα από το Θούριο, τη χάρτα της Ελλάδος και το πολιτικό του σχέδιο. Πρότεινε μια δημοκρατική πολιτεία για τους λαούς της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των νησιών και των παρατονάβιων ηγεμονιών, επηρεασμένη από τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Η δράση του κινητοποίησε τις Αυστριακές αρχές που ανησυχούσαν για τη διάδοση επαναστατικών ιδεών στα Βαλκάνια. Μετά τη σύλληψή του, τα έντυπα και τα σχέδιά του κατασχέθηκαν και ο ίδιος μαζί με τους συνεργάτες του παραδόθηκε στην Οθωμανική διοίκηση του Βελιγραδίου. Οι 8 κρατούμενοι θανατώθηκαν πριν μεταφερθούν στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, οι σωροί τους ρίχτηκαν στο Δούναβι. Ο θάνατος όμως του Ρίγα απέκτησε γρήγορα συμβολικό βάρος, καθώς η πολιτική του σκέψη συνέδεε την ελευθερία με τη λαϊκή κυριαρχία, τα δικαιώματα και τη συνεργασία των βαλκανικών λαών. Η ελληνική Επανάσταση ξέσπασε 23 χρόνια αργότερα, όμως ο Ρίγας δεν έζησε και να τη δει, όμως το έργο και η δράση του τον κατέστησαν μία από τις σημαντικότερες προεπαναστατικές μορφές του ελληνικού αγώνα. Σαν σήμερα, στη σημερινή μέρα, αποδίδεται μία μαζική χορευτική ιστερία που ξέσπασε το 1374 στη Γερμανία, στους δρόμους του Άχεν, με εκατοντάδες ανθρώπους να χορεύουν ανεξέλεγκτα, να βιώνουν παρεστήσεις και να καταραίουν από εξάντληση ή και θάνατο. Το φαινόμενο γνωστό ως χορευτική πανόλη εξαπλώθηκε και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης και μέχρι σήμερα παραμένει ανεξήγητο, αν και υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις που προσπαθεί να δώσει είτε η επιστημονική κοινότητα ή υπόλοιποι. Όπως για παράδειγμα εξηγήσεις που δόθηκαν τότε και αυτές προτείνονται μέχρι σήμερα παραμένουν εικασίες, όπως η θεϊκή τιμωρία ή ο δαιμονισμός. Οι πιστοί της εποχής έβλεπαν το φαινόμενο σημάδι θεϊκής οργής ή κατάρας. Δηλητηρίαση από μύκητα. Μια επιστημονική θεωρία εστιάζει την κατανάλωση μολυσμένης σίκαλης με εργοτήνη, ένα μύκητα που μπορεί να προκαλέσει παρεστήσεις και σπασμούς. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή δεν εξηγεί την διάσταση, την επιδημιολογική του φαινομένου, γιατί στη συνέχεια πέρασε διαταραχή. Πολλοί σύγχρονοι ιστορικοί και ψυχολόγοι θεωρούν ότι πρόκειται για μια συλλογική ψυχολογική αντίδραση σε ένα περιβάλλον ακραίου στρες. Υπάρχει και η θρησκευτική, που βλέπουν κάποιο φαινόμενο κάποιοι ερευνητές ως θρησκευτική κοινωνική τελετουργία που εκτροχιάστηκε. Πάντως παραμένει ανεξήγητη, παρά τις εκατοντάδες ιστορικές αναφορές και τις απεικονίσεις έργα τέχνης, το ίδιο φαινόμενο εμφανίστηκε και αργότερα στο Στρασβούργο και πάλι χωρίς κάποια σαφή αιτία. Λέτε με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας, η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Μπραήν Πασά στην Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλαβρίτα. 1859 έχουμε τη μάχη του Σολομού. Η αιματηρή σύγκρουση άφησε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες χωρίς οργανωμένη περίθαλψη. Και εκεί ήταν ο Ελβετός Ζαν Ανρί Ντινάν που βρέθηκε και εμπνεύστηκε από την τραγωδία να προωθήσει τη δημιουργία του Ερυθρού Σταυρού και τις αρχές του σύγχρονου ανθρωπιστικού δικαίου. Να πάμε πάλι στο σαν σήμερα και να πάμε στο 1916 όταν η Μέρι Πίκφορντ ήταν η πρώτη γυναίκα ηθοποιός που υπέγραψε συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου δολαρίων, κατακτώντας ιστορική πρωτιά στο κίνημα του ανθρώπου. Καταδικάστηκε στην Τουρκία για παραβιάσεις του δικαιώματος της ζωής στις υποθέσεις του Τάσου Ισάκ και του Σολομού Σολομού, που σκοτώθηκαν στην νεκρή ζώνη της Κύπρου το 1996. Αναγνώρισε το δικαστήριο την ευθύνη των τουρκικών αρχών, επιδίκασε αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων. Έχουμε το 2010 μία επίσης τραγική υπόθεση που συνδέεται με τον σημερινό Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοβοηδή, που τότε ήταν και επίσης Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όταν ο υπασπιστής του επιχείρησε να ανοίξει ένα δέμα το οποίο ήταν απαγιδευμένο και εξεράγει στα χέρια του στο Υπουργικό Γραφείο, στο κτίριο της Λεωφόρου Καταχάκη. Η επίθεση αποδόθηκε τότε στη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς, όμως ο 52χρονος τότε αξιωματικός έχασε τη ζωή του, ένας πατέρας με δύο παιδιά. Και κάτι που σημάδεψε και καθόρισε και την πολιτική σκέψη, έχω την αίσθηση, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη από τότε. Έχουμε την καταδίκη το 2023 του πρώην Ιταλού Πρωθυπουργού του Σίλβιου Μπερλουσκόνη σε 7 χρόνια φυλάκισης για κατάχρηση εξουσίας και σεξουαλική επαφή με ανήλικη. Σε εκείνη την πολύκροτη υπόθεση Ρούμπι που συγκλώνησε όχι μόνο την ιταλική πολιτική σκηνή, αλλά έγινε και παγκόσμιο γεγονός. Και είχαμε και το 2016 το Brexit για τη Μεγάλη Βρετανία, όταν ανακοινώθηκε ότι αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και μετά ακόμα δεν μπορούν να συνέλθουν οι Βρετανοί.
0: Νομίζω ότι το σκέφτονται το ξανασκέφτονται πολύ καλά αυτό το πράγμα, προσπαθώ να το ξανασκέφτονται.
1: Φαίνεται και από την πολιτική αστάθεια που υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Φαινόταν ότι δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Πολλά έχουν υποθεί και πολλά ρεπορτάζ έχουν γίνει, ντοκιμαντέρ για εκείνη την εποχή και τι οδήγησε τον λαό στην απόφαση την ιστορική του Brexit. Το θέμα είναι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη Βρετανία και όχι προς το καλό. Και να πούμε ότι είχαμε σαν σήμερα το 1949 το θάνατο του Θεμιστοκλή

0: Σουφούλη, του Έλληνα πολιτικού, αρχαιολόγου, μια από τις σημαντικές πολιτικές φυσιογνωμίες της νεότερης Ελλάδας, πολλές φορές πρωθυπουργός και πρόεδρος της Βουλής, υπέρμαχος της συνεννόησης στη δύσκολη περίοδο του εμφυλίου. Βλέπω από τις επαιτίους Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Αυτά όσον αφορά τα επαιτειακά, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής.
1: Και η γέννηση του Λιονέλ Μέση, του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή.
0: Έχει γενέθλια ο Μέση, ναι, αποφεύγω ναι. λίγο τα γενέθλια. Αλλά...
1: απλά έτσι για την ιστορία.
0: Αλλά αν είναι, ναι, επειδή έχει...
1: ένας από τους κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα, αν όχι ο καλύτερος, 6 φορές καλύτερος παίκτης του κόσμου σύμφωνα με τη FIFA, Μουντιάλ με την Εθνική Αργεντινή. Το λέω για να... να το συνδέσω και με το, ναι. και με το Μουντιάλ, το οποίο είναι σε εξέλιξη και το... ο Μέση είναι ο αρχηγός της.
0: Και πες μας για το Μουντιάλ, λοιπόν, τι λέει, τι είναι, αφού θέλεις να το συνδυάσεις. Αφού θέλεις να το συνδυάσεις.
1: Είμαι πάντα έτοιμος και γι' αυτό θα σου πω ότι στα χθεσινά παιχνίδια η Πορτογαλία κέρδισε με 5-0 το Ουσμπεκιστάν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Είναι 41 χρονών ο Κριστιάνο και βγάζει 90 λεπτά και εμείς δυσκολευόμαστε να ανέβουμε μια σκάλα. Η Αγγλία 0-0
0: με την Γκάνα. Αυτό το λέει για μένα και τον Ασβεστά που κάθε φορά μόλις ανεβαίνουμε τα σκαλιά εδώ στο σταθμό καθόμαστε και ξεκουραζόμαστε κανένα τέταρτο.
1: Όχι μόνο. Όχι μόνο.
0: Γιατί ο Μάκης και εσύ ήταν βέβαια 3-3.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων. Η Κροατία ζορίστηκε με τον Παναμά, αλλά επικράτησε με 1-0. Με το ίδιο σκορ νίκησε και η Κολομβία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αλλά στο πρώτο 20 λεπτό, ειδικά τουλάχιστον είχε 4 τεράστιες ευκαιρίες να πάρει την νίκη. Κορυφαίος ο τερματοφύλακας Εμπασί. Για σήμερα έχουμε τα εξής παιχνίδια. Στις 9 το βράδυ. Όχι στις 9. Στις 10 το βράδυ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ. Στις 10 από την ΕΡΤ1 του Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ, στις 10 από την ΕΡΤ2 Ελβετία-Καναδάς και στη 1 Μαρόκο-Αϊτή ΕΡΤ1 και Σκωτία-Βραζιλία ΕΡΤ2. Και για τους πιο έτσι ξενύχτιδες, στις 4 τα ξημερώματα ΕΡΤ1 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και στις 4 επίσης από την ΕΡΤ2 Τσεχία-Μεξικό. Τώρα έτσι πως τα είπα δεν ξέρω αν με καταλάβατε, άμα ήταν ξεκάθαρο, μπείτε στο earthnews.gr, τα λέει εκεί αναλυτικά, έχει τα highlights, τις φάσεις, το πρόγραμμα, όλα αναλυτικά για να είστε ενημερωμένοι.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση, δεν είναι διαφήμιση.
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε.
1: Οι επιχειρηματίες τουλάχιστον. Ναι. Τώρα σε αυτή την περίπτωση που
0: καλό
1: λες,
0: είναι δηλαδή να γίνεται ντόρος γύρω από το όνομά ναι. σου. Ωστόσο, εχθές είχαμε την Θάσο. Μπορεί να μην σε είχαμε μέσα στο στούντιο χθες.
1: Με είχατε παίξω.
0: Ήσουν απ' έξω από το στούντιο και συνέχεια για τη Θάσο μιλούσαμε σε γενικές γραμμές.
1: Ναι.
0: Και αυτό γιατί έγινε ένα θέμα το οποίο προκλήθηκε από μία παρεξήγηση, αλλά πήρε τέτοια μεγάλη έκταση που είχαμε διάφορες εκτιμήσεις, απαντήσεις. Μεταδίδονται αυτά πολύ εύκολα μέσω του διαδικτύου με
1: Αστραπία.
0: Τα διάφορα τα site. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να ακούγεται η Θάσος με έναν τρόπο που δεν θέλουμε να ακούγεται, αλλά ακούγεται. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά.
1: Ναι, όλα αυτά για να καταλάβουν και οι ακροατές είναι μετά την έτσι, αναστάτωση που προκλήθηκε προχθές το απόγευμα στη γραμμή Λιμένα Θάσου και Ραμωτής, όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ Καβάλας κλήθηκε να πληρώσει εισιτήριο για τη μεταφορά ασθενούς. Κατά τη διακομή δι, οι υπάλληλοι της ακτοπλοϊκής εταιρείας ζήτησαν την έκδοση εισιτηρίου για το πλήρωμα και για το ασθενοφόρο. Το αίτημα αυτό προκάλεσε έκπληξη στους διασώστες, οι οποίοι βρισκόταν σε αποστολή επίγουσας διακομιδής από το Κέντρο Υγείας της Θάσου προς το νοσοκομείο της Καβάλας. Τελικά, όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ, δεν πραγματοποιήθηκε πληρωμή, υπήρξε παρέμβαση και όπως λέει και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Καβάλας, το ζήτημα φαίνεται να συνεχίζεται, όχι να συνεχίζεται, να λύθηκε η παρεξήγηση μεταξύ εταιρείας και πληρώματος και ΕΚΑΒ. Με τον πρόεδρο να σημειώνει ότι η ακτοπλοϊκή εταιρεία προχώρησε σε απολογία μέσω ανακοίνωση και εκτίμησε ότι το περιστατικό δεν θα επαναληφθεί.
0: Ναι.
1: Έχουμε και την ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο, ναι, θα τη βρούμε την ανακοίνωση της εταιρείας, ενώ είχαμε και από τον Δήμαρχο Θάσου, είχαμε και από τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας πριν, τον κύριο Θωμά Αγγελόπουλο.
0: Λοιπόν, ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση της εταιρείας και
1: ναι.
0: συμπρέσουμε λίγο και την ανακοίνωση του Δημάρχου Θάσου καλύτερα με προτεραιότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πω ότι η εταιρεία, έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία, διενεργεί όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται στη Θάσο πλέον των 50 ετών την διακομιδή των ασθενών με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δωρεάν και ουδέποτε υπήρξε πρόθεση καταβολής αντιτίμου από αυτά, το οποίο και εξακολουθεί να ισχύει. Το περιστατικό που διενεργήθηκε στις 22 Οκτώβρου. Το απόγευμα από Θάσο προς Κεραμωτή με πλοίο μας και δεν εισπράχτηκε ναύλους, προέκυψε από λανθασμένη ερμηνεία εκτίμηση μέχρι εκεί και ζητούμε δια αυτό συγγνώμη, καθώς δεν πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Υπήρχε λανθασμένη ερμηνεία εκτίμηση και γι' αυτό ζητούμε συγγνώμη, πως δεν πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά για ασθενοφόρο που έχει αναλάβει ανάδοχη ιδιωτική εταιρεία ή διακομιδή ασθενών.
1: Και αυτό επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ μας που λέγαμε από χθες.
0: Ναι, Ρένα, ότι έχει γίνει μία παρεξήγηση.
1: Γιατί στα τόσα χρόνια, στις τόσες δεκαετίες, το λέγαμε από χθες, που δραστηριοποιούνται οι ναυτιλιακές στην γραμμή αυτή,
0: δεν έχει προκύψει
1: ποτέ άλλο τέτοιο θέμα ή παρόμοιο.
0: Το λέει και ο κύριος Αγγελόπουλος, ο Θωμάς Αγγελόπουλος,
1: ναι.
0: ο οποίος είναι ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Πρίνου. Ήμουν σίγουρος από την αρχή πως πρόκειται για απλή παρεξήγηση. Στα 28 χρόνια που υπηρετώ στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, τα 27 σε θέσεις ευθύνης έχουν από τα καλύτερα για τη συγκεκριμένη ναυτιλιακή εταιρεία. Παρεμβαίνει για τη συγκεκριμένη ναυτιλιακή εταιρεία που δημιουργήθηκε
1: ναι.
0: το πρόβλημα, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί με καμία ναυτιλιακή εταιρεία τέτοιο ζήτημα. Τόσο από την ίδρυση του τομέα ΕΚΑΒ Θάσου το 2017, όσο και πριν, βοήθησε πολύ πλευρά το Κέντρο Υγείας και ιδιαίτερα σε δύσκολες καταστάσεις και διακομιδές, πάντα φιλοκερδός. Ας σταματήσουμε να προτρέχουμε, να πυροβολούμε τα πόδια μας και να δυσφημίζουμε το νησί και κάπου εκεί.
1: Σωστά. Και είχαμε και μια παρέμβαση, μια ανάρτηση από τον Δήμαρχο Θάσου, τον κ. Λευτέρη Κυριακίδη, ο οποίος λέει τα εξής. Στη Θάσου, οι ναυτιλιακές εταιρείες εδώ και πολλά χρόνια επιτρέπουν χωρίς εισιτήριο τη μετακίνηση αθλητικών ομάδων, κρατικών οχημάτων, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων. Οχημάτων του στρατού και της αστυνομίας, ανθρώπων με προβλήματα υγείας και άλλων κατηγοριών πολιτών, λέει ο Δήμαρχος και συνεχίζει ότι κάτι που το ίδιο το κράτος θα έπρεπε να έχει νομοθετήσει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, ένα ατυχές περιστατικό, την ουσία του οποίου οφείλουμε όλοι να εξετάσουμε, πέραν της πρώτης αλγινής εντύπωσης που μας προκαλεί, δεν μπορεί να αμαυρώσει τον τόπο μας, τους κατοίκους του, τους επαγγελματίες, ακόμη και τις ίδιες τις ναυτιλιακές. Λέει ο Δήμαρχος. Και συνεχίζει σημειώνοντας πως ήταν βέβαια μια ευκαιρία για πολλούς να ασχοληθούν με το νησί μας, μην μπορώντας να συγκρατήσουν την οργή εισαγωγικά και όσα συμβαίνουν ως άλλοι φαρισαίοι. τώρα το ότι θέλει να πει ο Δήμαρχος, δεν ξέρω.
0: Να πω ότι αρκετά πολλές φορές ο Δήμαρχος, δίνοντας απαντήσεις, δίνει και αυτή την έκταση ότι κάποιοι επιβουλεύονται, ας πούμε, το νησί, κάποιοι έχουν κάτι με το νησί και δημιουργούν θέματα εκ του μη, από εκεί που δεν υπάρχουν, ας πούμε, τα θέματα αυτά.
1: Και καταλήγει η ανάρτηση του Δημάρχου: οφείλουμε ενωμένοι να εργαζόμαστε μεθοδικά και υπεύθυνα προκειμένου να επιλύουμε κάθε πρόβλημα που δημιουργείται και όχι να σπεύδουμε να εμφανιζόμαστε ως ταυτόκλητοι επικριτές του ίδιου μας του τόπου. Αυτή ήταν η ανάρτηση.
0: Ενδεχομένως διάβασε κάποιες αναρτήσεις. Μάλλον διαβάζει από κάτω τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος.
1: Πολλές φορές απαντάει κιόλας.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τα σχόλια καλό είναι να μην τα δίνουμε σημασία.
1: Ναι, αλλά είναι τόσο μεγάλη η ταχύτητα εξάπλωσης της πληροφορίας, της παραπληροφόρησης επίσης.
0: Και της εξυπνάδας του καθένα που θέλει.
1: Η εξυπνάδα που γράφει ο καθένας από κάτω και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας, όπου λες κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσουν. Αλλά μπορείς να το κάνεις με μια επίσημη τοποθέτηση και όχι να μαλώνεις κάτω στα σχόλια γενικότερα.
0: Δεκτών. Αυτά λοιπόν και κάπως έτσι έκλεισε ένα θέμα. Γιατί το οποίο μας ταλαιπώρησε μια ολόκληρη
1: ημέρα. Και στα πανελλαδική συμβέλεια site δεν είναι δόκιμος ο όρος. Τέλος πάντων, στα μεγάλα site, ας το πούμε, τα σχόλια είναι εκατοντάδες. Και μέσα σε αυτό επηρεάζεται και το νησί. Για κακή εικόνα.
0: Και τα σχόλια, και στα σχόλια προσβλέπουν όλα τα site για την επέκταση της πληροφορίας και την κινητικότητα. Και μερικές φορές ο τίτλος και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για να προσεγγίσουν τον κόσμο να διαβάσει ένα κείμενο είναι λέξεις οι οποίες...
1: Πρόσεξε, που δεν λέω ότι τα site γράψανε κάτι που δεν ισχύει, αλλά ο κόσμος πολλές φορές μένει μόνο στον τίτλο. Δεν μπαίνει μέσα να διαβάσει και να καταλάβει τι έγινε.
0: Ναι, αν διαβάσει κάποιος τα σχόλια από κάτω θα καταλάβουμε ότι δεν διαβάζει, διαβάζει μόνο τον τίτλο και σχολιάζει επί του τίτλου. Ναι, συμβαίνουν αυτά και λίγο να τα προσέχουμε στην καθημερινότητά μας και κάπως έτσι. Έχει κλείσει ένα θέμα που είχε να κάνει με τη Θάσο, το οποίο θέμα είχε αρκετά...
1: Βέβαια, μένει να αποσαφινιστεί το τι ισχύει συγκεκριμένα με τα ασθενοφόρα, τα πυροσβεστικά, τα οχήματα της αστυνομίας γενικότερα. Να ξεκαθαριστεί αυτό το τοπίο. Γιατί τώρα είναι στην, από ό,τι μου είπαν άνθρωποι του ΕΚΑΒ, είναι στην ευχέρεια της κάθε ναυτιλιακής, αν θα χρεώσει όχι. Άσχετο που δεν πληρώνουν.
0: Για τα ιδιωτικά. Απλά ο υπάλληλος δεν κατάλαβε ότι πρόκειται για ένα. Για το ΕΚΑΒ.
1: Να αποσαφινιστεί και στη μία και στην άλλη περίπτωση.
0: Για να μην υπάρχουν τέτοια
1: προβλήματα. Ναι, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.

0: Λοιπόν, να αφήσουμε το κομμάτι της Θάσου, ναι, και να μετακινηθούμε, γιατί χάρη της επικαιρότητας λέγεται η εκπομπή, θα μετακινηθούμε προς την Δράμα. Γιατί το καλοκαίρι μπορεί να υπάρχει μια παρόταση να βρεθούμε κοντά στην παράλληλα από τον Σύλλογο Αεραστεχνικής Αστρονομικής Τάξης του Νικηφόρου Δράμας, για να συνδυάσουμε επιστήμη, πολιτισμό, ζωντανή μουσική σε βραδιές που μας κάνουν να κοιτάζουμε ψηλά. Mm-hmm. Δεν θα σας τα πω εγώ, θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Δογραμματζίδη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Καλημέρα σας, κύριε Δογραμματζίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχετε καταφέρει να κάνετε πολύ κόσμο τελικά να βρεθεί εκεί στην περιοχή του Νικηφόρου και όντως να κοιτάξει ψηλά, να λύσει απορίες, να ανοίξει τους ορίζοντες κοιτάζοντας προς τον ουρανό. Θα θέλαμε, και επειδή το εκροατήριό μας είναι και διευρυμένο, φτάνουμε μέχρι τον Εύρο, να μας πείτε για αυτές τις προοπτικές, γιατί ο κόσμος κυκλοφορεί το καλοκαίρι και θα ήταν πάρα πολύ ωραία να βρεθεί σε μία από τις εκδηλώσεις που προτείνετε.
2: Ναι. Φέτος, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, διοργανώνουμε το καλοκαίρι βραδιές αστροπαρατήρησης, όπου έχουν την ευκαιρία το ευρύτερο κοινό, γιατί την άνοιξη κάνουμε για τα σχολεία και το φθινόπωρο, αλλά το καλοκαίρι μπορεί να έρθει οποιοδήποτε αυτές τις συγκεκριμένες ημέρες, να δούμε τον ουρανό, να κάνουμε πειράματα φυσικής στο υπαίθριο εργαστήριο, να δούμε ηλιακά ρολόγια. Ναι. Αν έρθει κάποιος πιο νωρίς, μπορούμε να δούμε και τον ήλιο με ηλιακό τηλεσκόπιο. Και από πέρυσι έχουμε βάλει, μαζί με τις αστροπαρατηρήσεις, έχουμε βάλει και το κομμάτι της μουσικής. Δηλαδή κάποιες βραδιές τις επενδύουμε με μουσική. Οπότε συνδυάζουμε δύο ομορφιές, την παρατήρηση του ουρανού και τη μουσική.
0: Και αυτό γίνεται γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχετε επενδύσει σε αυτό το κομμάτι και έχει δημιουργηθεί όλη εκείνη η υλικοτεχνική υποδομή που δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να παρατηρήσει τα αστέρια ακόμη καλύτερα. Και να
2: Ναι, γιατί έχουμε το αστρονομικό παρατηρητήριο που είναι ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια μας. Είμαστε το μοναδικό δημόσιο σχολείο που διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό και τον εκμεταλλευόμαστε όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για το ευρύτερο κοινό.
1: Ναι, κύριε Δογραμματζίδη, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω ότι οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε μοιημένους της αστρονομίας ή μπορεί κάποιος να έρθει που δεν έχει ξαναδεί ποτέ μέσα από τηλεσκόπιο, για παράδειγμα.
2: Οποιοςδήποτε θέλει να δει τον ουρανό μπορεί να έρθει. Μικρά και μεγάλα παιδιά συνήθως λέμε.
0: Έρχονται μεγάλα παιδιά.
2: Έρχονται.
0: Πόσο μεγάλα παιδιά. Πόσο μεγάλα.
2: Κοντεύουν τα 100 κάποιοι.
1: Ωραία.
0: Και φαντάζομαι δεν έρχονται μόνο άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν για τη λειτουργία αυτού του χώρου στο σχολείο του Νικηφόρου, στο γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις του Νικηφόρου, από εκεί από την ευρύτερη περιοχή της Δράμας, αλλά και πολλοί κόσμος από πιο μακριά.
2: Τυχαίνει να βρεθεί στην περιοχή. Και από Ξάνθη και από Θεσσαλονίκη. Πέρσι είχαμε αρκετούς επισκέπτες οι οποίοι ήρθαν από Θεσσαλονίκη, νοίγιασαν ξενοδοχείο. Κάναμε την παρατήρηση, μείναν το βράδυ, είδαν ό,τι άλλο ήθελαν να δουν και φύγαν οι άνθρωποι.
0: Άρα είναι και ένα ερέθισμα για κάποιον που βρίσκεται μακριά να βρεθεί κοντά στη Δράμα, να κάνει τη βόλτα του, να επισκεφτεί ό,τι άλλο μπορεί να επισκεφτεί στη γύρω περιοχή, από τους Φιλίππους εδώ στην Καβάλα μέχρι το Παρανέστη και τον Ευροκόπη της Δράμας, ό,τι έχουν να προσφέρουν και συγχρόνως εκεί στην αρθή και να επιλέξει μία από αυτές τις ημέρες, οι οποίες η επιλογή των ημερών γίνεται με κάποιο σκοπό ή είναι ανάλογα πώς σας βολεύει εσάς.
2: Κοιτάξτε, φροντίζουμε να είναι δύο παρατηρήσεις τον Ιούλιο και δύο τον Αύγουστο. Κοιτάζουμε να μην είναι η σελήνη πολύ μεγάλη. Βέβαια, εντάξει, την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο θα την κάνουμε και θα έχουμε και μουσική φέτος. Είναι πολύ όμορφη βραδιά, αλλά πιο πολύ θα την ντύσουμε με τη μουσική και όχι με την παρατήρηση. Θα δούμε τη σελήνη, επειδή είναι πολύ φωτεινός ο ουρανός, δεν βλέπουμε πολλά άλλα αντικείμενα. Κάθε φορά υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ας πούμε στις 16 Αυγούστου είμαστε κοντά στο μέγιστο των Περσίδων. Θα περάσει βέβαια κατά 3-4 μέρες, αλλά πάλι θα φανούν αρκετά.

0: Πεφταστέρια. Κανονικά είναι στις 12 με 13 Αυγούστου. Εμείς κάνουμε την παρατήρηση στις 16.
1: Σελήνη 4 12... ημερών βλέπω.
0: Ναι, ναι, είναι εντάξει. Θα βασιλέψει νωρίς η Σελήνη, οπότε θα σκοτεινιάσει ο ουρανός, θα μπορέσουμε να κάνουμε καλή παρατήρηση και να δούμε και Πεφταστέρια.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Αύγουστος, επειδή σιγά σιγά μικραίνουν οι μέρες, δίνει δυνατότητα να μπορούμε να παρατηρήσουμε καλύτερα.
0: Ναι, είναι και ο καιρός καλός, δεν έχει την αστάθεια αυτών των ημερών.
1: Ναι.
0: Συνήθως οι βραδιές μας είναι καθαρές.
1: Ναι.
0: Οπότε μας βοηθάει ο Αύγουστος.
1: Βλέπω οι
2: γλυκές βραδιές το Αύγουστο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Βλέπω ότι ξεκινάτε το Σάββατο 4 Ιουλίου, το άλλο Σάββατο δηλαδή, με σελήνη 19 ημερών και μάλιστα και ζωντανή μουσική. Ωραία, 8 η ώρα.
2: Πώς εξελίσσεται η βραδιά? Σελήνη
0: 19 ημερών σημαίνει ότι είμαστε αρκετά μετά την Πανσέλινο. Προς το τέλος της βραδιάς θα βγει η σελήνη, οπότε ίσως να είναι ο τελευταίος στόχος που θα δούμε. Και παράλληλα έχουμε δύο νέα παιδιά, τα οποία θα μας συνοδεύσουν με τη μουσική τους. Ο ένας ήταν και μαθητής του σχολείου μας, η άλλη κοπέλα είναι μεγαλύτερη, αλλά είναι πολύ ωραίοι στο να παίζουν μουσική.
1: Άρα ο στόχος είναι η σελήνη συνήθως να είναι αρκετών ημερών, τώρα λέμε εμείς και εσείς καταλαβαίνετε, ή ελάχιστων ημερών, έτσι ώστε να μπορούμε να παρατηρήσουμε και τα υπόλοιπα που μπορούμε να παρατηρήσουμε στον ουρανό.
0: Να δούμε τη σελήνη στην αρχή της βραδιάς ή στο τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Να μην την έχουμε όλη τη νύχτα.
1: Και τι άλλο παρατηρούμε συνήθως στον ουρανό, ρωτάμε εμείς οι αδαείς?
0: Παρατηρούμε πλανήτες. Όσοι πλανήτες φαίνονται εκείνη την εποχή, γιατί οι πλανήτες δεν έχουν σταθερή εποχή όπως οι αστερισμοί. Όσοι φαίνονται μπορούμε να τους δούμε. Μπορούμε να δούμε αστέρια διπλά, μπορούμε να δούμε γαλαξίες, νεφελώματα, σμήνη αστέρων. Ανοιχτά σμήνη, σφαιρωτά σμήνη. Υπάρχουν πάρα πολλές ομορφιές στον ουρανό που αξίζει τον κόπο και ένας αδαής, όπως λέτε, να έρθει και να τις δει.
1: Ένας άλλος κόσμος. Ένας άλλος κόσμος.
2: Δεν έχουμε κάθε μέρα την ευκαιρία να δούμε μέσα από το τηλεσκόπιο
1: και να έχουμε έναν άνθρωπο να μας εξηγήσει. Αυτό είναι, να μας εξηγεί κιόλας τι βλέπουμε.
0: Και το άλλο μας πρόβλημα είναι η φωτορύπανση που στις πόλεις πλέον. Όσες φορές δοκιμάσαμε στην Καβάλα να κάνουμε παρατήρηση και κάναμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις κατά καιρούς, βλέπαμε μόνο τους πλανήτες και τη σελήνη. Ήταν αδύνατο μέσα στον αστικό ιστό με τη φωτορύπανση που υπάρχει να δούμε κάτι πιο αμυδρό.
1: Γι' αυτό και ίσως και επιλέξατε μια παρατήρηση στην Οικίσιανη Καβάλας αυτή τη φορά. Βλέπω 5 Ιουλίου.
0: Κάθε χρόνο, επειδή οι υποχρεώσεις μας δεν μας επιτρέπουν να βγαίνουμε παρά έξω, επιλέγουμε έναν προορισμό από όλους όσους μας καλούν. Φέτος ήταν η σειρά της Νικήσιανης.
1: Ναι, άρα έχει και η Νικήσιανη, θα πάρει ένα μερίδιο.
0: Έχει, θα είναι σε ένα μέρος από ό,τι μας είπαν, δεν το έχω δει ακόμη, το μέρος που θα είναι αρκετά σκοτεινό και πιστεύω ότι θα βγει μια καλή παρατήρηση εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα πούμε για το πρόγραμμα των παρουσιάσεων αυτών. Μας δώσατε έτσι μια πολύ καλή εικόνα του πώς μπορεί κάποιος να έρθει και τι να δει και πώς να περάσει αυτή τη βραδιά διαφορετικά. Ο κόσμος το καλοκαίρι αναζητάει να κάνει το διαφορετικό, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν έρχονται μόνο Έλληνες ή και αν έρχονται και ξένοι επισκέπτες που ενδεχομένως ενημερώνονται για αυτή τη
0: δυνατότητα. Έχουμε ξεναγήσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Δηλαδή είχαμε μια βραδιά μεταπτυχιακούς φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας που ήταν από όλες τις χώρες, από όλες τις υπήρους. Μας έτυχε και τέτοιες ξεναγήσεις. Επίσης να πω ότι αν τυχόν δεν είναι καλός ο καιρός, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να κάνουμε ψηφιακή ξενάγηση στο ψηφιακό μας πλανητάριο. Έχουμε ένα φουσκωτό πλανητάριο και έχουμε στα σκαριά να χτίσουμε κανονικό πλανητάριο εδώ στο χώρο του σχολείου, όπου μπορούμε να μπούμε και να δούμε τον ουρανό όπως είναι εκείνη τη στιγμή. Ακόμη και αν βρέχει έξω, εμείς θα κάνουμε την ξενάγησή μας στον ουρανό. Ναι. Δεν θα φύγουν έτσι οι επισκέπτες μας.
1: Ναι. Με όλη αυτή την υποδομή, εγώ να την κάνω την ερώτηση, με όλη αυτή την υποδομή, κύριε Δογραμματζίδη, βγάλαμε καθόλου μετεωρολόγους ή ανθρώπους που με κλείσει προς εκείνη την κατεύθυνση στη φυσική από το σχολείο?
0: Βγάλαμε αυτή τη στιγμή πολλά παιδιά που ήταν, δεν μιλάω μόνο για το δικό μας σχολείο, αλλά γενικά από την ευρύτερη περιοχή που ήταν κοντά στον Πήγασο, που συμμετείχαν σε διαγωνισμούς αστρονομίας. Αυτή τη στιγμή είτε κάνουν πανεπιστημιακή καριέρα, είτε σπουδάζουν ακόμη. Υπάρχουν και ερευνητές ακόμη που έχουν περάσει από εδώ και κάναν τις πρώτες τους παρατηρήσεις με τα τηλεσκόπια μας.
1: Ναι. Είναι ένα σχολείο το οποίο συγκεντρώνει έτσι το ενδιαφέρον των γονιών. Υπάρχουν και παιδιά από άλλες περιοχές που επιλέγουν αυτό το σχολείο για να έρθουν ακριβώς επειδή έχει αυτή την ιδιαιτερότητα και την υπόλοιπη δουλειά που γίνεται. Δεν υποτιμάμε τίποτα. Σίγουρα πολλά πράγματα συνυπολογίζουν οι γονείς.
0: Αλλά ένα παιδί που ενδιαφέρεται για την αστρονομία και τη φυσική θα βρει καλύτερες υποδομές. Για να ασχοληθεί τουλάχιστον όσον αφορά τον τομέα της παρατήρησης με το τηλεσκόπιο, ναι, είναι ένα πολύ σοβαρό κίνητρο.
1: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δογραμματζίδη. Να ευχηθούμε ωραίες βραδιές.
0: Θα σας δώσω κάποια από τις εκδηλώσεις μας.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Δογραμματζίδης, είναι καθηγητής στο σχολείο εκεί και έχει κάνει και αυτό το σύλλογο, έγινε ο σύλλογος μαζί με τον, είναι αντιπρόεδρος τώρα του Συλλόγου Πήγασος, αλλά συγχρόνως είναι και ένας άνθρωπος τον οποίον στην αγάπη του για τα αστέρια, για την παρατήρηση των
2: Είναι πολύ ωραία
1: βασίστηκε και κατάφερε όλοι μαζί με άλλους, με χορηγίες και με την υποστήριξη των κατά καιρούς διευθυντών εκεί των σχολείων να κάνουν αυτή την μεγάλη υποδομή η οποία γίνεται σε ένα σχολείο το οποίο δεν είναι μέσα στην πόλη, είναι στο Νικηφόρο της Δράμας. Είναι ένα σχολείο το οποίο είναι μεγάλο, με μεγάλη αυλή, υποδομές πολύ καλές και προτιμάται έτσι από αρκετούς. Τώρα αυτές οι εκδηλώσεις
2: είναι κάτι πρωτότυπο και κάτι για κάποιον που θέλει μια εναλλακτική επιλογή. Ναι. Να φύγει λίγο από τα τετριμένα. Και πότε θα σου δοθεί ευκαιρία να δεις μέσα από τηλεσκόπιο πλανήτες?
1: Να βρεθείς δίπλα σε ανθρώπους που θα σου εξηγούν τι βλέπεις στον ουρανό.
2: Ναι.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε καταλάβετε ότι αν βρεθεί κάποιος, αυτές τις ημέρες που είναι προγραμματισμένες οι εκδηλώσεις σε αυτή την περιοχή, στην περιοχή της Δράμας, στην περιοχή της Καβάλας, μπορεί να κάνει τη βόλτα του μέχρι τον Νικηφόρο Δράμας, έχει και μουσικούλα. Η πρώτη αστροπαρατήρηση θα γίνει στις 4 Ιουλίου με σελήνη 19 ημερών και σας εξηγήσαμε γιατί είναι τόσο μεγάλη η σελήνη ηλικίας, δεν είναι στην Πανσέλινο, είναι στην αποδρομή της. Παρατήρηση με συνοδεία ζωντανής μουσικής στις 8 η ώρα το βράδυ. Η δεύτερη παρατήρηση θα γίνει την επόμενη μέρα, την Κυριακή 5 Ιουλίου στην Νικήσιανη, με ώρα έναρξη στις 9.30 και τη σελήνη 20 ημερών. Τετάρτη 15 Ιουλίου, επόμενη παρατήρηση σελήνη μιας μέρας με συνοδεία ζωντανής μουσικής. Και μετά έχουμε 16 Αυγούστου τη σελήνη 4 ημερών που μας είπε ο κύριος Δογραμματζίδης. Εκεί έχουμε το μέγιστο της βροχής στο διατό των Περσίδων. Και την Παρασκευή 28 Αυγούστου παρατήρηση της Αυγουστιάτικης Πανσελλήνου. Εκεί είναι άλλο πάρτι στημένο. Γιατί όπως είπαμε, όταν είναι η Πανσέλινος δεν μπορείς να δεις και πολλά πράγματα, τα επισκιάζει όλα. Αλλά θα υπάρχει ζωντανή μουσική. Και η τελευταία παρατήρηση θα είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
2: Από καλό καιρό.
1: Με σελήνη 28 ημερών και ώρα έναρξη στις 7.30. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Γυμνάσιο Νικηφόρου. Η διοργάνωση λαμβάνει ένα πλήρες και άκουσες ενδιαφέρον πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Η βραδιά ξεκινά με ενδιαφέρουσα εξήγηση στο, ξενάγηση στο χώρο του υπαίθριου εργαστηρίου φυσικής και του πάρκου ηλιακών ρολογιών που κοσμούν το σχολείο και στη συνέχεια παίρνει η ουρανογραφία, η αναγνώριση των αστερισμών στον ουράνιο θόλο και καταλήγει σε νυχτερινή αστρονομική παρατήρηση μέσα από τα τηλεσκόπια του συλλόγου. Οπότε, ο σύλλογος λέγεται Πήγασος και όποιος θέλει μπορεί να επιλέξει μία από τις ημερομηνίες, να βρεθεί κοντά στη Δράμα και να πάει στον Νικηφόρο να συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση. Και εμείς εδώ, γιατί βλέπω ότι πήγαμε ήδη 10:56.
2: Και θα φωνάζει ο Μάκης.
1: Έχεις να πεις κάτι? Όχι.
2: Να πω κάτι?
1: Όχι, να μην πεις.
2: Όχι, να μην πω.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι, να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, να δώσουμε τη δυνατότητα και στο δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια να μάθουμε τι εξελίξεις υπάρχουν από την Ελλάδα και το εξωτερικό και να επανέλθουμε.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού, τουρισμού αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην πλατεία Κάνικος. Οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Σε 24-ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που σηματοδοτεί κέρυες αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Με τη ρύθμιση αυτή, η πολιτεία διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάζοντας οριστικό τέλος στις ασάφειες που ταλαιπωρούσαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής, σημείωσε. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Gatergate και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις από τη βελγική δικαιοσύνη παρά μόνο από κάποιους αστυνομικούς. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Διάσωση 83 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνιο που θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. ΕΡΤ Δίκτυο.

0: Συνεχίζουμε αυτή την ενημερωτική εκπομπή που ξεκίνησε από τις 10 το πρωί. Χάρτης επικαιρότητας. Πηγαίνουμε σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, κυρίως και της Θράκης. Ανοίγουμε τον χάρτη και γνωρίζουμε ιστορίες, γνωρίζουμε τόπους, γνωρίζουμε ανθρώπους και επισημαίνουμε φυσικά γεγονότα που συμβαίνουν και αξίζει τον κόπο να τα επισημάνουμε. Ποιοι είμαστε εμείς που το κάνουμε αυτό, να το επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά.
1: Είσαι η Ρένα Πανταζόγλου και είμαι ο Κώστας Λουκούμης.
0: Και έχεις απέναντί σου
1: τον Μάκη Μητάκο.
0: Στην επιμέλεια του ήχου, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλωσορίζω το 2510-2425-49. Μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεσιάδας και από το διαδίκτυο ertaeco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ. Και θα ξεκινήσω λίγο αθλητικά, γιατί τώρα κοιτάτε τι γίνεται. Με αφορμή μια ανάρτηση της εφημερίδας πρωινής διαδικτυακά, που ανέβασε στο διαδίκτυο,
1: ναι,
0: στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Τι έγινε?
0: Και αφορμή την μεγάλη επιτυχία της ομάδας Πάνθυρες, γυναικείας, ναι, ομάδας μπάσκετ Πάνθυρες, με την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, μια αυτή, ναι, ιστορική στιγμή. Υπενθυμίζει ο Νίκος Καλφόπουλος, που όταν ήταν προπονητής τότε, ότι είναι η δεύτερη καβαλιώτικη ομάδα μπάσκετ γυναικεία που θα παίξει στην Α εθνική του γυναικείου μπάσκετ, ή όπως ονομάζεται σήμερα η κατηγορία, πες το εσύ αν θέλεις, γιατί το 1998 είχαμε τον Αστέρα Καβάλας τον Απρίλιο του 1998, που είχε γράψει τη δική του ιστορία κερδίζοντας τον Αρχέλαο Κατερίνης με 52-51 και πανηγύρισε την άνοδο στην πρώτη εθνική. Ήταν ο Νίκος Καλφόπουλος προπονητής αυτόν τον αγώνα παράτ. Το παιχνίδι ήθελε 3 δευτερόλεπτα να λήξει και ήταν η Ντάνα Τσέντς η οποία έκλεψε την μπάλα και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Δεν σου λέει τίποτα, δεν σου λένε όλα αυτά. Μου λένε πολλά πράγματα. Γιατί βλέπω τώρα φίλες, πολλές φίλες. Βλέπω όχι μόνο την Τάνα και τη Λίλη που ήταν τότε οι Ρουμάνες που παίζανε. Mm-hmm. Ελληνίδες όμως, εδώ, ναι, ναι, χρόνια, εδώ βρίσκονται οι, και η Τάνα και η Λίλη. Βλέπω την Φωτεινή, βλέπω την Ραζάκου, βλέπω την Τασούλα την Ακιόζογλου, βλέπω τη Σίση, την Κόφα, βλέπω την Κέτη την Κοκκίνου, βλέπω τη Μέρη, βλέπω, δεν θυμάμαι και ονόματα και συγγνώμη που δεν θυμάμαι τα ονόματα έτσι των κοριτσιών, αλλά όλες ήταν γνωστές γιατί εκείνη την εποχή ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και επειδή εκείνη την εποχή μεταδίδαμε και αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, είχαμε κάνει μάλιστα και μετάδοση μαζί με τον Κώστα Παπακοσμά, mm-hmm, αγώνα μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό τότε που είχε παίξει ο Αστέρας στο κλειστό της Καλαμίτσας. Ήμασταν εκεί και εγώ και ο Κώστας ο Παπακουσμάς. Εγώ τα ήξερα τα κορίτσια, το καλύψαμε το γεγονός για να το καλύψουμε. Απογευματινή εκπομπή είχαμε τότε, οπότε απόγευμα καλύπταμε τον αγώνα. Και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες εκείνες οι εποχές, γιατί νομίζω ότι κράτησαν δεμένα τα κορίτσια. Δηλαδή ακόμα και σήμερα βλέπω ότι όταν υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες και οι ευκαιρίες δένονται μέσα από τον
1: ήταν
0: Αστέρα.
1: Ήταν και πιο ρομαντικά τα χρόνια, ναι, τότε.
0: Τα κορίτσια βρίσκονται και ξαναβρίσκονται και θυμούνται εκείνες τις πολύ, πολύ καλές εποχές. Και μπράβο τους, γιατί ήταν και δύσκολες εποχές εκείνες. Και μπράβο και στα κορίτσια από τους Πάνθυρες που θα πάνε στην πρώτη εθνική κατηγορία. Και
1: γίνεται δουλίτσα καλή.
0: Φαίνεται ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Συγκινήθηκα που είδα τις φωτογραφίες αυτές και είπα να καταθέσω τη δική μου εμπειρία την αθλητική.
1: Καλά έκανες.
0: Να σε προλάβω.
1: Εντάξει. Και μιας και είσαι στο κομμάτι του αθλητικού, να πούμε ότι έχουμε νέο διοικητικό συμβούλιο στον ΑΟΚ. Πρόεδρος ο Λευτέρης Χατζιαποστολίδης, αντιπρόεδρος ο Νεκτάριος Τσίκος. Ο αντιπρόεδρος ο Νεκτάριος Τζίκος και ο Νίκος Γαβριλίδης, Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Τσιμτσιρής, Ταμίας Δημήτρης Αμπατζής, Ειδικός Γραμματέας Ανδρέας Ζερτιλίδης, Έφορος Γηπέδων Απόστολος Μουτσάκης, Έφορος Υλικού Εμμανουήλ Γερακίνης, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Κώστας Κιχαγιάς. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους φίλους του Αθλητικού Ομίλου Καβάλα να σταθούν δίπλα στην κοινή προσπάθεια για έναν σύλλογο ισχυρό, σύγχρονο και ενωμένο, αντάξιο της ιστορίας και των αξιών που εκπροσωπεί και καλούνται τώρα
0: να διαχειριστούν
1: μια δύσκολη κατάσταση για το καραβάκι, να ανέβει ξανά κατηγορία, σιγά σιγά εκεί όπου ανήκει.
0: Εντάξει. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Θα είναι δύσκολο το έργο, όλοι. Χρειάζεται τη στήριξη.
0: Εξαιρετικό το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασιστικοί άνθρωποι.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: χρειάζεται κόσμο που να, κακά τα ψέματα, να δώσει, να βάλει χρήματα. Mm-hmm. Αλλά χρειάζεται και τους φιλάθλους στις κερκίδες του Ανθή Καραγιάννη, να μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Και ειδικά στα δύσκολα, εκεί χρειάζεται ο κόσμος.

0: Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο σε αυτήν την ενδιαφέρουσα... Α, το έχω κλείσει, δεν πειράζει.
1: Πες μου, είναι το χού ανοιχτό.
0: Όχι. Σε αυτήν την ανακοίνωση που είχαμε και από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ναι. Η περιφέρεια η οποία κάλεσε κόσμο στην Δράμα, έκανε ξενάγηση στα Ινοποιεία για να ενισχύσει το εινικό προφίλ της Δράμας, όπως κάνει και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, προσπαθώντας να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο κάθε τόπος. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Αρχοντής μίλησε με τον Σάκη Ασβεστά, έτσι σύντομα, έδωσε μια εικόνα αυτών των επισκέψεων και το τι πάει να κάνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα το ακούσουμε.
2: Είναι στα πλαίσια μιας δράσης που κάνουμε για όλες τις περιφερειακές ενότητες, τονίζοντας το πιο δυναμικό του τουριστικό αποτύπωμα που έχει κάθε μία ξεχωριστά, για να δείξουμε και να προβάλλουμε έτσι πολύ πιο στοχευμένα την κάθε περιφερειακή ενότητα. Θα τρέξουν δηλαδή παράλληλες δράσεις και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Νομίζω ήδη τρέχει τώρα στη Θάσο και στη Καβάλα. Με δημοσιογράφους και influencers, οι οποίοι στη Καβάλα παράδειγμα και στη Θάσο, θα είναι στη Θάσο και θα έρθουν Καβάλα μεθαύριο για να δείξουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από ριλάκια, από μικρά δηλαδή βιντεάκια, το δυναμικό αποτύπωμα της πόλης και της περιοχής μέσα από την αστρονομία και τον πολιτισμό. Στη Δράμα λοιπόν δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να δείξουμε αυτό το δυναμικό αποτύπωμα που έχει η περιοχή, το δυνατό της χαρτί δηλαδή, το οποίο είναι στο σχεδιασμό μας, να δημιουργήσουμε μια πολύ μεγάλη, να δημιουργήσουμε μάλλον ένα πολύ πρότυπο δρόμο του κρασιού που θα ξεκινάει από τη Δράμα και θα καταλήγει στον Εύρο, δηλαδή περιλαμβάνοντας όλες τις περιοχές οι οποίες αναδεικνύουν το εινικό προϊόν και έχουν αντίστοιχα και επισκέψιμα εινοποιεία τα οποία θα μπορεί να απολαύσει ο κόσμος. Παρόλα αυτά, εγώ το ξαναλέω ότι έχουμε δράσεις για όλες τις περιφερειακές ενότητες οι οποίες αναδεικνύουν το γαστρονομικό προϊόν και οι οποίες θα μας δώσουν στο τέλος του καλοκαιριού ένα προϊόν, είτε είναι σε άρθρο, είτε είναι σε βίντεο, είτε είναι σε ριλάκι μικρό, το οποίο θα μπορούμε να το προβάλλουμε σε όλες τις εκθέσεις και να αναδεικνύει ξεχωριστά για κάθε περιφερειακή ενότητα το δυναμικό της αποτύπωμα. Είναι, θα το πούμε εδώ από την εκπομπή, αν και δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε πράγματα, είναι κάτι το οποίο έρχεται σε πολύ παραλληλισμό με το νέο branding που θα αποκαλύψουμε και θα δώσουμε στον κόσμο από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Αλλά δεν σας το λέω. Τελικά ο Σάκης ο Ασβεστάς καταφέρνει και εκμεύει πράγματα από τον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή, τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Γίνονται πράγματα. Εντάξει, κάποια στιγμή λέμε και κάτι παραπάνω και προετοιμάζουμε και τον κόσμο για αυτό που θα έρθει. Γίνονται λοιπόν για το κομμάτι του τουρισμού και άλλα πράγματα πέραν από αυτά που είναι εμφανή, με στόχο να εξελίξουμε το κομμάτι το τουριστικό σε διάφορες εκεί που υπάρχει σε κάθε τόπο το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Να πούμε για τα ελευθέρια λίγο της Δράμας, γιατί είμαστε στην περιοχή της Δράμας, ότι σήμερα υπάρχει μια μουσικοχορευτική παράσταση στις 8.30 ώρα το βράδυ, Νόστος, τα κύματα της παράδοσης, από το Ιόνιο στον Πόντο, από τον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πανοράματος Δράμας, στις 8.30 το βράδυ, στο Θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας. Υπάρχει τραγούδι, υπάρχει λύρα, κανονάκι, ταούλη λαούτου και συμμετέχει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δράμας Οι Ρίζες Μας και ο Σύλλογος Φαρασιωτών Καπαδοκίας, αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται για την απελευθέρωση της Δράμας σήμερα. Σήμερα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις εδώ στην Καβάλα από τον Δήμο Καβάλας σχετικά με το πρόγραμμα των Ελευθερίων. Έχουμε και μια σχετική συνάντηση, φυσικά συνέντευξη στη συνέχεια γι' αυτό, αλλά να πούμε γιατί δεν έχουμε μόνο μια εκδήλωση από ό,τι νομίζω, έχουμε αρκετές εκδηλώσεις σήμερα.
1: Ναι, από τις 7.30 το απόγευμα στην αυλή της Παλιάς Μουσικής, στο έθιμο του Κλείδωνα, μέσα στο σταμνί του κλείδωνα, δύο κερασάκια βάνω, να δω αν τα βγουν αληθινά τα όνειρα που κάνω. Από τον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Παναγίας, το Κάστρο.
0: Θα μας τα πεις λίγο, κύριος Φώτης, Λαζαίτης.
1: Και πιο αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Στις 8.30 στο προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αποστολού Παύλου, μουσική εκδήλωση Απόστολος Παύλος, το πρώτο βήμα στην Ευρώπη, 100 χρόνια από τα εγγένεια του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Αποστολού Παύλου, με έργα του συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλου, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Καρβούνη και με σολίστη την Θεοδώρα Μπάκα. Στις 9 στην πλατεία Κανάρη, για σήμερα όλα αυτά, στην πλατεία Κανάρη, στην Παραλιακή δηλαδή, η χοροδία Ορφέας Αλεξανδρούπολης υπό τη διεύθυνση του Μπάμπη Τσακαλίδη, συμπράττει με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καβάλας υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Θανάση Παρμενίδη σε μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Αυτά. Επιλογές.
1: Για σήμερα αυτά. Τρεις επιλογές. Ναι.

γαμπρί μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

0: Λοιπόν,
1: είπαμε για το πρόγραμμα του Ελευθερίου, αλλά να πούμε για τον Κλείδωνα, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό στοιχείο το οποίο αναβιώνει ο πολιτιστικός σύλλογος, το κάστρο της Παναγίας.
0: Mm-hmm. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της παλιάς μουσικής, στο πλαίσιο των ελευθεριών της πόλης. Περισσότερα όμως θα πούμε με τον κύριο Φώτη Λαζαρίδη, τον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου Παναγίας το κάστρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαζαρίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Έτσι όπως τα λέτε, σήμερα γιορτάζουμε τον Κλείδωνα.
0: Από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά έθιμα του καλοκαιριού.
2: Βέβαια. Εμείς μπορώ να σας πω ότι περίπου 17-18 χρόνια το γιορτάζουμε. Mm-hmm. Είναι ένα έθιμο το οποίο το αναβιώσαμε, γιατί αν δεν μιλήσουμε λίγο για τα παλιά mm-hmm. τα έθιμα, θα ξεχάσουμε ας πούμε την ιστορία μας, την ιστορία του τόπου, τα ήθη και έθιμα. Και εμείς από την αρχή βρήκαμε το χώρο αυτόν κατάλληλο, γιατί παλαιότερα ήμασταν λίγο πιο χαμηλά και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Τώρα το κάνουμε στην παλιά μουσική, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, έχουμε πάρα πολύ κόσμο, μικροί και μεγάλοι, πηδάνε τα στεφάνια, τα καμένα, τα οποία...
1: Έφτιαξαν την Πρωτομαγιά.
2: Τα ετοιμάζουν όλη την Πρωτομαγιά. Και τα φέρνουν τώρα έτσι όλοι μέσα στις τσάντες, τα κρατάνε. Τα κρατάνε γιατί λένε θα πάμε στο έθιμο το Κλείδωνα. Mm. Αλλά παράλληλα να σας πω ότι θα γιορτάσουμε και τον αδικημένο, τον πατέρα.
0: Α, σωστά. Είχε τον πατέρα.
2: Ο πατέρας ήταν πέρασε η γιορτή, τώρα συνδυάζουμε και τις δύο ημέρες αυτές μαζί, γιατί να κάνουμε ξεχωριστά για τον πατέρα, ξεχωριστά για τον Κλείδωνα, ο κόσμος... Κουράζει, δεν ανεβαίνει πάνω, έχουμε ανηφόρα εμείς. Έχουμε ανηφόρα. Λοιπόν, η γιορτή μας θα ξεκινήσει 7.30 ώρα λέμε, αλλά αν έχει αυτό...
0: να πέσει λίγο και ο ήλιος πρώτα.
2: Βέβαια, βέβαια. Περίπου 8.30 με 9 θα ανάψουμε τις φωτιές.
0: Ωραία. Πρόεδρε, Πρόεδρε, το έθιμο, αν δεν κάνω λάθος, βασίζεται και στη συμμετοχή των ελεύθερων κοριτσιών, το αμύλιτο νερό, τα στιχάκια, σωστά?
2: Βέβαια.
0: Υπάρχει και συμμετοχή του κοινού ή των μέλων του συλλόγου σε αυτά τα δρόμενα?
1: Εγώ που είμαι λίγο μεγαλύτερη από σένα, Κώστα, θυμάμαι, έχω μνήμες από τη γειτονιά όπου εκεί με το αμύλιτο νερό, με το έθιμο του Κλείδωνα, το διατηρούσαν οι γειτονιές εκείνη την εποχή.
2: Τώρα έχει λίγο φασαρία πάλι σε άλλο μέρο, γιατί είμαι εκτός.
0: Θέλω να πω, θα υπάρχει ενεργή συμμετοχή του κοινού, των μελών του συλλόγου σε αυτά
1: τι
0: τα δρόμενα?
1: Τι ακριβώς γίνεται?
2: Βέβαια, βέβαια. Καταρχήν έχουμε την Κλειδόνισσα, η οποία γυρίζει και παίρνει κάτι ατομικό μεγάλων και μικρών. Αυτό μέσα σε ένα καρδαράκι, τώρα λέω ονόματα τα οποία είναι παραδοσιακά, είναι καρδάρακι που βάζαν το γάλα και λένε έχεις το γάλα καμιά φορά?
0: Ναι.
2: Okay. Στην καρδάρα μέσα μαζεύει, μετά έρχονται όλα τα παιδάκια εκεί πέρα και λέμε πιανού είναι αυτό, τραβάμε ένα-ένα, λέει δικό μου. Τραβάει και ένα στίχο που έχει μια ευχή, την οποία τη δένει σε ένα μπαλόνι και κάνει την ευχή του να πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο είχε στο μυαλό του. Είναι ένα έθιμο καλό. Τώρα ξεκινάνε πιο πολύ τα μικρά τα παιδιά, γιατί τα μεγάλα, τα ελεύθερα κορίτσια λίγο είναι πιο ντροπαλά, δεν μπαίνουν σε αυτά, ενώ τα μικρά ακόμα δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και έτσι συμμετέχουν. Κάνουμε αναφορά για το έθιμο αυτό. Λέμε τι πράγμα είναι, γιατί πολλοί ακούνε Κλείδωνας και νομίζουν ότι είναι μόνο τα στεφάνια. Το κάψιμο των στεφανιών.
0: Ναι.
2: Δεν είναι αυτό. Έτσι. Έχει την ιστορία του, που πιο πολύ, όπως είπατε και εσείς, είναι για τα ελεύθερα κορίτσια που κάναν μια ευχή έτσι, για τον εαυτό τους και τα λοιπά. Έτσι θα ξεκινήσει το δρόμενο. Θα τραγουδήσουμε το τραγούδι του Κλείδωνα από τη χοροδία. Θα χορέψουν παιδιά του 5ου γυμνασίου, αν και τελείωσε το σχολείο, θα έρθουν να μας χορέψουν. Θα χορέψει το χορευτικό του συλλόγου. Θα κάνουμε αναφορά στον πατέρα. Θα έχουμε το κάψιμο. Εκεί γίνεται ο χαμός που λένε.
0: Και είναι και το εμβληματικό το σημείο εκεί στην Παναγία, στην παλιά μουσική, και φαντάζομαι συμβάλλει έτσι η τοποθεσία και στην ατμόσφαιρα.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και πολλές φορές έχουμε και το φιγκάρι μαζί μας, γιατί η ώρα μας παίρνει μέχρι αργά και όλα υπάρχει ένας συνδυασμός.
1: Και όλα είναι ελεύθερα. Και είναι ελεύθερο. Ο καθένας μπορεί να έρθει και να το δει, να το απολαύσει, να συμμετέχει.
2: Βέβαια. Έχουμε για την ημέρα κάτι δροσιστικό, γιατί με αυτή τη ζέστα χρειάζεται.
1: Η φορά είναι δύσκολη.
2: Ναι. Τι να κάνουμε. Κοιτάξτε, είναι δύσκολη η ανηφόρα, αλλά έχει τις ομορφιές της.
1: Άμα δεν ανεβείς, δεν απολαμβάνεις τους κόπους του κόπου.
2: Λοιπόν, όταν πηγαίνουμε διακοπές, δεν σκεφτόμαστε ανηφόρα, ανεβαίνουμε ανηφοριές για να δούμε τα αξιοθέατα της πόλης. Έτσι και σε εμάς εδώ πέρα ανεβαίνει ο κόσμος πάρα πολύ. Και έχουμε και τους ξένους εκεί πέρα που συμμετέχουν.
0: Ναι. Σίγουρα θα είναι και πρωτόγνωρο για αυτούς. Σε λίγες μέρες έχετε και το Κοσμόπολης εκεί στην Παναγία, Πρόεδρε.
2: Βέβαια. Όλα μαζί.
0: Δεν θα είναι όπως παλιά, αλλά εντάξει, είναι έτσι, θα τραβήξει κόσμο, φαντάζομαι.
2: Ξέρετε τι γίνεται. Θα τραβήξει γιατί έχει δυνατά συγκροτήματα,
0: ναι,
2: τα οποία οι νέοι τα ξέρουν πιο πολύ. Εμείς οι παλιοί θέλουμε κάτι και λαϊκό, mm-hmm, παραδοσιακό, αλλά οι νέοι τα γνωρίζουν. Φέτος έπρεπε να γίνει το ξεκίνημα ξανά, mm-hmm, γιατί το Κοσμόπολης είχε γίνει πλέον θεσμός.
0: Είναι.
2: Και λίγο πιεστικά καταλήξαν σε 3 μέρες. Το χρόνο πιστεύω να αυξηθούν οι μέρες και να γίνει, να προωθεί και σε το υπόλοιπο κομμάτι της Παναγίας, τρυπίνει εδώ στις Καμάρες που έχουμε ωραία, mm-hmm, μαγαζιά που μπορεί να έρθει κόσμος να διασκεδάσει, έχουμε χώρο. Εγώ νομίζω ότι και φέτος θα πάει καλά. Έχει πολλές δράσεις και στη Θεοδόρο Πουλίδου, αλλά παράλληλα και στο χώρο το δικό μας, στο τζαμί. Το τζαμί, mm-hmm, θα έχει και τις 3 μέρες δράσεις μέσα στο τζαμί, έξω από το τζαμί, αλλά διαδοχικά. Θα έχει έξω μέχρι τις 9 η ώρα κάποια δράση και μετά θα έχουμε μουσική.
0: Mm-hmm.
2: Θα έχουμε και φλαμέγκο. Θα έχει πολλά πράγματα. Νομίζω ο κόσμος λίγο διστακτικός είναι τώρα, αλλά καλό είναι να βγούμε από τα σπίτια μας, να δούμε αυτή την προσπάθεια, γιατί το Κοσμόπολης έχει γίνει πανελλαδικά γνωστό και εμείς θέλουμε να διατηρηθεί αυτός ο θεσμός, αλλά να πάμε και λίγο προς το παλιό, το φολκλόρ. Ναι.
0: Γιατί με τα συγκροτήματα από άλλες χώρες, με τους χορούς.
2: Βέβαια, αυτό εδώ πέρα ήταν κάτι διαφορετικό και είπαν οι διοργανωτές ότι σιγά σιγά θα πάμε προς τα εκεί να κάνουμε ένα συνδυασμό συγκροτημάτων, χορού, τραγουδιού και ό,τι άλλο ενδιαφέρει το κοινό.
0: Ναι. Μάλιστα. Να μείνουμε
2: εμείς
0: σε αυτά.
2: Εμείς σας καλούμε να έρθετε και στη δικιά μας την εκδήλωση και στο Κοσμόπολης, γιατί όλοι οι δρόμοι, αυτό είναι το μήνυμα, οδηγούν στην παλιά την πόλη, mm-hmm, για το 3 ημέρα αυτό που λέμε. 3, 4, 5 του μηνός.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, Πρόεδρε. Την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Φώτης Λαζαρίδης, είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Κατοίκων της Παναγίας. Παναγία είναι η παραδοσιακή συνοικία της Καβάλας, εκεί όπου κάνουν αυτή την αναβίωση του εφήμου. Το έθιμο του Κλείδωνα είναι ένα πανάρχαιο λαϊκό έθιμα που γιορτάζεται 23 και 24 Ιουνίου, συνδυάζοντας το θερινό ηλιοστάσιο με τα γενέθλια του Αγίου Ιωάννη του Προσδρόμου. Κύριος σκοπός ήταν μαντεία και σύμφωνα με την παράδοση να μάθουν οι ανήπαντρες κοπέλες ποιον θα παντρευτούν. Γι' αυτό δεν πάνε τώρα οι νέες κοπέλες και τρέπονται. Εγώ θυμάμαι τα κορίτσια εκεί στη γειτονιά που πίναν το αμύλιτο νερό και κάναν μια μεγάλη βόλτα μέχρι εκεί που ήταν το Βρυσάκι, και εκεί πέρα εδώ θα υπήρχαν και τα αγόρια που παρακολουθούσαν αυτή την πορεία των κοριτσιών που περνούσαν και δεν μιλούσαν. Οι ανήπαντρες τότε πήγαιναν στο πηγάδι ή τη Βρύση για να μεταφέρουν το αμύλιτο νερό χωρίς να μιλήσουν στη διαδρομή. Μετά ρίχνουν μέσα σε μια στάμνα με το νερό προσωπικά τους αντικείμενα, κοσμήματα, άστα ή κάτι άλλο. Σκεπάζουν τη στάμνα με ένα κόκκινο πανί και το αφήνουν όλη τη νύχτα κάτω από τα άστρα. Το βράδυ της παραμονής ανάβονται μεγάλες φωτιές από ξερά στεφάνια, που την Πρωτομαγιά φτιάχνουν τα στεφάνια. Εμείς, επειδή ήμασταν και λίγο βόρεια, είχαμε και τη δυνατότητα από εκεί να τα τσίγκανα από τα πεύκα. Και οι άντρες και οι γυναίκες πηδούν πάνω από τις φλόγες για κάρθαση και τύχη. Την επόμενη μέρα τα αντικείμενα βγαίνουν από τη στάμνα ένα-ένα. Κάθε φορά απαγγέλλεται ένα δύστιχο ή μία ματινάδα, η οποία θεωρείται προφητική για το ποιος θα είναι ο μέλλοντας σύζυγος της κοπέλας στην οποία ανήκει αυτό το αντικείμενο. Θυμίζουν πράγματα δηλαδή στους παλαιότερους και είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι οι σύλλογοι πραγματικά βρίσκουν την ευκαιρία για να το δώσουν αυτό, να το διαιωνίσουν, να το κάνουν γνωστό και στις νέες γενιές, γιατί το κομμάτι της παράδοσης μπορεί να εξελίσσεται, αλλά καλό είναι να μην χάνεται, να θυμόμαστε δηλαδή από πού προερχόμαστε, ακόμη και αν διαφοροποιούνται τα στοιχεία της παράδοσης, γιατί αλλάζει ο κόσμος. Και αυτό που θα ήθελα να προσθέσω επίσης, θα ήθελα να προσθέσω, Κώστα, το γεγονός ότι οι κάτοικοι της περιοχής της Παναγίας αγκαλιάζουν αυτές τις εκδηλώσεις, κάποιες συμμετέχουν σε αυτές, και με αφορμή το Κοσμόπολη που είπες, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα τα λέγαμε υπάρχουν οι δυσαρέσκειες των κατοίκων, όπου γίνεται πιο πανηγύρι να χτυπάνε κάποια τηλέφωνα και να λύνεται η συνεδρίαση, οι κάτοικοι της Παναγίας συμμετέχουν σε αυτές τις γιορτές που γίνονται στο Κοσμόπολη. Γι' αυτό και ο κύριος Λαζαρίδης είπε: θέλουμε και λίγο αυτό το φολκλόρ, τους χορούς, το κέφι, τις στολές που παραδοσιακά είχαμε στο Κοσμόπολης και που δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια, που έδιναν χαρά στους κατοίκους της περιοχής και σε όλους τους επισκέπτες. Και εμείς τώρα πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό break και να ξανάρθουμε στα θέματα μας.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Οπ, δεν προλάβαμε. Ήταν η Τασούλα Κρητικού εδώ στο στούντιο. Έτσι. Και το, επειδή το θέμα είναι, το έχει διαχειριστεί η ίδια στο ρεπορτάζ, θα ήταν ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με τα πανηγύρια και με τα προβλήματα που έχουν αυτά τα πανηγύρια, οι πολιτιστικές
1: συλλογές. Ναι, που έχει πάρει διάσταση πλέον το θέμα.
0: Έχει πάρει διάσταση το θέμα και δεν είχε πάρει διάσταση μόνο στην περιοχή της Καβάλας και στην περιοχή της Δράμας. Έχει να κάνει με τις καταγγελίες που γίνονται και κάποιες καταγγελίες γίνονται με διάφορους σκοπούς. Υπάρχει ο νόμος ο οποίος έχει τροποποιηθεί, έχει βελτιωθεί κάπως από τον Απρίλιο και έχει δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ευελιξία στους πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά πάλι δεσμεύει τους πολιτιστικούς συλλόγους το πώς θα διαχειριστούν τα πανηγύρια τους σε σχέση με αυτά που προσφέρονται εκεί. Mm-hmm. Έχει δημιουργήσει αρκετό προβληματισμό, γιατί κάθε χρόνο το καλοκαίρι σε κάθε χωριό και στην πόλη, σε κάθε γειτονιά, υπάρχουν αυτά τα πανηγύρια που δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να βρεθεί ο ένας με τον άλλον, αλλά συγχρόνως είναι και ένα οικονομικό boost για τους συλλόγους και ιδιαίτερα για μικρότερους συλλόγους. Είχε η Τασούλα Κρητικού μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης, που επίσης οι άνθρωποι οργανώνουν με πολύ μεγάλο προβληματισμό μια εκδήλωση, τον κύριο Βαδουλάκη. Να την ακούσουμε αυτή τη συνομιλία, ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα το βρούμε.
0: Δεν βρήκαμε τον κύριο Βανδουλάκη.
1: Είναι ο πρόεδρος της Πολιτιστικού Συλλόγου της Ελευθερούπολης. Α, το έχουμε. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Αυτός ο νόμος, βασικά να ξεκινήσουμε με το εξής, ότι ο νόμος αυτός είναι ψηφισμένος από το 2021. Απλά, μάλλον, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια δεν ήταν πολύ έτσι, ούτε γνωστοποιημένος τόσο πολύ στους πολιτιστικούς, αλλά και στους φορείς. Και δεν υπήρχε και αυτή η κινητοποίηση κάποιων άλλων παραγόντων, ας πούμε εταιριών που μπορεί ενδεχομένως να θεωρούν ότι υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν ξέρω βέβαια από πού προκύπτει αυτός με τις πολιτιστικούς. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τον Απρίλιο πέρασε μια τροποποίηση του νόμου, η οποία είναι κάπως βελτιωτική, αλλά πάλι ας πούμε χρήζει ερμηνείας από νομικού κυρίως, αλλά και από τους ίδιους τους φορείς και τους πολιτικούς για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν λίγο καλύτερα τον νόμο. Και το πρόβλημα προκύπτει ως εξής, ότι οι πολιτιστικοί πλέον από μόνοι τους δεν μπορούν να διενεργήσουν κανένα, ας πούμε, καμία εκδήλωση ή πανηγύρι, η οποία, ας πούμε, να έχει μέσα τροφή και ποτό, όπως γίνονται παλιά, όπως γίνεται στα πανηγύρια, δηλαδή να έχει το, ακόμα και το τοπικό προϊόν. Δηλαδή, ξέρετε, κάποια μέρη έχουν το δικό του τοπικό προϊόν, το σαρμά, το καλαμπόκι, ξέρω, το κάστανο ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε αυτό μπορεί κάποιος να το κάνει, με το αιτιολογικό ότι δεν ξέρουμε ποιος το κάνει και υπάρχει, ας πούμε, κάποιος υγειονομικός, δεν υπάρχει κάποιος υγειονομικός έλεγχος. Όντως έχετε δίκιο, έγινε την προηγούμενη Τετάρτη μια μεγάλη κινητοποίηση. Ήταν εκεί και όλοι οι φορείς και ο Δήμος, ο δικός μας, ο Δήμος Παγκαίου και από την περιφέρεια, ο κύριος αντιπεριφερειάρχης και εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας και 11 σύλλογοι από το Δήμο Καβάλας, οι οποίοι μας στήριξαν σε όλο αυτό. Και άλλοι φορείς, οι οποίοι, ας πούμε, είπαν την άποψή τους και έτσι πρέπει να γίνει, να ακουστεί η άποψη όλων. Εκείνη τη μέρα πήραμε ένα ψήφισμα πλειοψηφικό ότι θα δούμε ανάλογα με την πορεία των συνομιλιών πώς θα κινηθούμε όσον αφορά τη συμμετοχή των συλλόγων στο επερχόμενο αντάμωμα που έχει το Σαββάτο στον Άγιο Χριστόφορο Νικήσιανης. Εχθές ήμουν και εγώ στην Επιτροπή του Περιφέρειας το μεσημέρι. Έγινε μια επικοδομική κουβέντα, ας πούμε, και με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τον Αντιδήμαρχο Παγκαίου, τον Δήμαρχο Νέστου και άλλους παράγοντες. Ήταν και κάποιοι βουλευτές. Ακόμα δεν υπάρχει μια σαφή απάντηση και το απόγευμα έγινε και μια σύσκεψη με το τεχνικό επιμελητήριο, που φαίνεται ότι το τεχνικό επιμελητήριο Καβάλας μας στηρίζει, ενώ τους συλλόγους, όπως και οι επαγγελματίες της Νέας Περάμου, της Ελευθερούπολης, της Χρυσούπολης ενδεχομένως και της Θάσου. Αυτό είναι το θετικό, ότι, ας πούμε, ότι η κοινωνία αφουγκράζεται το πρόβλημα των πολιτιστικών συλλόγων. Υπάρχουν φωνές και γκρίνιες, εννοείται, από όλες τις πλευρές, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια μίνιμουμ συνεννόηση ώστε να μπορούν όλοι να περάσουν ένα όμορφο καλοκαίρι όπως τα προηγούμενα. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, με τους πολιτιστικούς λόγους, με τα πανηγύρια, με τη διασκέδαση που έχει ανάγκη τόσο πολύ ο κόσμος. Θα σας πω, σε άλλες περιφερειακές ενότητες ενδεχομένως να είναι πιο αυστηρά, σε άλλες σίγουρα είναι πιο χαλαρά. Αυτό έχει να κάνει βέβαια, δεν είναι από μόνοι τους οι υπάλληλοι του Δήμου που εφαρμόζουν τον νόμο. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία είτε να κατηγορήσω, γιατί ξέρετε, όταν γίνεται μια καταγγελία, ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να έρθει και να ελέγξει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι από μόνος του ξυπνάει ένα βράδυ, ξέρω εγώ, και πάει να ελέγξει τα πανηγύρια. Εκεί είναι λίγο το λεπτό σημείο. Ποιος κάνει την καταγγελία, με τι συμφέρον την κάνει και πώς μπορούμε κι εμείς να αντιμετωπίσουμε ως σύλλογοι ή ως πολιτεία, τέλος πάντων, τέτοιου είδους καταγγελίες. Εκεί είναι νομίζω το ζουμί της υπόθεσης. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος το κάνει, ας πούμε, και εμένα. Σε άλλους νομούς, απλά ενδεχομένως δεν ξέρω ποια είναι και η λειτουργία τους και πόσες συνεννόησεις έχουν έρθει. Μπορώ να κρίνω. Ναι. Βλέπω τη δική μας περιοχή και κρίνω σύμφωνα με αυτά που βιώνουμε κι εμείς. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να δοθεί μια. Η δική μου άποψη είναι έτσι καθαρά. Ναι. Ότι θα έπρεπε να υπάρξει κινητοποίηση νωρίτερα από ό,τι συζητάμε τώρα, το χειμώνα ενδεχομένως, ώστε να. Και από εμάς τους ίδιους, δηλαδή και εμείς ενδεχομένως να. Κολλησιεργήσαμε, να στείλουμε στο Υπουργείο και Ανάπτυξης και Υγείας ένα αίτημα ως πολιτεία, εδώ εννοώ του νομού, και να δούμε τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να τροποποιηθεί αυτό το νομοσχέδιο, ώστε να υπάρξει μια βελτιωτική απάντηση από τα Υπουργεία και να εφαρμοστεί αυτή καθεαυτή. Τώρα ενδεχομένως να είναι λίγο αργά βέβαια να γίνει όλο αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει. Θα γίνει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα πάρουμε απάντηση σύντομα. Ξέρετε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ποιους απευθυνόμαστε. Απευθυνόμαστε, ας πούμε, σε συλλόγους, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι. Ας βγούμε λίγο από το καβούκι της πόλης ή ακόμα και της Κωμόπολης που είναι ελευθερόπολη και ας πάμε λίγο πιο μικρούς συλλόγους. Εκείνοι οι σύλλογοι, κυρίως εκείνοι οι σύλλογοι, έτσι, όλοι οι σύλλογοι, αλλά κυρίως εκείνοι οι σύλλογοι, περιμένουν να κάνουν ένα ή δύο πανηγύρια το πολύ για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
3: Αλήθεια είναι
2: αυτό. Πλέον η επιβίωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και στα μικρά τα μέρη, ξέρετε, οι περισσότερα αδειοκάθιστο χωριού και ενδεχομένως η εκκλησία.
0: Ήταν ο κύριος Μανδουλάκης, είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ελευθερούπολης. Οι άνθρωποι προσπαθούν με ψυχραιμία να διαχειριστούν μια κατάσταση στην οποία βρέθηκαν μπροστά ξαφνικά και πρέπει να δουν πώς θα το φέρουν εις πέρας χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα για τους ίδιους τους συλλόγους και κυρίως για τους μικρότερους συλλόγους.
1: Έχουν και το Αντάμο, 27 του μήνα του Σάββατο. Mm-hmm.
0: Ναι, μα αυτό ήταν η αφορμή και ο προβληματισμός. Οπότε κάπως έτσι τα προβλήματα, να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Βλέπω μία ανακοίνωση από το κλαμπ 4x4 Καβάλας. Προσκαλεί φέτος τους λάτρεις της περιπέτειας σε ένα τρίμερο γεμάτο δράση, φύση και αυθεντικές εμπειρίες στη Λεκάνη. Θα πραγματοποιηθεί 26, 27 και 28 Ιουνίου. Αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό για την κοινότητα της εκτός δρόμου οδήγησης και όχι μόνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυναμική συμμετοχή πληρωμάτων από την ευρύτερη περιοχή του Νέστου, καθώς πολλά ειδικά διαμορφωμένα οχήματα έχουν ήδη ζεστάνει τις μηχανές τους προετοιμαζόμενα για την απαιτητική ανάβαση και τη διαμονή στη Λεκάνη. Στο προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λεκάνης, ο οποίος θα λειτουργήσει ως σημείο φιλοξενίας και κατασκήνωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα πλήρως οργανωμένο τρίμερο με παροχές που εξασφαλίζουν άνεση και ξέγνια στην εμπειρία για όλους. Η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, με αφήξεις στις 3 η ώρα και μετά. Η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στη γνωριμία των συμμετεχών, τη χαλάρωση, την προσαρμογή στο χώρο, φαγητό, συζητήσεις και στιγμές γύρω από τη φωτιά. Το Σάββατο η δράση κορυφώνεται με την καθιερωμένη εκτός δρόμου διαδρομή, η οποία ξεκινά στις 10 και υπάρχει επιστροφή το απόγευμα, επίσης με μια βραδιά γεμάτη μουσική και το πνεύμα της παρέας. Την Κυριακή συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό μια δεύτερη διαδρομή και ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων νωρίς το μεσημέρι. Το κοινό γεύμα και αποχαιρετισμό σηματοδοτούν το τέλος του τριημέρου, αφήνοντας πίσω δυνατές αναμνήσεις και την υπόσχεση για νέες συναντήσεις. Δεν είναι, λέει, το Λεκάνη 2026, μας λέει το Club of Καβάλα 4x4. Απλώς μια διαδρομή είναι μια εμπειρία που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά μέσα από την κοινή αγάπη για τη φύση, την περιπέτεια και την συνεργασία. Βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έρχονται μόνο από την περιοχή, έρχονται και από την ευρύτερη περιοχή κατά καιρούς για να απολαύσουν αυτή την εμπειρία. Προσοχή χρειάζεται και καλή διάθεση, πολύ προσοχή και καλή διάθεση. Mm-hmm. Γιατί εκεί τα βουνά της Λεκάνης είναι πρόκληση για τους λάτρεις του 4x4. Είναι πολύ ωραίες περιοχές.
1: Ωραίες διαδρομές.
0: Με πολύ ωραίες διαδρομές, πολλές από αυτές μέσα και στο δάσος.
1: Και να ακούμε τους παλιότερους και τους πιο έμπειρους. Να μην κάνουμε το κεφαλιού μας και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και οι δύσκολες καταστάσεις που δημιουργούνται όταν συμβαίνουν κάτι τέτοια. Πάντως οι άνθρωποι είναι σε γενικές γραμμές προσεκτικοί, ξέρουν και ακούγοντας και συμμετέχοντας, πάρα πολλοί κόσμοι συμμετέχει. Πάρα πολλοί κόσμοι. Δηλαδή έτυχε να είμαι εκεί και έβλεπα. Φεύγαν και φεύγανε το Κυριακή μεσημέρι.
1: Μα είναι μεράκι.
0: Κόσμος,
1: είναι, άμα δεις τα αυτοκίνητα πώς είναι φτιαγμένα. Δηλαδή έχουν ξοδέψει χρήματα οι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι, και είναι κάποια τα οποία τα έρχονται και τα φέρνουν και τα κινούν εκεί. Δηλαδή έρχονται με τα τσιπάκια τους, έρχονται με τα μετακινούν, μετά τα βάζουν στην διαδρομή. Δεν είναι όλα, δεν έρχονται με αυτά πάντα. Και έβλεπα ανθρώπους με τις οικογένειές τους, με τα μικρά τους τα παιδιά. Τρίμερο εκεί, ωραία, στη Λεκάνη. Ωραία περιοχή, ωραίος χώρος.

0: Και λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε λίγο για τους ανθρώπους οι οποίοι συλλαμβάνονται και τους παίρνουν το δίπλωμα για οποιοδήποτε λόγο, για παραβάσεις που γίνονται από το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά συνεχίζουν να οδηγούν. Είχαμε μια τέτοια σύλληψη στη Θάσο που συνελήφθη κάποιος να οδηγεί τη μηχανή του χωρίς δίπλωμα, και αυτό γιατί του είχαν πάρει για προηγούμενη παράβαση.
1: Είναι σύνηθες φαινόμενο πλέον.
0: Ναι, ναι, είναι σύνηθες φαινόμενο.
1: Και τους βρίσκουν.
0: Και πέρα, τους βρίσκουν. Η αλήθεια είναι ότι τους βρίσκουν, και από εκεί και πέρα υπάρχουν ακόμα πιο σκληρές κυρώσεις. Και εμείς αυτό το κομμάτι, στο σημείο να κλείσουμε την εκπομπή, εγώ θέλω να υπενθυμίσω την εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη, η οποία προς την πλευρά του Ανέμου, προς τη μεριά του Ανέμου, που αναμεταδίδεται 4 η ώρα το απόγευμα από την ΕΡΤ Κομωτινή, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, παράγεται από την ΕΡΤ Οριστιάδας, και που σήμερα, λίγο μετά τις 4.30, θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τους Πολυμνία, που θα παρουσιάσουν την πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με τίτλο Κρύπτη. Και φυσικά να πούμε ότι εμείς, αφού το κλείσουμε την εκπομπή μας, στις 12 η ώρα ακριβώς έχουμε τα δελτία ειδήσεων, και μετά επανερχόμαστε και έχουμε την περιφερειακή μας εκπομπή από την ΕΡΤ Κομωτινής με τον Σαμί Καραβουγιούκουκλου και τον Παναγιώτης Γιώγα. Ήταν ο Κώστας Λουκούμης και η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο. Ήταν ο Μάκης Μητάκος που επιμελήθηκε τον ήχο. Τελευταία μας μουσική επιλογή. Αφήνω στο Μάκη να διαλέξει. Όπως αφήνω πάντα, Μάκη, να διαλέξει το τελευταίο τραγούδι από αυτά τα πολλά που έχουν μείνει.
1: Μια μέρα να διαλέξει εκτός λίστας όμως.
0: Δεν έχει εκτός λίστας. Κλείνουμε λοιπόν με την τελευταία μας μουσική επιλογή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλά να περάσετε σήμερα, εύχομαι. Καλώς θα είναι ο καιρός. Ή θα έχουμε και.
1: Κάποια συννεφιά μπορεί να έρθει.
0: Κάποια στάθεια μπορεί να υπάρξει και πάλι σε κάποιες ορεινές περιοχές.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές, εντάξει.
0: Ωραία. Καλή σας ημέρα. Καλή μέρα να έχετε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής επί της Εγνατίας Οδού. Ερωτήσεις για το θέμα κατέθεσαν ο βουλευτής Εύρου της Ελληνικής Λύσης Πάρης Παπαδάκης και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, ζητώντας άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης. Το αίτημα επαναφοράς της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων του Εύρου από τα διόδια της Εγνατίας υποστηρίζει και η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, που με χθεσινή της ανακοίνωση τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση για αποκλεισμό και πλήρη εγκατάλειψη της περιοχής, καθώς επιβαρύνονται οικονομικά για την άσκηση της επαγγελματικής και επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημαίνοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Για τις 28 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η συνέχιση εκδίκασης της υπόθεσης κακοποίησης 5χρονου αγοριού από δύο συνομιλικούς του εν υπηαγωγείου της Αλεξανδρούπολης, που καταγγέλθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024. Η δίκη, μετά την πρώτη διακοπή της στις 31 Μαρτίου, συνεχίστηκε στις 29 Απριλίου και κλεισμένο των θυρών, διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευση ωραρίου και είχε οριστεί ότι θα συνεχιστεί σήμερα. Ωστόσο, πήρε αναβολή για το Σεπτέμβριο λόγω κολλήματος δικηγόρου να παραστεί σήμερα στο τριμελές πλημέλιο δικείο Αλεξανδρούπολης, που εξετάζει την υπόθεση. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης για την κοινωνικά επιβεβλημένη, όπως τη χαρακτηρίζει, κατοχήρωση της γυναικοκτονίας ως ποινικά κολάσιμη πράξη. Στην ερώτησή του, ο κ. Δημοσχάκης επισημαίνει ότι η κατοχήρωση της γυναικοκτονίας θα πρέπει να πλαισιωθεί από τον ποινικό κώδικα με επαυξημένη ποινή υπό τη σκιά του απειλητικού αυτού φαινομένου που εμφανίζεται σε αυξανόμενη ένταση τα τελευταία χρόνια, όπως σημειώνει. Στη δωρεάν διάθεση ηλίου για γεωργική χρήση θα προχωρήσει η ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης, αξιοποιώντας τα παραγόμενα προϊόντα της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων. Η επεξεργασμένη ηλί θα διατίθεται δωρεάν στους αγρότες της περιοχής, στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΕΗ με τον ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου. Η μονάδα προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ που προήλθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να αποδώσει το πρώτο της προϊόν στις αρχές Οκτωβρίου. Τη δυνατότητα μετεγγραφής μαθητών που ολοκλήρωσαν την πρώτη τάξη του γυμνασίου και θέλουν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους από την επόμενη σχολική χρονιά στο Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας γνωστοποίησε επίσημα στην ενημερωτική εκδήλωση που έγινε την περασμένη Δευτέρα η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου Ελένη Πλακωτή. Η κυρία Πλακωτή διευκρίνησε ότι εφόσον συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών και υπάρξει σχετική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, είναι δυνατή ήδη από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του σχολείου να λειτουργήσει και η β' τάξη του. Για τον λόγο αυτό κάλεσε τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες να το δηλώσουν μέσω email ή τηλεφωνικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου. Η ίδια σημείωσε ότι το νέο μουσικό γυμνάσιο απευθύνεται και σε μαθητές και μαθήτριες από το Δημότυχο και το Σουφλί, για τους οποίους μάλιστα θα υπάρχει πρόβλεψη δωρεάν μετακίνησης που θα παρέχεται με μέρημνα της περιφέρειας, αλλά και δωρεάν μεσημεριανό γεύμα. Με 3 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα του περασμένου Φεβρουαρίου, χρηματοδοτεί το Δήμο Σουφλίου από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Τα χρήματα θα διατεθούν σε αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο και σε άλλες υποδομές του Δήμου. Μια πολυδιάστατη πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από την απεργία των μεταξεργατριών και σιροτρόφων στο Σουφλί τον Ιούνιο του 1936, διοργανώνει στις 28 Ιουνίου η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εν τω μεταξύ, ήδη από την Παρασκευή 26 του μήνα και μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκδηλώσεων, 28 Ιουνίου δηλαδή, στο Τζίβρε θα λειτουργεί και έκθεση με θέμα 1936-2026, 90 χρόνια από τον ματωμένο Μάη της Θεσσαλονίκης, 90 χρόνια από τη μεγάλη απεργία των σιροτρόφων και μεταξεργατριών στο Σουφλί. Από τη Δημοτική Πινακοθήκη Δημήτρη Ναλμπάντη, με θεατρική αναπαράσταση του Διδημοτήχου μιας άλλης εποχής, από τον Πολιτιστικό Λεωγραφικό Σύλλογο Το Κάστρο, ξεκινούν απόψε οι τριήμερες εκδηλώσεις Διδημότηχο Art Nights Βραδιές Τέχνης, που θα συνεχιστούν μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το βιβλίο του πολιτικού μηχανικού και αρχαιολόγου Αθανασίου Γουρίδη με τίτλο «Δημοσορεστιάδας όψης της ιστορίας και του πολιτισμού» θα παρουσιαστεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας στο πλαίσιο των Ορεστίων για τα 103 χρόνια από την ίδρυση της πόλης. Στις 9 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο θα πραγματοποιηθεί και χοροδιακή συνάντηση με τη συμμετοχή 4 χοροδιών. Τα Ορέστια συνεχίζονται μέχρι την Κυριακή 28 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλώς σας μεσημέρι.
0: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 24η μέρα του Ιουνίου, Τετάρτη σήμερα, με πολύ πολύ ενδιαφερόσες εξελίξεις στον κόσμο, στον τόπο και στην πατρίδα μας. Η Ερτκομοτηνή, η Ερτκαβάλα, η Ερτοεροσκέδα, η Ερτοθερών σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η συνολικά επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομποτηνής, ο Σαμί Καραμπλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιόνη Αδαμίδου. Πάντα ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Ερκαβάλα, στην Ερτοβεσιάδα και στην Ερτσερών, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υποτονικό το κλίμα στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, είναι ήδη στη μέση. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υποτονικό το κλίμα στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, είναι ήδη στη μέση. Ξεκίνησε μια περιοδία.

0: αυτή την ώρα δεν έχουν αίμα λόγω συμβάντος που συνδέεται με τη ζέστη και είναι 40 νεκροί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε που αφορούν και έχουν σχέση με τον καύσωνα. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η Ελλάδα ζητεί την πλήρη εφαρμογή των ψηφισμάτων 541 και 550 για το Κυπριακό. Έχουμε σήμερα πει απεργιακές κινητοποιήσεις από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό και στην Ομοσπονδία Οικοδόμων, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Στη Βουλή, κατάργηση αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα, επιστολική ψήφος εντός επικράτειας, εκλογικό σύστημα, ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες στην Επιτροπή Αναθέωσης του Συντάγματος. Αυτή την ώρα γίνεται αυτή η κουβέντα. Και επίσης στη Βουλή, στην Ολομέλεια, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της τοπολογίας με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Οι 10 Έλληνες δηλώνουν εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, μόλις όμως ένας στους 6 αισθάνεται ότι τον κάνει πιο ελεύθερο η τεχνολογία. Τα συμπεράσματα λοιπόν από αυτή την έρευνα που έχει δημοσιευτεί είναι και δικά σας. Εμείς θα πάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας εκεί για να συναντήσουμε και τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα Σαμή. Και μετά την αναστάτωση που κλήθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε να πληρώσει εισιτήριο στην ακτοπλοϊκή γραμμή Λιμένα Κεραμωτής κατά τη διακομιδή ασθενούς από το Κέντρο Υγείας της Θάσου προς το νοσοκομείο της Καβάλας, σε ανακοίνωση προχώρησε η ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία, η εταιρεία διενεργεί όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται στη Θάσο, πλέον των 50, την διακομιδή των ασθενών με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δωρεάν και ουδέποτε υπήρξε πρόθεση καταβολής αντιτίμου από αυτά, το οποίο και εξακολουθεί να ισχύει. Και αναφορικά με το χθεσινό περιστατικό επίσης, είπε ότι δεν εισπράχθηκε ναύλος και το περιστατικό προέκυψε μετά από λανθασμένη ερμηνεία και εκτίμηση. Και γι' αυτόν τον λόγο ζητούμε συγγνώμη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η ναυτιλιακή εταιρεία ΣΑΜΗ.
0: Η εικόνα της περιοχής όμως είδε τη ζημιά, Κώστα. Αυτό έχει σημασία. Μπορεί να μην ήταν μεγάλο το επεισόδιο, μπορεί να ήταν λάθος, αλλά η εικόνα που ταξίδεψε από την περιοχή και σε μια εποχή που είναι και τουριστική δεν ήταν η καλύτερη.
1: Είναι γεγονός και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και άλλες αναρτήσεις όπως του Δημάρχου Θάσου ή του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Πρίνου που αναφέρονται στο γεγονός σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό, σαν μια κακή εκτίμηση, μια λανθασμένη ερμηνεία γιατί τόσες δεκαετίες δεν υπήρξε ποτέ άλλο τέτοιο είδους περιστατικό. Τώρα, αύριο στις 11 στην Πλατεία Καπνεργάτη της Καβάλας έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση οι Αγροτικοί Σύλλογοι Καβάλας Νέστου και Παγκαίου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούν με πορεία προς τα γραφεία του ΕΛΓΑ Καβάλας και μετά θα καταλήξουν στην Νομαρχία όπου θα επιδώσουν και σχετικό ψήφισμα. Σε άλλο θέμα, την έντονη δυσαρέσκεια των επαγγελματιών για τις προγραμματισμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης εκφράζει η Ομοσπονδία Επαγγελματών Βιοτεχνών Καβάλας με επιστολή της προς τον ΔΔΕ. Απευθυνόμενη προς τον Διευθυντή, ζητά την αποφυγή του προγραμματισμού των εργασιών κατά τις ώρες αιχμής, τον περιορισμό της διάρκειας των εργασιών καθώς και την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Και να κλείσουμε μια αστυνομική είδηση, καθώς ένας 24χρονος και ένας 59χρονος συνελήφθησαν από στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Καβάλας. Σε έλεγχο που έγινε στον 24χρονο στο λιμάνι της Καβάλας, πριν από τον απόπλου του ferry boat με προορισμό το λιμάνι της Θάσου, βρέθηκε στην κατοχή του μια νάιλον συσκευασία με κάναβη σχεδόν 4 γραμμαρίων. Και από την εξέλιξη προέκυψε ότι ο 24χρονος είχε προμηθευτεί τις ναρκωτικές αυτές ουσίες από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Καβάλας, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 59χρονος ιδιοκτήτης. Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κάστα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και στην ουσία μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται εκεί?
2: Τι γίνεται? Καταρχήν έχουμε καλό καιρό, ζεστό αρκετό.
0: Περιμένουμε βοχές.
2: Όχι, σε εμάς δεν έχει τέτοια πρόβλεψη, δεν ξέρω και εσάς. Εντάξει, φτάνει τόσο, μας έχει, πώς το λένε, έχουν στεριέψει τα πάντα. Πολλοί λοκαλλιεργητές διαμαρτύρονται γιατί τα βέλια τους δεν πρόλαβαν λόγω των βροχών να μπουν μέσα και να τα ραντίσουν εν γέρος και έχει χτυπήσει ο περονόσπορος αρκετά. Λοιπόν, πάμε για μία δίκη που είχαμε σήμερα. Είχαμε την εκδίκαση της υπόθεσης κακοποίησης του

0: του πεντάχρονου αγοριού από δύο συνομιλίκους του σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό το περιστατικό είχε καταγγελθεί πριν από δύο χρόνια περίπου, από το Σεπτέμβρη του 2024. Η πρώτη δίκη είχε γίνει 31 Μαρτίου, ακολούθησε 29 Απριλίου και 24 του μηνός σήμερα επρόκειτο να εκδικαστεί. Πήρε αναβολή όμως για τις 28 Σεπτεμβρίου λόγω κολλήματος της δικηγόρου να παραστεί στο τριμελές πλημμυλικό δικείο Αλεξανδρούπολης. Να θυμίσουμε ότι κατηγορούμενες είναι δύο νηπιαγωγοί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τέσσερις γονείς που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τώρα, πάνω από 100 ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και ο νομός μας, εξιχνιάστηκαν στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης που έκανε η Διποδιέθεση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Κλίματος της Βόρειας Ελλάδας, που εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση και σχημάτισε δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται 5 άτομα που συνελήφθησαν και άλλα 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο Εύρος Αμιχάση και αυτός μέσα στην υπόθεση αυτή των ρεύματο παράνομων, μάλλον παρεμβάσεων σε αναλογικούς ψηφιακούς μετρητές και ρευματοκλοπών επίσης μέτοχος. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής επί της Εγνατίας Οδού. Είχαμε ερωτήσεις του βουλευτή Άδου της Ελληνικής Λύσης, του κ. Πάρη Παπαδάκη, και των βουλευτών του ΚΚΕ, Γιάννη Δελή και Λεωνίδα Στολτίδη, που ζητούν ενέργειες άμεσες από την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης. Το θέμα αυτό είχαμε και την παρέμβαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή της ανακοίνωση. Την ίδια ώρα η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά δηλαδή του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης. Προχωρώντας, έχουμε μία ερώτηση, παρέμβαση του Υπουργού του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημοσχάκη, προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, για την κοινωνικά, όπως επιβεβλημένη, όπως χαρακτηρίζει ο κ. Δημοσχάκης, κατοχύρωση της γυναικοκτονίας ως ποινικά κολάσιμης πράξης. Αυτή την πρόθεσή του την είχε προαναγγείλει ο κ. Δημοσχάκης και στη διάρκεια παρουσίασης του βιβλίου του δημοσιογράφου και επίτιμου πρόεδρου της ΕΣΥΑ του Πάνου του Σόμπολου, με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Έκανε πράξη λοιπόν αυτή του την πρόθεση. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη, στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, στη δωρεάν και στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης, η οποία θα διαθέτει δωρεάν ύλη για γεωργική χρήση, αξιοποιώντας έτσι τα παραγόμενα προϊόντα από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων που διαθέτει. Η λύση αυτή θα διατίθεται δωρεάν στους αγρότες περιοχής, στο πλαίσιο μια συνεργασία που έχει η ΔΕΙΑ με τον ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου. Η μονάδα προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ που προήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να αποδώσει το πρώτο της προϊόν στις αρχές Οκτωβρίου. Τώρα, το Μουσικό Γυμνάσιο για την Ορεστιάδα είναι γεγονός και η κυρία Πλακωτή, που είναι διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου, μιλώντας σχετικά για το θέμα, ανακοίνωσε τη δυνατότητα μετεγραφής μαθητών που ολοκλήρωσαν την πρώτη τάξη του γυμνασίου και θέλουν να συνεχίσουν τη φίτησή τους από την επόμενη σχολική χρονιά στο Μουσικό Γυμνάσιο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, λοιπόν, όπως είπε η κυρία Πλακωτή, για όσους μας ακούνε.
1: Αλλά θα υπάρχει και το ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση, Μαρία.
0: Έτσι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύ πολύ χρήσιμες πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ και να πάμε πώς στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ πολύ υπομονή αλλά και χαρά η Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Προς το παρόν, από την ηλιοφώτενη πόλη των Σερών, αλλά δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Τις τελευταίες μέρες ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, καταλήγουμε με έντονη βροχόπτωση και με ποσοστά υγρασίας που μας έχουν ξεπεράσει όλους και ξεπερνούν καθημερινά το 100%. Είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες που βιώνουμε, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Ξεκινάω την επικοινωνία μας με μια πολύ σημαντική δίκη που ξεκίνησε με τεμποδίων σήμερα, 6 μήνες μετά το φανικό ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου, που συγκλώνησε ανήμερα των Θεοφανίων όλο το Πανελλήνιο, όχι μόνο την τοπική κοινωνία. Σήμερα εκδικάζεται στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων η όλη υπόθεση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο 16χρονος, τότε ήταν 15 και 2 μηνών, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ήταν έγκλειστος όλο αυτό το διάστημα σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων στο Βόλο. Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για νωρίς το πρωί, αλλά δεν παρέστη ο συνήγορος της υπεράσπισης, με αποτέλεσμα δόθηκε και ζητήθηκε αναβολή. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από την πρόεδρο του δικαστηρίου. Ζητήθηκε μέχρι τις 12 η ώρα σήμερα να ξανασυνεδριάσει το σώμα, να δουν αν θα εκπροσωπήσει κάποιος άλλος από το, είτε ο ίδιος ο συνήγορος είτε κάποιος άλλος από το ίδιο δικηγορικό γραφείο, ή μετά θα αποφάσισε αν θα διοριστεί εκπρόσωπος, δικηγόρος, ούτως ώστε να έχει ο 16χρονος υπεράσπιση. Τελικά πριν από λίγο η έδρα αποφάσισε την οριστική διακοπή της δίκης και την έναρξή της για αύριο. Θα πρέπει να σας πω ότι τα χρονικά περιθώρια ούτως ή άλλως είναι στενά, καθώς στις 7 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να αποφυλακιστεί ο 16χρονος. Τώρα, όσον αφορά το χρονικό της υπόθεσης, θυμίζω ότι όλα έγιναν το βράδυ της 5ης, το βράδυ στις 5 Ιανουαρίου, συγγνώμη, το 2026, στο κέντρο της πόλης του Σερό και συγκεκριμένα στον άβλιο χώρο της Μητρόπολης των Παμεγίστων Ταξιαρχών, όταν ο 17χρονος, ο αδικοχαμένος Άγγελος, δέχτηκε επίθεση από τον 16χρονο κατηγορούμενο, ενώ 12 ώρες μετά, το πρωί της επομένης, βρέθηκε νεκρός σε ακάλυπτο χώρο πίσω από το υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Στη δίκη, η οποία πραγματοποιείται και κλεισμένων των θυρών, θα καταθέσουν συνολικά 12 μάρτυρες. Οι γονείς του αδικοχαμένου Άγγελου, η αδελφή του, οι 5 φίλοι του που ήταν μαζί του εκείνο το βράδυ, το κορίτσι, καθώς ο καυγάς έγινε για μια κοπέλα, για την κοπέλα του δράστη, η οποία δέχτηκε μήνυμα από το θύμα, στη συνέχεια ενημέρωσε το δράστη και εξελίχθηκε έτσι ο καυγάς για αυτό το λόγο. Οι δύο φίλοι του δράστη που ήταν μαζί του και ένας φίλος του αδελφού του δράστη και φυσικά ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια του Άγγελου. Θα πρέπει να σας πω ότι δύο από την πλευρά του 16χρονου, οι φίλοι του, είναι προφυλακισμένοι και προσήλθαν στα δικαστήρια με την αστυνομική συνοδεία για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Η νεκροψία νεκροτομή που είχε γίνει ήταν πραγματικά αποκαλυπτική. Για τον άγριο καυγά που είχαν οι δύο έφηβοι, 31 τραύματα σε ολόκληρο το σώμα, κρανιογκεφαλικές κακώσεις, εμφανή χτυπήματα στο πρόσωπο και κατάγματα στα πλευρά. Από τα σφοδρά πλήγματα υπέστη ρήξη σπλήνας, καρδιάς, αορτής, καθώς και θλάψη νεφρού. Ενώ τα στοιχεία έδειξαν ότι το θύμα κράτησε αμυντική στάση, χωρίς να αντιδράσει. Τώρα, σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβολο της οικογένειας του 17χρονου, τα χτυπήματα ήταν δολοφονικά, στοχευμένα, γονατιές στο κεφάλι, όπου και στο νοσοκομείο ισχυρίζεται να πήγαινε άμεσα ο 17χρονος, δεν θα κατέφερνε να μείνει στη ζωή. Αύριο τώρα, όπως σας είπα, θα ξεκινήσει ουσιαστικά η έναρξη της υπόθεσης. Μια υπόθεση μας έχει συγκλονίσει σε τοπικό επίπεδο πάρα πολύ, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Μάλιστα, η οικογένεια του Άγγελου είχε απευθύνει και ένα κάλεσμα σήμερα συμπαράστασης, έκδηλης συμπαράστασης με φυσική παρουσία όσων θέλουν να σταθούν στην οικογένεια έξω από το δικαστικό μέγαρο. Υπήρξε ανταπόκριση, περιορισμένη βέβαια, και ήταν εκεί βουβά πρόσωπα, χωρίς συνθήματα, χωρίς διαμαρτυρίες, εκεί να δείξουν την ελάχιστη συμπαράσταση σε αυτή την οικογένεια που ουσιαστικά άλλαξε η ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες. Ένα παιδί που βγήκε να διασκεδάσει με τους φίλους του και επέστρεψε νεκρό στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Κατά τα άλλα τώρα, για να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, υπάρχουν ευχάριστα όσον αφορά το αίτημα του επιμελητηρίου, για το οποίο προημερών σας είχα ενημερώσει, όπως και άλλων, το Επιμελητήριο Σερών, όπως και άλλων φορέων που ζήτησαν παράταση για την επικαιροποίηση των ΚΑΔ από τις επιχειρήσεις. Υπήρξε ανακοίνωση από την ΑΔΕ, που επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι με γνώμονα την ομαλή μετάβαση των επιχειρήσεων στο νέο σύστημα ταξινόμησης, καθώς και την αποσυμφόρηση της αγοράς, η ΑΔΕ παρέχει χρονικό περιθώριο προσαρμογής έως το τέλος Οκτωβρίου, έως την 30 Οκτωβρίου της τρέχουσας χρονιάς, κάτι το οποίο είχε ζητήσει με επιστολή του και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Αθανάσιος Μαλιαράς. Θα περάσω στο ΤΕΦΑ, στο τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού Σερών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που 40 χρόνια τώρα βρίσκεται στην πόλη των Σερών, καθώς προέβη σε υπογραφή ενός σημαντικού μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα με το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Η εκδήλωση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των επαιτειακών δράσεων που κάνει το Ίδρυμα για τη συμπλήρωση, όπως σας είπα, των 40 χρόνων λειτουργίας τους, και με το μνημόνιο ουσιαστικά ενισχύονται οι πρωτοβουλίες που ήδη έλαβε όλο το προηγούμενο διάστημα το ΤΕΦΑ, αλλά δεσμεύεται να λάβει, που θα ενισχύσουν την προσβασιμότητα στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, αξιοποιώντας την επιστημονική έρευνα, την τεχνογνωσία και τις καινοτόμες προσεγγίσεις προς όφελος των ατόμων με οπτική αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία συνδέεται και με το ερευνητικό πρόγραμμα «Συμπερίληψη ατόμων με οπτική αναπηρία στην απτική μετάδοση αθλητικών αγώνων και εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην αναμετάδοση μέσω τηλεπλατφόρμας», το οποίο αποτελεί αντικείμενο διδακτορικής διατρεβής υποψηφίου διδάκτορα του ΤΕΦΑ. Επομένως, υπάρχει και μια έτσι υποστημονική στήριξη σε όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη μιας ουσιαστικής συνεργασίας με κοινό όραμα, έναν αθλητισμό για μια κοινωνία περισσότερο προσβάσιμη. Σήμερα είναι μέρα συνεδριάσεων για αρκετά δημοτικά συμβούλια, ούτως ή άλλως αυτή η εβδομάδα, καθώς είμαστε στο τέλος του μήνα. Το σύνολο των δημοτικών συμβουλίων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έχει συνεδριάσει. Σήμερα έχουμε δύο. Θα συνεδριάσουν τα μέλη του Δήμου Σερών στις 7 το άτομα που θα απασχολούσουν το σώμα, μόνο 10 στον αριθμό. Αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών έχει αποδείξει ότι και με λίγα θέματα και με ελάχιστα θέματα μπορεί να κάνει μια συνεδρίαση μεγάλη διάρκεια. Το εύκολο να το κάνει δύσκολο κοινός. Θα δούμε πόσο θα κρατήσει αυτή. Επίσης, σήμερα θα συνεδριάσουν και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη η λογοδοσία των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής της περιοχής για το έτος 2025. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας με εκδήλωση. Κάθε μέρα σας λέω για τις εκδηλώσεις των Ελευθερίων, εκδηλώσεις που είναι ενταγμένες στο πολιτιστικό πρόγραμμα που διοργανώνει ο Δήμος Σερών και το Διπεθέ Σερών για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να ανταμώσουμε. Είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ, αν το επιτρέψει ο καιρός, στην τεχνητή λίμνη της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Μέσα από μουσικές δημιουργίες, γνωστοί καλλιτέχνες εδώ στο τοπικό επίπεδο θα μας ταξιδέψουν σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, μελωδίες, πολιτισμό, δίνοντας μας την ευκαιρία να ανταμώσουμε ξανά και να μοιραστούμε όμορφες στιγμές μέσα από τα δικά τους μουσικά μονοπάτια. Και η σημερινή εκδήλωση, όπως και όλες οι εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες όλο αυτό το διάστημα, έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Μας άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος, θα λέει, επιτέλους ανταμώσουμε.
2: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών.
2: Να
1: έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και εμείς να περάσουμε την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Θεόδωρο Χατζηχρήστο. Είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Επιμελητηρίου Καβάλας. Έχει μια σύσκεψη για τη μετακατάσταση του τελειουνίου Καβάλας. Να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης. Τι έχει γίνει και τι σκοπεύουν να κάνουν.
3: Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ήταν μια σύσκεψη ουσίας. Παρόν ήταν ο Γενικός Διευθυντής των Τελωνίων, ο κύριος Μπουρίκος από την Αθήνα, από την ΑΔΕ, και ήρθε ειδικά για αυτόν τον λόγο. Στην εισήγηση που έκανε επί του θέματος, εξέφρασε όλα αυτά που λέγαμε όλοι οι φορείς εδώ και αρκετά χρόνια, τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη θέση του τελωνίου στο λιμάνι της Καβάλας και ότι είναι απαραίτητο να γίνει μια μετεγκατάσταση, διότι όταν σχεδιάστηκε το 1960, τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

0: πόλη δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη και δεν ήταν τουριστικός προορισμός. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο υπάρχει πρόθεση, το έχουν σκεφτεί και το έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει μετεγκατάσταση. Αυτό που ζήτησε από εμάς ήταν εάν υπάρχουν προτινόμενοι χώροι για να μεταφερθεί το Τελωνείο. Οι προτάσεις ήταν τρεις. Ένα ήταν το δημόσιο κτέο που είναι στο Κοκκινόχωμα από τη μεριά της περιφέρειας. Το βιοτεχνικό πάρκο που είναι κοντά στο λιμάνι Φίλιππος Β' και την Εγνατία Οδό και μέρος του εκθεσιακού κέντρου που βρίσκεται μετά τη Νέα Καρβάλη. Ακούγοντας αυτές τις προτάσεις, ο Γενικός Διευθυντής ζήτησε να πάει να κάνει αυτοψία ο ίδιος και να έχει μια εικόνα πραγματική και όχι με θεωρία. Όντως, πήγαμε και στους τρεις χώρους αυτούς και μας είπε ότι επιχειρησιακά άλλος κάνει περισσότερο, άλλος κάνει λιγότερο. Αυτό όμως που μένει είναι, αφού στείλουμε τα χαρτιά που χρειάζεται για τον κάθε χώρο προς την κυριότητα, τοπογραφικό και υποδομές που διαθέτουν, η τεχνική υπηρεσία της ΑΕΔΕ να απορρίψει ή να μας πει τι χρειάζεται να γίνει ώστε να είναι κατάλληλος ο χώρος για τις ανάγκες του Τελωνείου και να έρθει εδώ για την αυτοψία ώστε να βγει και ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται φυσικά από το χώρο που θα επιλεγεί.
1: Ο χώρος που θα επιλεγεί θα προσδιορίσει και το χρονοδιάγραμμα για τη μετακατάσταση του Τελωνείου Καβάλας έξω από την πόλη και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί την επόμενη περίοδο η ιστορία του χρονοδιαγράμματος. Θα πάμε τώρα, θα παραμείνουμε λίγο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Παναγιώτη Αρχοντή, καθώς στο δράμα είχαμε ένα τριήμερο με πολλές εκδηλώσεις που αφορούσαν κυρίως το κρασί αλλά και την γαστρονομία και από ό,τι φαίνεται ότι η περιφέρεια ετοιμάζει και έχει ετοιμάσει πάρα πολλά σποτάκια για όλες τις περιφερειακές ενότητες και ένα συνεκτικό σχέδιο για τον τουρισμό και τη γαστρονομία, αλλά θα τις ανακοινώσει μετά τον Οκτώβριο. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Είναι στα πλαίσια μιας δράσης που κάνουμε για όλες τις περιφερειακές ενότητες, τονίζοντας το πιο δυναμικό του τουριστικό αποτύπωμα που έχει κάθε μία ξεχωριστά, για να δείξουμε και να προβάλλουμε έτσι πολύ πιο στοχευμένα την κάθε περιφερειακή ενότητα. Θα τρέξουν δηλαδή παράλληλες δράσεις και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Νομίζω ήδη τρέχει τώρα στη Θράσο και στην Καβάλα. Mm-hmm. Με δημοσιογράφους και influencers, οι οποίοι στην Καβάλα παράδειγμα και στη Θράσο, είναι στη Θάσο και θα έρθουν Καβάλα μεθαύριο για να δείξουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από ριλάκια, από μικρά δηλαδή βιντεάκια, το δυναμικό αποτύπωμα της πόλης και της περιοχής μέσα από την αστρονομία και τον πολιτισμό. Στη Ράμα λοιπόν δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να δείξουμε αυτό το δυναμικό αποτύπωμα που έχει η περιοχή, το δυνατό της χαρτί δηλαδή, το οποίο είναι το ελληνικό προϊόν. Είναι μέσα στο σχεδιασμό μας να δημιουργήσουμε ένα πολύ πρότυπο δρόμο του κρασιού που θα ξεκινάει από τη Δράμα και θα καταλήγει στον Εύρο. Δηλαδή περιλαμβάνοντας όλες τις περιοχές οι οποίες αναδεικνύουν το ελληνικό προϊόν και έχουν αντίστοιχα και επισκέψιμα ενοποιεία τα οποία θα μπορεί να απολαύσει ο κόσμος. Παρόλα αυτά, εγώ το ξαναλέω ότι έχουμε δράσεις για όλες τις περιφερειακές ενότητες οι οποίες αναδεικνύουν το γαστρονομικό προϊόν και οι οποίες θα μας δώσουν στο τέλος του καλοκαιριού ένα προϊόν, είτε είναι σε άρθρο, είτε είναι σε βίντεο, είτε είναι σε ριλάκι μικρό, το οποίο θα μπορούμε να το προβάλλουμε σε όλες τις εκθέσεις και να αναδεικνύει ξεχωριστά για κάθε περιφερειακή ενότητα το δυναμικό της αποτύπωμα. Είναι, θα το πούμε εδώ από την εκπομπή, mm-hmm. αν και δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε πράγματα, είναι κάτι το οποίο έρχεται σε πολύ παραλληλισμό με το νέο branding.

0: που θα αποκαλύψουμε την ψυχα, μάλλον θα δώσουμε.
1: Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο τα νεότερα για το τι ετοιμάζει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκης για την αστρονομία και τον τουρισμό, καθώς τα βιντεάκια είναι έτοιμα. Και θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του Εύβου εκεί στην Οριστιάδα. Στις 7.30 το απόγευμα υπάρχει μια παρουσίαση του βιβλίου Δήμος Οριστιάδας, όψη της ιστορίας και του πολιτισμού του Αθανάσιου Ιωάννου Γοίδη. Ο κ. Γοίδης είναι πολιτικός μηχανικός, αρχαιολόγος και διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε Μαρία Μανάκα.
2: Λίγο πάνω από ένα χρόνο, απλώς όλο το υλικό, το μεγαλύτερο μέρος του υλικού, ήδη το είχα συγκεντρώσει από παλιά μέσα από διάφορες πηγές, από διάφορες εργασίες μου και από διάφορους λόγους. Οπότε, πάντως ήταν και πάλι αυτός ο χρόνος ήταν εξαιρετικά λίγος, γιατί το αντικείμενο είναι τεράστιο και από πλευράς γεωγραφικής, από πλευράς θεματικής, από πλευράς χρονικής, στην οποία απλώνεται. Ένα είδος ιστορικής τοπογραφίας του τόπου. Είναι η ιστορία του τόπου, η ιστορία των ανθρώπων του, των τόπων του, των χωριών του, των οικισμών του. Απλώνεται δηλαδή γεωγραφικά σε όλη την έκταση του Δήμου και σε ένα βαθμό στις χαμένες πατρίδες.
3: Μάλιστα.
2: Εδώ στην περιοχή παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο η μνήμη και στη διαμόρφωση του πολιτισμού των ανθρώπων και αφενός με γεωγραφικά και αφετέρου ξεκινάει από την προϊστορία, από την απότερη προϊστορία για να φτάσει μέχρι λίγο μετά τα μέσα του 20ου αιώνα, στο σχεδιασμό του Δήμου. Το γεγονός πάντως ότι το βιβλίο αυτό έχει βγει μέσα από κοινοτικό πρόγραμμα απαγορεύει την πώλησή του.
3: Α, συνεπώς, μάλιστα.
2: Ναι, όπως όλα τα, όλες οι εκδόσεις και όλα τα υπόλοιπα έργα, τα οποία δημιουργούνται μέσα από κοινοτικά
3: προγράμματα.
1: Παναγιώτης Γιώγας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με έναν εξαιρετικό Ιταλό, το Φαμπρίτσιο Δε Αντρές, ένα τραγούδι που το αγαπήσαμε στην Ελλάδα, κυρίως από τη φωνή του Θηβαίου. Απολαύστε το. Yeah.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι. Η ΕΡΤ Οριστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, από το στούδιο της οποίας γίνεται η εκπομπή, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών, με την Ερμιόνη Αδαμίδου που έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και ασφαλώς θα ασχοληθούμε με τα νέα, όχι μόνο της περιοχής μας, και για το, θα πούμε, και για το παγκόσμιο κύπελο και για τις τελευταίες εξελίξεις στον Πανθρακικό, όπου έχουν ξεκινήσει καταρχήν οι ανανεώσεις συμβολέων. Δεν έχουμε κάποια νέα ανακοίνωση εκτός από τις γνωστές από τον Πανσαραϊκό, από τις ομάδες που αγωνίζονται στο Super League 2, ούτε από τον Νέστο Χρυσούπολης, ομάδες οι οποίες του χρόνου θα παίξουν στο Super League 2 και οριστικά αντίπαλος θα είναι ο Πύργος, η 16η ομάδα, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Δυστυχώς όμως πάλι πρέπει να ξεκινήσω μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας, για όσους τον θυμούνται, παλιός ποδοσφαιριστής, από τα δεκάρια που λέγαμε, δεκαετία του 90 και του 2000, από το Λεβαδιακό, πήγε στον Ολυμπιακό, έπαιξε και στον Πανιόνιο αρκετές ομάδες στην καριέρα του και στον Ηρακλή, και στην Καλυθέα, όπου κατέκτησε τίτλους με τον Ολυμπιακό. Αγωνίστηκε στα ευρωπαϊκά κύπελλα και στην εθνική ομάδα, είχε δύο συμμετοχές με ένα τέρμα, και σαν προπονητής εργάστηκε μια φιλοσοφία που ήταν αρκετά επιθετική, γι' αυτό και δεν του βγήκε, γιατί το θέμα είναι και με ποιους παίχτες εφαρμόζει αυτό το σύστημα. Θυμάμαι ένα παιχνίδι Πανθρακικός Καλυθέα, όπου η άμυνα της Καλυθέας ήταν στο κέντρο, 3-0 κέρδισε ο Πανθρακικός, αν θυμάμαι καλά εκείνο το παιχνίδι. Τότε ο Τάκης Γκόνιας ήταν προπονητής στην Καλυθέα, πάντως διατήρησε μέχρι το τέλος την προπονητική του φιλοσοφία, ότι πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και επιθετικό ποδόσφαιρο. Να θυμούμε καλό παράδεισο για αυτόν τον πολύ καλό Έλληνα ποδοσφαιριστή, που μπορούμε να πούμε ότι αδίκησε και τον εαυτό του, ήταν από τους καλύτερους μέσους της γενιάς του. Τότε ήταν αυτός της κάρτας. Ο ένας πήγε στην ΑΕΚ, ο άλλος στον Ολυμπιακό. Είχε και ένα τροχαίο ατύχημα, το οποίο τον άφησε πίσω κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Είχε μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικού χώρου και, όπως είπαμε τώρα, χθες δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Λεβαδιακός καταρχήν, ο οποίος εκφράζει τη θλίψη για την απώλεια, και ασφαλώς θα έχουμε και ανακοινώσεις από Ολυμπιακό και τις άλλες ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε ο μέσος αυτός. Τώρα, εμείς να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στο διάλογο που ξεκινά στο παγκόσμιο κύπελο η τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Όπου να πούμε πως όλα τα παιχνίδια των ομίλων, τα δύο παιχνίδια στον κάθε όμιλο, στους 12 ομίλους θα γίνονται την ίδια ώρα. Οπότε θα έχουμε 6 παιχνίδια. Σήμερα βέβαια οι ώρες δεν είναι για όλα ανθρώπινες. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα περάσουν. Πάρα πολλές έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση από τώρα, από τις δύο αγωνιστικές, έχοντας κάνει δύο νίκες, και να δούμε ποιες ομάδες, γιατί προκρίνονται και οι 8 καλύτερες τρίτες. Έχουμε τη φάση των 32 θα έχουμε, καθώς περνάνε οι δύο πρώτες και οι 8 καλύτερες τρίτες από τους 12 ομίλους. Τώρα, στα χθεσινά παιχνίδια είχαμε την Αγγλία να κολλάει στο 0-0 με την Γκάνα, σπικτική πίεση ειδικά στο τέλος, αλλά δεν μπόρεσαν να βάλουν γκολ. Και εκεί που έλεγαν οι Άγγλοι ότι έχουμε αμυντικό πρόβλημα, που είχαν δεχτεί δύο γκολ από την Κροατία, τώρα λένε έχουμε επιθετικό πρόβλημα, δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε την Γκάνα. Το θέμα είναι ότι έφτασε τους 4 βαθμούς μαζί με την Γκάνα, 3 έχει και η Κροατία. Χωρίς βαθμό είναι ο Παναμάς, αφού η Κροατία κέρδισε με 1-0 τον Παναμά. Στο άλλο παιχνίδι, η Κολομβία κέρδισε 1-0 το Κονγκό, έφτασε τις 2 νίκες σε 2 αγώνες και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τώρα, εμείς να δούμε λίγο τις βαθμολογίες των 10ο και 12ο όμιλο. Στον 10ο όμιλο έχουμε την Κολομβία με 6 βαθμούς, 4 η Πορτογαλία, παίζουν μεταξύ τους την τελευταία αγωνιστική.
Ένα βαθμό το Κονγκό, χωρίς βαθμό το Ουσμπεκιστάν. Το Κονγκό με νίκη, με 4 βαθμούς δύσκολα θα μείνει εκτός, θα προκριθεί και αυτό στους 32. Στον άλλο όμιλο, Αγγλία και Γκάνα έχουν 4 βαθμούς, 3 η Κροατία, χωρίς βαθμό ο Παναμάς. Με την Κροατία να παίζει με την Γκάνα την τελευταία αγωνιστική και η Αγγλία με τον Παναμά. Σημαντικό παιχνίδι αυτό της Κροατίας με την Γκάνα. Νομίζω μια ισοπαλία ίσως να αρκεί και στους δύο για να περάσουν και ίσως να δούμε αυτές τις ομορφιές που βλέπουμε σε κάποια παιχνίδια τέτοιων διοργανώσεων, όπου και τους δύο τους βολεύει το ίδιο αποτέλεσμα, οπότε αλλάζουν πάσες από ένα σημείο του παιχνιδιού και μετά. Τώρα, όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχουμε τη Βοσνία να παίζει με το Κατάρ στις 10 η ώρα, την ίδια ώρα Ελβετία Καναδάς με τα παιχνίδια του ομίλου. Στη 1 η ώρα έχουμε τον άλλο όμιλο με το Μαρόκο να παίζει με την Αϊτή και η Σκωτία με τη Βραζιλία. Και στις 4 η ώρα το πρωί, τώρα δεν ξέρω ποιοι θα ξενυχτήσουν για να δουν τέτοιο παιχνίδια, Νότια Αφρική, Νότιος Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Αυτό είναι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιρόφιλους. Βραζιλία, 1 η ώρα, εντάξει, ένα ημίχρονο, ίσως να το δούμε Ερμιόνι, παραπάνω δεν μας βλέπω γιατί αύριο έχουμε ετοιμάσουμε και εκπομπή, έτσι. 1 η ώρα, λοιπόν, παίζει η ομάδα της Βραζιλίας. Αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο. Τις μεταγραφές έχουμε, όπως είπαμε, την ανακοίνωση του Ιλιάδη από τον Πανσεραϊκό. Δεν είχαμε κάποια νέα ανακοίνωση. Ο Πας Πύργος, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι η 16η ομάδα της Super League 2 που θα παίξει αντίπαλος Παθρακικού, Πανσεραϊκού και Ανέστη Χρυσούπολης, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ εξέδωσε την απόφαση σχετικά με την έφεση του Άρη Πετρούπολης για την πρωτόδικη απόφαση. Θυμίζουμε, το πύργος Ζάκυνθος είχε διακοπεί ενώ ήταν 1-1 το αποτέλεσμα. Είχαν πέσει αντικείμενα από την κερκίδα των γηπεδούχων του πύργου σε παίχτες Ζακύνθου μετά την ισοφάριση με πέναλτι. Τραυματίστηκε παίχτης. Ήταν ισόβαθμες τρεις ομάδες με 8 βαθμούς. Η απόφαση ήταν ότι χάνει το παιχνίδι ο πύργος, αλλά δεν το αφαιρούνται βαθμοί. Με αποτέλεσμα να υπερτερεί τη ισοβαθμία του Άρη Πετρούπολης και να ανεβαίνει μαζί με την Ζάκυνθο, οι δύο ομάδες δηλαδή που συμμετείχαν στο παιχνίδι που διακόπηκε. Και ο Άρης Πετρούπολης έμεινε εκτός με 8 βαθμούς. Έκανε έφεση, αλλά τιμώρησε απλά με πρόστιμο την ομάδα του Πύργου, Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΑ. Πέριψε την έφεση του Αθλητικού Σωματείου Άρης Πετρούπολης κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Οπότε τώρα έχουμε όλες και τις 16 ομάδες για την Super League 2. Να πούμε ότι Ζάκυνθος πήρε και τον Απόστολο Στίκα που αγωνιζόταν στον ΑΟΚ, στην Καβάλα, υπέγραψε. Θα παίξει στην ομάδα του κ. Αποστολίδη, προπονητή και της Ξάνθης και του Πανθρακικού. Ενώ παρελθόν από τον Απόλλων Καλαμαριάς, ο Ζόραν Στοϊνοβιτς, οι δύο προπονητές οι οποίοι ανέβασαν τις ομάδες, ο κ. Βεντρελής και ο κ. Στοϊνοβιτς, αποτελούν παρελθόν από τον Πανθρακικό, που ανέλαβε ο κ. Γεωργιάδης, και από την Καλαμαριά, ο Ζόραν Στοϊνοβιτς, που ακόμη δεν έχουμε τον αντικαταστάτη του. Δεν είπαμε για τη μεγάλη κατηγορία ότι ανακοίνωσε τα φιλικά και ο Ολυμπιακός. 8 Ιουλίου, 8, 11, 17, 18, 24 και 25 Ιουλίου θα γίνουν τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει ο Ολυμπιακός στα πλαίσια της προετοιμασίας και είναι ομάδες από Πολωνία, Βέλγιο και Ολλανδία με δυνατά τεστ απέναντι σε Άγιαξ, Αντβέρπ και Αλκμαρ. Με την Ράκοφ παίζει στις 8 Ιουλίου, με την Λόουεν στις 11, 17 παίζει με την Φορτούνα Σιτάρ, 18 Ιουλίου με τον Άγιαξ, 24 με την Αντβέρπ και 25 με την Αλκμαρ. Αυτό είναι το πρόγραμμα φιλικών του Ολυμπιακού, για όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν. Τώρα δεν ξέρω
ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ποιο κανάλι θα δείξει τηλεοπτικά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, τα φιλικά προετοιμασίας.

πάμε τώρα στον Πανθρακικό, που ο πρώτος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αυτός που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα εν ώψη της νέας εποχής, τη Super League 2, είναι ο Χρήστος Παχούμης για την αγωνιστική περίοδο. Ένας παίκτης ο οποίος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα συνεχίσει την αφορά την πράσινη φανέλα. Και του αναφέρει ότι αποτέλεσε η ανακοίνωση, ότι ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Χρήστο Παχούμη για την αγωνιστική περίοδο. Αποτέλεσε ένα από τους σημαντικότερους συντελεστές της εξαιρετικής πορείας, με 8 τέρματα στο πρωτάθλημα και άλλα 3 στο κύπελο ερασιτεχνών. Και όπως βλέπουμε, ο Παθαλακικός ξεκινά τις ανανεώσεις από τα δικά του παιδιά για να χτίσει το ρόστερ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ακόμη δεν έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις τις οποίες σκοπεύει να κάνει η ομάδα της Κομωτινής. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε τους Πάνθρες Καβάλας, όπως είπαμε, να ανεβαίνουν στην Α1 του μπάσκετ την δεύτερη χρονιά μετά το 1998, που είχε κερδίσει με καλά ψηφία τελευταία δευτερόλεπτα σε ένα μπαράζ με την ομάδα της Κατερίνης και ανέβηκε στην Α1. Τώρα λοιπόν θα αγωνίζεται με τη Wild Card, την οποία πήρε και την επόμενη χρονιά. Και σίγουρα χρειάζονται και οι κατάλληλες κινήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί αξιοπρεπώς στην κατηγορία. Ορφέας Ελευθερούπολης, όπως είπαμε, παίκτησε το Χρήστο Τακματζίδη, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε και στη Super League 2 με την φανέλα του Καμπανιακού, δίνοντας έτσι ύψος στην επίθεση και δείχνοντας από τώρα τις βλέψεις τις οποίες έχει για τη νέα χρονιά. Και να πούμε ότι ο Χρήστος Βάσκος, ο ποδοσφαιριστής που παλιότερα ήταν στο Πανθρακικό, τελευταία χρόνια στο Μεγάλο Αλέξανδρο Γιάσμου, αποκτήθηκε από την Φιλία, η οποία με αυτή τη μεταγραφή δείχνει ότι θέλει να κάνει πρωταθλητισμό την επόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Θράκης. Και τέλος, αυτός βλέπω μας μένει ένα λεπτό, έτσι, ούτε ένα λεπτό, έχουμε τον Άθλιο Ρωστιάδες, ανακοινώνει τον Δημήτρη Βλασακίδη για τον πάγκο της ομάδος για την επόμενη χρονιά στην Α2. Λοιπόν, Ερμιόνη Αδάμιδη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζες μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στα μικρόφωνα. Θα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12.30, καθώς να πούμε ότι έχουμε, ξεχάσαμε να το πούμε, σήμερα την τελετή λήξη, σήμερα το απόγευμα, σε καταστάσεις του Πανθρακικού για τις ακαδημίες του Πανθρακικού, που θα είναι και οι γονείς. Από ό,τι έμαθα, θα δοθεί και ένα παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, λίγα λεπτά, γονείς με παιδιά, να δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι, ποιοι θα κερδίσουν, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι απονομές με τα άλλα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα από την τελετή λήξης των Ακαδημιών του Πανθρακικού. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της στα Χανιά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος. Στον εισαγγελέα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι σε Κάσο, Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σήμερα γίνεται η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύσου και στα Χανιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα το τελευταίο δύο στην άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα μια στρικτή δολοφονία, βασανισμού για δολοφονία ουσιαστικά, μέσα σε κλίμα πένθους και βαθιά συγκίνηση. Οικογένειες, συγγενείς, φίλοι, οικογενείς της είπαν το τελευταίο δύο στην άτυχη Σταυρού Λεβεντάκη, στο χωριό της, στο Βαρύπετρο. Η εξώδια ακολουθία έγινε στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα είχαν χαθεί τέχνης από 30 Μαΐου. Μέσα από την εντελεχή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και παρά τις προσπάθειες του δράστη να παραπλανήσει συνειδητά τις αρχές, μέσα από μια πολύ καλά συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση, οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης που ήταν ενίκαιζε και το σπίτι της. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες πλημμυριωματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Θα ζήτησε περαιτέρω προθεσμία και πήρε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Mm-hmm. Δηλώνει δια του δικηγόρου του μετανιωμένος, αλλά οι συγγενείς ωστόσο του Σταυρού Λεβεντάκη ζητούν τόσο απονομή της δικαιοσύνης όσο και ότι θα καταθέσουν μήνυση εκτός από τον σε βάρος του δράστη και σε βάρος τη συζύγου του για τον αποξιωτικό τρόπο που μίλαγε για την εκλειπούσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε ότι το μερίο αποτέλεσμα προήλθε μετά από έντονο καυγά, ήταν τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά. Κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογεί ανδράστης. Να υπενθυμίσουμε ότι προσπαθούσε να προσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιφάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών, με πολλά ψέματα, ακόμα και σε μπροστά στις κάμερες των μέσων ενημέρωσης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πολύσου. Από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον σημερινό κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο ET News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, όπως εξήγησε η διερεύνηση της υπόθεσης, παρουσίασε εξ αρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτήν την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφεραν να βρουν βιντεολογικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεολογικό υλικό από τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφεραν να βρουν ότι η γυναίκα προς την περιοχή το βασικό μεταλλευτικό υλικό από τον κατηγορούμενο.

0: ευχαριστεί επιμελώς από τον δράστη, καθώς έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Ευτυχώς όμως το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε την εξιχνίαση του εγκλήματος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την ανάκριση. Και το κίνητρο, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία, παρά το όσο έχει αναφέρει στην ομολογία του ο κατηγορούμενος, αλλά και αν υπήρχε με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ό,τι διέπραξε ο κατηγορούμενος, ή αν κάποιος είχε γνώση του τι ακριβώς διέπραξε και ουσιαστικά υπέθελε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί, όμως θα ξεκαθαρίσει κατά την ανάκριση. Είναι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση για αυτή την υπόθεση. Θα σας εξηγήσω κάτι. Επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολλά χρόνια στην περιοχή, είχε ενσωματωθεί πλήρως με την τοπική κοινωνία. Κανένας από την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία αυτής της γυναίκας. Από τη στιγμή που υπήρχαν και άρεστες σχέσεις μεταξύ τους, άλλωστε είχε απασχολήσει μόνο μία φορά την ελληνική αστυνομία και μάλιστα για δικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν στοχοποιούνταν από κανέναν όσο δράσει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες. Είναι απόλυτα κατανοητό και η δική του οικογένεια να θεωρεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ομολογία του κατηγορούμενου. Έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας, κάτι που ταυτίζεται και με την ιατροδικαστική εξέταση του θύματος, και υπάρχουν και αρκετά στοιχεία σε βάρος του τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
1: Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, στο διπλοφωνικό στον Λόγκο, όπου εκεί οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά και οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ορφανού βιολογικού υλικού που εντοπίστηκε στο σπίτι. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι. Και οι έρευνες συνεχίζονται, όπως επίσης και οι αναλύσεις στα κυματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, όπου έχει μεταφερθεί πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό το οποίο θεωρείται ορφανό, με την έννοια ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα σε ποιον ανήκει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, εντοπίστηκαν δύο τμήματα από τρίχες στο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κάτω από το σώμα της νεκρής γυναίκας. Η μία φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να ανήκει στην ίδια. Ωστόσο, το άλλο τμήμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιον από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή τα δύο θύματα ή τον 65χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στον Λόγκο Αιγίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πάζλ της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επίσης έχει καθυστερήσει και δεν έχει παραδοθεί ακόμα για να βγει και στο φως της δημοσιότητας, δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουν και οι αστυνομικοί σημαντικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση. Πάντως, από την πλευρά της, η κυρία Δημοβλίδου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, είπε ότι είναι υπό διερεύνηση ακόμα το αν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί για να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε μια ακόμα συγκλονιστική υπόθεση θα πάμε για τη συνέχεια και στην Λέσβο, όπου εκεί μία γιατρός έφυγε από τη ζωή ευνηδίως λίγες μέρες μετά τον τοκετό της. Η Μυρσίνη Τζινέλη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία εδώ στη Λέσβο, η ιατρική κοινότητα, το νοσοκομείο όπου εργάστηκε, το ΕΚΑΒ που εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο, από την απώλεια μιας 36χρονης γυναίκας, όπως είπες, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Την Παρασκευή το μεσημέρι γέννησε η γυναίκα με φυσιολογικό τοκετό και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο. Την Δευτέρα το πρωί η γυναίκα διασωληνωμένη μπήκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Πράγματι, την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά η γυναίκα κατέληξε πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι, όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε συλληπιτήριο μήνυμά του, την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε και χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού. Και πραγματικά έτσι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στο πώς έφυγε αυτή η γυναίκα. Γιατρός και η ίδια, γιατρός και ο σύζυγός της. Να σας πω ότι στη μευτική κλινική του νοσοκομείου της Μυτιλήνης βρίσκεται το κοριτσάκι της και πραγματικά όλοι είναι συγκλονισμένοι εδώ στην Λέσβο από την τραγική αυτή είδηση.
1: Πραγματικά και όχι μόνο στη Λέσβο, νομίζω όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ακούγοντας αυτή την τόσο τραγική περίπτωση.

0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μερσίν Τσινέλη. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δικαστήρια όπου εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις σήμερα. Αφενός η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη πηγαίνει στον εισαγγελέα και από ό,τι λέει η αστυνομία, δύο ήταν τα μαχαίρια με τα οποία του επιτέθηκε. Καλό μεσημέρι, Κώστα Καντούρη.
1: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο, όπως είπαμε και χθες. Με δύο μαχαίρια κατηγορείται ότι προκάλεσε τρία τραύματα στον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το επεισόδιο έγινε, το οικογενειακό επεισόδιο έγινε χθες το πρωί, με κατηγορούμενη την 29χρονη, η οποία φέρεται ότι του προκάλεσε τρία τραύματα, ένα στο πνεύμονα, ένα στην κοιλιά και ένα στο χέρι, με σοβαρότερο αυτό του πνεύμονα, γι' αυτό και χειρουργήθηκε χθες ο 24χρονος, πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για απόπειρα αυτοκτονίας με πρόθεση και για παράνομη οπλοχρησία για τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Να πάμε και στην άλλη υπόθεση, Κώστα, που έχουμε για την εγκληματική οργάνωση με τις ρευματοκλοπές. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Αυτοί πηγαίνουν εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι και αυτοί.
1: Ναι, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και οι πέντε. Οι βασικοί κατηγορούμενοι πρόκειται για ένα 52χρονο, ένα 40χρονο και, ένα 43χρονο. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι δύο, η αδερφή του ενός και ένας συνάδελφος του δεύτερου, οι οποίοι έχουν περιφερειακό ρόλο, δηλαδή κατηγορούνται μόνο για ρευματοκλοπή. Το βασικό είναι ότι οι τρεις τους φέρονται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έκαναν τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μετρητές του ΔΕΒΙΕ, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή τους με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές και κατάφερναν να παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική και έτσι χρεώνονταν πολύ λιγότερα χρήματα οι καταναλωτές που κυρίως είναι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα συγκεκριμένοι φέρονται ότι εισέπραταν χρήματα γι' αυτό από τους καταναλωτές από 2 ως 6.000 ευρώ ανά περίπτωση. Τι εννοώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν συνδρομητική η σχέση τους, δηλαδή πήγαιναν κάθε εξάμηνο, ανανέωναν το λογισμικό και εισέβαλαν κάθε εξάμηνο χρήματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που εισέβαλαν και άπαξ χρήματα, καλύπτοντας όλη την περίοδο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 371.000 ευρώ πήραν όλο αυτό το διάστημα, ενώ η ζημία του ΔΕΔΙΕ ανέρχεται σε 9.163.000 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, 163.000 ευρώ, πρόκειται για 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, τέτοια περιπτώσεις, αλλά ακόμη και δύο απάτες με φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατάφεραν το ειδικό αυτό λογισμικό να τοποθετήσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας ότι έδιναν περισσότερο ρεύμα από αυτό που πραγματικά έδιναν στον ΔΕΔΙΕ. Αναμένεται να ασκηθούν σε λίγο διώξει σε βάρος τους, όταν αυτή την ώρα μπαίνουν στην εισαγγελέα, αναμένεται να ασκηθούν διώξει σε βάρος τους, προκειμένου να παραπευθούν το πιθανότερο στον ανακριτή. Η ζημία του ΔΕΔΙΕ, όλο αυτό το ΔΕΔΙΕ, την είπαμε τη ζημία του ΔΕΔΙΕ, απλώς να προσθέσω ότι βρέθηκαν στην κατοχή τους για όλες αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον 1.000 μολυδοσφαγίδες διαφόρων τύπων που φαίνεται ότι τοποθετούσαν στους μετρητές της ΔΕΗ, στους οποίους παρενέβαιναν.
0: Μάλιστα, απολύτως οργανωμένο το κύκλωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο να δούμε εκεί τι γίνεται με την υπόθεση του μακελιού στα Μπορίζια. Σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελιό πηγαίνουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου και αυτή τη φορά η απολογία αφορά το σκέλος της υπόθεσης για την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λιγόλεπτη ήταν η παραμονή του στα δικαστήρια για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή, μεθαύριο, μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Άρα δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη θα περάσουν το κατόφλινο δικαστηρίο για να απολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Την επόμενη μέρα, την 1η Νοεμβρίου, είχαμε το μακελιό στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Να πούμε ότι οι δύο που πήγαν σήμερα και πήραν την προθεσμία είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί με το Καλάσνικοφ και ο δεύτερος να βρίσκεται ακριβώς πίσω του. Και ενώ οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα την Παρασκευή είναι αυτοί που ήταν ήδη στις φυλακές όταν έγινε το μακελιό και τους οποίους επισκέφτηκε ο Φανούρης Καργάκης, το θύμα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκε εντολή από τη φυλακή για να μπει η βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις που είχαμε και το μακελιό της επόμενης μέρας, όπου πέρα από το Φανούρη Καργάκη έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οπότε την ερχόμενη Παρασκευή, λόγω και της ταυτόχρονης παρουσίας των πέντε μελών της οικογένειας Καργά και αναμένει και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και παρουσία βέβαια των συγγενών τους, όπως ήταν και σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που είχε εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον κόμβο των Μαλγάρων. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
3: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον κόμβο των Μαλγάρων. Έχει στηθεί ένα φράγμα από κλούβα των ΜΑΤ και ουσιαστικά εμποδίζει τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην εθνική οδό. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μαλγάρων, όπου πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την παράκαμψη της εθνικής. Θα σου πω ότι 100.000 τόνοι ρυζιού παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, της Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όπως τονίζουν, τα ζητήματα πλέον ξεπερνούν τους αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, 20% τα φυτοφάρμακα, 30% το πετρέλαιο, ενώ όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμα αποζημίωση στο ρύζι, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους και μετατίθεται αυτή η υπόσχεση από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, βάζω στο τραπέζι και το ζήτημα της Μυδικής, του Τριφυλιού δηλαδή, καθώς έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημίωση για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, αποζημίωση de minimis για το Τριφύλι. Ωστόσο, εξαιρείται από αυτή την αποζημίωση ο νομός Θεσσαλονίκης και είναι κάτι για το οποίο αντιδρούν εδώ οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Και όπως αναφέρουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα που τους ξεπερνούν, θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Σε ρυθμούς κινητοποίησεων βρίσκονται και οι αγρότες στην Λάρισα. Νωρίτερα, βέβαια, είχαμε και άλλο τύπο κινητοποίηση από το εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο τώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Με πορεία προς τα γραφεία της Επιθέωρησης Εργασίας ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που διοργάνωσε σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας σήμερα το πρωί μαζί με συνδικάτα, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, Τουρισμού, Επισητισμού αλλά και το Συνδικάτο των Οικοδόμων στο πλαίσιο της 24ωρης μεταλλικής απεργιακής κινητοποίησης που κηρύχθηκε βεβαίως η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η αυξήση αλλά και τα μεταπροστασία, ιδιαίτερα εν μέσω του φέρους. Σε όλους αυτούς τους κλάδους βεβαίως που κινητοποιήθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν και την πορεία. Τώρα το απόγευμα στις 8.30 ώρα το ράδι, τη σκητάλη παίρνουν οι αγρότες εδώ, οι οποίοι θα φέρουν τα τρακτέρ τους μέσα στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό κάλεσμα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση, διεκδίκηση και διεξόδου είναι οι κινητοποιήσεις, ώστε να δυναμώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να διεκδικήσουν οι αγρότες το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για όσα τους χρωστάνε. Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από οφειλές από επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα, που όμως δεν είναι σίγουρο, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αγρότες, αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους. Και βεβαίως οι ίδιοι μέσω της κινητοποίησης αυτής ασκούν πίεση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οι δυσκολίες για την παρούσα περίοδο είναι δεδομένες. Να πούμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, είναι η πρώτη φορά που μέσα στην αιχμή των αγροτικών εργασιών διοργανώνονται κινητοποίησεις στον Θεσσαλικό κάμπο. Η οικονομική αντοχή των αγροτών βρίσκεται στο κόκκινο και βεβαίως μέσω της σημερινής κινητοποίησης ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες των πληρωμών και για τις επιδοτήσεις και για τα οφειλόμενα, αλλά και το κυριότερο να υλοποιηθούν και οι δεσμεύσεις που είχαν αναρτηθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτυξίας αλλά και του Υπουργείου Πρωθυπουργού, στις πολύμερες κινητοποίησεις που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και τις αρχές του τρέχοντος έτους. 55 μέρες κινητοποίησης είχαμε και βεβαίως είχαν καταλήξει σε κάποια, τουλάχιστον την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής και γι' αυτό το λόγο δεν συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους. Αναμένεται να έρθουν στην Κεντρική Πλατεία στις 8.30 το βράδυ, εδώ στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής, και δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρούν τη σημαία του αγώνα, ζητώντας παράλληλα να ανασταλούν και οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις τότε τις προηγούμενες, αλλά και παλαιότερες. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχουν προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν η Πανελλαδική Συνοδευτική Επιτροπή των Μπλόκων και έναν ενημερωτικό κύκλο ταχών με όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πάμε και στην Καλαμάτα, όπου και εκεί είχαμε το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα.
5: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στους δρόμους βγήκαν ξανά σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, λίγους μήνες μετά τα πολυήμερα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, παραγραμματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εδώ στην Καλαμάτα. Η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, Αγγέλη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να υποστηρίζουν τα προβλήματά τους που τους οδήγησαν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο δεν έχουν επιληθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Οι συγκεντρωμένοι λόγοι έκαναν για εκρηκτική αύξηση του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και για αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να σου πω ότι έγινε και για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η τιμή του ελαιολάδου πλέον βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά ασύμφορη τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας για πολλούς παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκέλη, επισημαίνεται ότι έως το τέλος του Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούν οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους εντατικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή αυτών των ενισχύσεων. Οι αργότερες πάντως από την πλευρά τους, και να κλείσουμε αυτό, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση φοροδιαφυγής αυτή ήρθε στο φως όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ επίτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στα γραφεία της επιχείρησης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών τελικά δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει καθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιές περίπου 260.000 ευρώ. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο, τα δηλωθώντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ. Η έρευνα των ελεκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, που εμφανιζόταν ως πωλήτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε φυσικά υποψίες στις φορολογικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του ελέγχου, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τελικά τα δηλωθέντα έσοδα στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 600.000 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Κυκλάδες να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
7: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι μια ισχυρή δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11 και 25 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Σύμφωνα με όσα μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, η δόνηση ήταν έντονη, συνοδευόταν από έντονο βουητό, αλλά δεν έχουν καταγραφεί προφανώς θύματα ούτε και ζημιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε νωρίτερα μία ανακοίνωση που συστήνει στους πολίτες και τους τουρίστες ψυχραιμία, αλλά επίσης συστήνει σε όλους να αποφεύγουν να είναι κοντά σε ετοιμόρροπα κτίσματα και να κινούνται στους δρόμους, ιδιαίτερα σε κάποιους, γιατί η Καρπάθος είναι πολύ ορεινή και έχει και δρόμους ορεινούς, να προσέχουν τυχόν θέματα κατολισθήσεων. Είναι βέβαια, πρέπει να πω, νησιά που είναι συνηθισμένα σε τέτοιου μεγέθους δονήσεις. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά την Κάρπαθο, γιατί εκεί η αστυνομία Καρπάθου ξιχνίασε μία σπήρα η οποία είχε σαν στόχο ηλικιωμένους. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν πολίτες. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο νεαρούς που συνελήφθησαν, έναν άντρα και μία κοπέλα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην Κάρπαθο, εμφανίζονταν ως λογιστές ή βοηθοί λογιστών και τους ζητούσαν να καταγράψουν και να μετρητά κοσμήματα, χρυσές λίρες, οτιδήποτε τέτοιο, να τους τα δώσουν, να τα καταγράψουν για να επιδοτηθούν, λέει, από το κράτος και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. Κατάφεραν να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ωστόσο, ευτυχώς η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Συνέλαβαν την κοπέλα την ώρα που ήταν στο λιμάνι της Καρπάθου για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Εκείνη είχε πάνω της μέρος από τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά που είχαν πάρει από τις δύο ηλικιωμένες. Στην συνέχεια εντοπίστηκε ένα κατάλημα στο οποίο είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα και εκεί, αφού το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Υπάρχουν λοιπόν δύο που έχουν συλληφθεί, αυτοί απολογούνται σήμερα, πρέπει να σας πω. Αναζητούνται ωστόσο και δύο άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας. Όπως λέει η αστυνομία, λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούς ρόλους αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Στον Βόλο θα πάμε για τη συνέχεια, εκεί όπου η Ένωση Καταναλωτών υποδέχεται με επιφυλάξεις τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει». Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, σημείωσε ότι η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει με χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο απέχει αρκετά από το να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα νοικοκυριά. Η Ελένη Μανώλη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως σημειώνει ο κύριος Λιχναρόπουλος, η πλατφόρμα αυτή έχει να αντικαταστήσει το παλιότερο e-καταναλωτής, το οποίο χαρακτηρίζει όμως ανεπαρκές λόγω των παλαιών λαθών και δυσλειτουργιών που παρουσίαζε. Παρά τη βελτίωση όμως, επισημαίνει ότι σήμερα η νέα εφαρμογή δεν περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ δεν συνεργάζεται με το σύνολο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναγραφή της τιμής ανά κιλό ή λίτρο, στοιχείο που βοηθά ουσιαστικά τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, αναδεικνύει η πλατφόρμα και τις κυκλικές προσφορές που εφαρμόζουν μεγάλες αλυσίδες, δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων εκπτώσεων. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι τα στοιχεία δεν προέρχονται από επιτόπια καταγραφή στα ράφια, όπως κάνουν οι ενώσεις καταναλωτών που παρακολουθούν και αυτές, αλλά από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που βλέπει ο καταναλωτής στην εφαρμογή και εκείνης που τελικά συναντά στο κατάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος έκανε και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συνδυαστεί και η Ένωση Καταναλωτών Βόλου προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση, να συνδυαστεί λοιπόν με τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, υπολογίζοντας όχι μόνο το κόστος των προϊόντων, αλλά και το κόστος μετακίνησης προς διαφορετικά καταστήματα. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από τέτοιες σύνθετες αναλύσεις μπορεί να προκύψει η πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, αλλά χρειάζονται και άλλα για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την έντονη διαφωνία τους με την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εκφράζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της περιοχής. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Ναι, Γκέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τα νοσοκομεία της Υπήρου και της Λευκάδας, σύμφωνα με τους ίδιους, λοιπόν, προκηρύχθηκαν 56 θέσεις, ενώ τα εξτάμενα κενά, και εδώ έγκυται η μεγάλη διαφορά, ξεπερνούν τις 200. Οι γιατροί αναφέρονται σε ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Φιλιατών και Λευκάδας, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες εργασίας αλλά και οι χαμηλές αποδοχές δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, δε, σημειώνουν ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της περιοχής Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ανεμοζάλη, να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, μου είπατε. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, για να δούμε πώς εντείνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών να επαναφέρει το μέτρο της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όντως έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής μας, επί της Εγνατίας Οδού εννοώ τα διόδια. Έχουν καταθέσει τώρα ερωτήσεις για αυτό το θέμα και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παπαδάκης, και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Κοινό είναι το αίτημα. Ζητάνε άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων που έχουν έδρα τη Θράκη. Τώρα να σας πω ότι το αίτημα της επαναφοράς αυτής της ατελούς διέλευσης έχει γίνει θέμα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή ανακοίνωσή της. Τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή δεν ήταν προνόμιο αλλά ένα αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου αλλά και άλλων παραμεθόριων περιοχών λόγω της γεωγραφικής τους θέσης η οποία προκαλεί και αυτό το αυξημένο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕ, ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει το Υπουργείο και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημένοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας με έτοιμά του ζητούν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε δράση που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρετικών περιοχών, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, γιατί υπάρχει ένα πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Και μάλιστα η είδηση συγκεκριμένη είναι στην επικαιρότητα, μιας και έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα στην Αρκαδία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Γέλη. Πράγματι υπάρχει αυτή η επιστολή έτοιμα των δύο επιμελητηρίων που έχει να κάνει με τη δράση που αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται. Εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης που σημειώθηκε στο άνοιγμα του συστήματος, είναι το του ΟΠΣ και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τα επιμελητήρια ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε οι επιχειρήσεις και οι μελετητές που ετοιμάζουν τους φακέλους να μπορέσουν γρήγορα να αναπληρώσουν το χρόνο, γιατί δεν είχαν χρόνο για αυτό. Υπάρχει, όπως επικαλούνται, μεγάλο ενδιαφέρον, το ανέφερες και εσύ, ζητούν γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δηλώνοντας πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον αν κατατεθούν φάκελοι αρκετοί, ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα δηλαδή της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Υποθέτω ότι θα το θέσουν στη συναντήση σήμερα και στον κύριο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια στέλνουν με την επιστολή μήνυμα πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που τρέχουν και άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, της μεταλιγνητικής Μεγαλόπολης, και πρόσφατα μάλιστα εντάχθηκαν με απόφαση του κ. Παπαθανάση στον πυλώνα 3 με τη χρηματοδότηση κάποια σημαντικά μεγάλα έργα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, και όχι μόνο, σε όλη την Αρκαδία και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου οι περιοχές ορίζονται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, η οποία από σήμερα και για 5 μέρες γίνεται η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ παιδών, καθώς φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Η Ταμιαδά μου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι αγώνες με τις ομάδες της Νικόπολης Τρέβεζας έναντι της ομάδας των Χανίων της Κρήτης. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει, είναι τα νέα τα παιδιά να συμμετέχουν με ιδιαίτερη θερμότητα στους αγώνες αυτούς, καθώς πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίδων, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Περιφερειακή Ενότητα Αθλώνας. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ανάδειξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για την ανάδειξη ακόμα και της δικιάς μας περιοχής και όλες τις ομάδες που φιλοξενούνται εδώ, στις 8 ομάδες που δίνουν το δικό τους τελικό, σε μια περιοχή που προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και σε μια περιοχή που προσφέρει και πολύ καλές υποδομές για την διεξαγωγή τέτοιων πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως αυτό της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Τις επόμενες μέρες βέβαια θα διοργανωθεί και μια πολύ σημαντική επιστημονική προπονητική ημερίδα, το Σάββατο συγκεκριμένα 27 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, με την ημερίδα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. από την Φλόρινα θα πάμε στην κοντινή Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στην οδό νησί Καρπερό, η οποία βελτιώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης, προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση της οδού νησί Καρπερό, όπως πολύ σωστά προείπες, ενός δημοτικού οδικού άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τους δύο δήμους και θα εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και ακτινοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Λαταρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Φώτας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου πρόσβασης προς τις δομές υγείας, θα διευκολύνει τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων. Το τμήμα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών εκτείνεται από το νησί έως τη γέφυρα του Αλιάκμονα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο Δήμο Δεσκάτης. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή τριών ακόμα οδών που οδηγούν στο Πάρκο Αναψυχής Νησίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στην Υδροληψία Αλιάκμονα. Τώρα, σε λίγες μέρες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα του Ε65 Καλαμπάκα, Κόμβος Εγνατίας στα Γρεβενά. Έτσι, με το δρόμο νησί Καρπερό, η περιοχή θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ οι αποληπτριώς θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδική σύνδεση αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι πρώτες μελέτες για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του άξονα έχουν δρομολογηθεί ήδη από το 2022 και αφορούσαν οδικό τμήμα μήκους περίπου 11 χιλιόμετρων. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη του πρωτογενού τομέα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ρηβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού να καταθέσουν παρατηρήσεις. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας έτσι και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο συμμετείχε και αυτό στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, τονίζει ότι σύμφωνα με την παρέμβασή του, βέβαια, το προτινόμενο σχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστικά νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, αλλά παρατείνει και νομιμοποιεί τις προβληματικές ρυθμίσεις του ισχύοντος πλαισίου που ήταν το 2008. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν τη συνέχιση της αδειοδότησης και υλοποίησης χιλιάδων έργων ΑΠΕ με βάση το παλιό καθεστώς, ακόμα και σε περιοχές όπου το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς. Το επιμελητήριο τέλος υποστηρίζει το σχέδιο δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, ούτε εξετάζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ στη βιοποικιλότητα, τα δάση, τα ύδατα, τα εδάφη και το τοπίο. Να πούμε, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο της κίνησης και την προστασία των νησίδων, κ. Παπαστά, μας είπε ότι πλέον αφού λύγει η διαβούλευση αυτή τη σημερινή ημέρα, ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ανασκουμποστούν και να αγωνιστούν για να προστατεύσουν τις περιοχές τους από τυχόν τέτοιου είδους τοποθετήσεις ανεμογεννητριών αλλά και φωτοβολταϊκών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ειδικού ταρτάν για τα κουλουάρ του Στίβου στο πανθρακικό στάδιο της Κομωτινής, σε ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιάννη.
8: Καλησπέρα και όλοι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά από σχεδόν 5 χρόνια, ολοκληρώθηκε επιτέλους αυτό το έργο της τοποθέτησης νέου ταρτάν στον Στίβο του Εθνικού Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής. Και πλέον οι αθλητές, οι σύλλογοι θα έχουν τον χώρο τους να γυμνάζονται και να προπονούνται, διότι όλα αυτά τα χρόνια αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν ακόμη και σε γειτονικές πόλεις για προπόνηση. Τώρα, ένα κομμάτι αυτό. Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, ξεκινά η αυτοψία του περιμετρικού χώρου για την κατασκευή και κερκίδας. Ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωδινής, Γιώργος Κυμπαρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωδινής, είπε ότι υπάρχει εξασφαλισμένο κονδύλι. Και άρα μετά τη χωροθέτηση του σημείου θα τρέξουν οι διαδικασίες. Αναμένεται και επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτση, για να δει από κοντά και ο ίδιος την κατάσταση. Συνάμα τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινής, όπως είπε ο κύριος Κυμπαρίδης, θα αναμορφωθεί και το γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου, με την αντικατάσταση του χλωοτάπητα και του αρδευτικού συστήματος. Και όπως αποκάλυψε στην Ερκομωτινής ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωτινής, στις σκέψεις της διοίκησης, της νέας διοίκησης που ανέλαβε το περασμένο Δεκέμβριο, είναι και η δημιουργία χώρου άθλησης ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και τένις που υπάρχουν, αναμένεται να μεταμορφώσουν το Πατρακικό Στάδιο Κομωτινής σε μια κυψέλη, σε έναν πολυχώρο αθλητισμού για κατοίκους, για αθλητές, για αθλούμενους. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Να επιστρέψουμε στα δυτικά και να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή Γρεβενών μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δέσποινα.
9: Καλησπέρα, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά από 19 χρόνια αναμονής αυτή τη στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών να παραλάβουν επιτέλους τα κλειδιά των νέων τους σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι 80 λοιπόν εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση του οικισμού. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου, ωστόσο, πέρασε από πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Η αυριανή παράδοση τώρα των κλειδιών σηματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περιόδου αναμονής, την έναρξη μιας νέας, αν θέλετε, καθημερινότητας για τους δικαιούχους. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας βεβαίως αναδεικνύει και τη σημασία που αποδίδεται στην ολοκλήρωση του οικισμού, ο οποίος θεωρείται ένας από τα σημαντικότερα στεγαστικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παράδοση των κατοικιών αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την τοπική κοινωνία, η οποία επί χρόνια βέβαια παρακολουθούσε την πορεία του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του επί 19 ολόκληρα χρόνια. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω λήξης της σύμβασης με το εργοστάσιο υποδοχής εκτός Κέρκυρα στα νότια του νησιού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κανονικά πραγματοποιείται από χθες η αποκομιδή σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο Νότο. Είχε λήξει η σύμβαση με το τελικό αποδέκτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια όγκη σκουπίδιων σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ, με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά συνολικής μέγιστης ποσότητας 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου σε νόμιμα λειτουργούσης εγκαταστάσεις, εκτός των νησιών βέβαια. Η απόφαση προβλέπει τη διοχέτευση των απορριμμάτων και στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της διάδημας στη Δυτική Μακεδονία και στο χώρο υγειονομικής ταφής της Παλέρου στην Ιταλοκαρνανία, και είναι μια απόφαση που θα ισχύσει μέχρι τις 31/12/2027. Ωστόσο, υπήρχε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα από τον βουλευτή, τον κύριο Λέκα Πλωνή, τον βουλευτή Κέρκυρας, ο οποίος επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έξαχτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρει τη ζητοκρατιές. Η αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, η αποκομιδή συνεχίζεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου, με το Δήμο ωστόσο να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρίνα. Να πάμε τώρα να δούμε στα Χανιά και πάλι την Κατερίνα Πουλίσου για να μας πει αυτή τη φορά για την αρνητική, ομόφωνα αρνητική χθεσινή γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό Ρεθύμνου. Κατερίνα, σε άκουμε.
11: Γέλη, καλό απόγευμα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αρνητικές αποφάσεις ομόφωνες από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Το σκεπτικό της αρνητικής νομοδότησης στην έγκριση εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών και των 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδεία έργα σε 13 περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, εστιάζει το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ζημιώσουν άμεσα τους μόνιμους κατοίκους, τη βιοποικιλότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών, αφού μεγάλο μέρος είναι σε περιοχή Natura. Το κείμενο γνωμοδότησης που συνοψίζει το σύνολο των προβληματισμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Ρεθύμνου έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επίσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανιών, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκθεση που ξεπερνά τα 28.000 στρέμματα σε περιοχές των τριών Δήμων. Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διανοίξεις, βελτιώσεις οδών, υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, επιφέροντας πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον άκρητο τρόπο και χωρίς την διαβούλευση της πολιτείας των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση του κ. Σταδεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι τρεις δήμοι σκοπεύουν να προσφύγουν με όλα τα νόμιμα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του έργου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ως ο 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιείται και ο Δήμος Δράμας. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η πιστοποίηση τώρα ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τις οικονομικές και υλικές παροχές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστηρικτική διδασκαλία για μαθητές που γίνονται κάθε χρόνο με τη συνεργασία των ιδιοκτητών φροντιστήριων της Δράμας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης και η δράση ισότητας των φύλων με την πρόσφατη λειτουργία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιεί κατά των διακρίσεων και στήριξη της οικογένειας. Η ένταξη και επιστοποίηση του Δήμου Δράμας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων δεσμεύει φυσικά το Δήμο για τη συνέχιση πολιτικών και δράσεων που προάγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, με τη συνεργασία όμως πλέον και την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των Ευρωπαϊκών Πόλεων Μελών του Δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη Ρένα. Να πάμε και μία τελευταία βόλτα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και τη Ζάκυνθο. Να δούμε εκεί τι γίνεται με τις φωλιές των χελωνών που καταγράφει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνος Αρχαίλων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι χελώνες και η καταγραφή προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, τα οποία επίσης ήταν πολύ υψηλά. Μιλάμε για 500 φωλιές χελωνών, περισσότερες από 500 φωλιές χελωνών. Έχουν ήδη μπει οι κλωβοί. Οι αρμόδιοι του Αρχαίλων είναι εδώ και εργάζονται καθημερινά και είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια σέβεται πολύ περισσότερο και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν μπει και τις φωλιές της ίδιας των χελωνών, κυρίως τις παραλίες που έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Αξίζει να πούμε ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια, από εκεί που η χελώνα ήταν ο εχθρός του ψαρά, πλέον έχει γίνει ο καλύτερος συνέτερός του. Και αυτό γιατί? Γιατί η φύση θηρευτής η χελώνα κυνηγά τόσο τις μέδουσες, οι οποίες να πούμε ότι φέτος και φέτος δεν υπάρχουν στη Ζάκυνθο καθόλου, αλλά μάθαμε φέτος εσγάτως ότι είναι και μεγάλος εχθρός του λαγοκέφαλου και ίσως είναι μία από τις περιπτώσεις της Ζάκυνθος που δεν έχει ακόμα σημειωθεί, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει ψαρευτεί κάποιος λαγοκέφαλος.
0: Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την Ελλάδα με χελώνες για να διώξουμε τους λαγοκέφαλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. Κλείνουμε όπως κάθε μέρα με μια γιορτή πολιτισμού, τα φετινά Ορέστια 2026. Παίρνει τον Μπρι. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και από μένα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που άνοιξε αυλαία στις 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή, ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και μνήμης, οι οποίες φέτος τιμούν τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Στο μήνυμά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η ιστορική διαδρομή της Νέας Ορεστιάδας βασίστηκε στη δύναμη, την εργατικότητα και το όραμα των ανθρώπων της, οι οποίοι μετέτρεψαν το δράμα του ξεριζωμού σε δημιουργία. Τα Ορέστια 2026 φιλοδοξούν να αναδείξουν τη δημιουργική ψυχή του τόπου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Ιωάννου Γουρίδη με τίτλο «Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», το οποίο αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ενώ στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδώντας την Αγάπη», μια χοροδιακή συνάντηση με έντεχνα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέν. Ο καιρός. Στη Θεσσαλία αύριο θα έχουμε νεφώς αυξημένες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έτριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Άνεμη βόρεια, βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7, μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 τοπικά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Ελένη Ατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση. Πού συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή, μην τα έχουμε πει και από χτες, τα λέμε συνεχώς. Μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους στόχους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται. Και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον, εκεί εστιάζεται την κριτική της και η αντιπολίτευση, πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση, για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αερίου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση. Για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόβαση του αερίου πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόχους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή αναλυτικά, μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με το νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του αερίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς, προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με εφάπαξη καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Οφειλέτες λοιπόν που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων. Τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμιση χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμιση

0: η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι, Γρηγόρη, πάνω σε αυτά.
1: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Star News Radio 105,8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολογίων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
0: Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο αν έγινε, Γρηγόρη, για την αναδρομικότητα πάλι έχει ενδιαφέρον. Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα. Όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Το καπέλο που λέμε. Επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
1: αλλά
0: αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το εναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μη περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε στον σταθμό μας, στο Air News 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
2: Όσον αφορά αυτούς που έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας αυτή την δική. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φιλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Καρτέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια. Με την έννοια του ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους.
3: Ακούσαμε πριν 2 εβδομάδες. Όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης, πολύ μεγάλο κόστος, και αναγκάζεται να εφαρμόσει ο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
4: Ναι.
3: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούνε νομικοί και έγινε η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης. Δεν βρει νέο κανόνα. Ερμηνεύεται το παράδειγμα. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
5: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
3: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στο νόμο.
1: Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί ήδη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές ήταν ανεπαρκείς και καθυστερημένες, κάνοντας λόγο για επιδόματα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυρα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, Ανδρέα. Σωστά, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης.

0: στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις πάγιων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις καταρρύπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης, τον Ισογενικό Γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναβρωμικότητα της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους στόχους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβιζες να ξανανοίξουν τις υποθέσεις τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλούς απ' έξω και ζήτησε 120 δόσεις γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση το τελευταίο, όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτηση των δανειολητών, αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας κλακαδόρους του κυρίου Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατσιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαφασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν αντέξεις να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αυγουλάκης.
1: Από την κυβέρνηση, ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
0: Ο κ. Πυρακάκης, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής, και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. Αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναβρωμικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό, η εξήγηση ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκριτοι υπερασπιστές των δανειολητών, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσέλη, ασφιβητώντας την αποτελεσματικότητά του, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
1: Είχαμε απάντηση από το Πασόκ στις κατηγορίες αυτές του Υπουργού.
0: Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο Πασόκ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξη προς τους δανειολήπτες, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
3: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν, αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη, και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας ταχτή Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, Άγη. Καλό μεσημέρι.
4: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Κρίνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς υποκείμενοι σε Μητσοτάκης. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια για τα μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξης, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί νόμιμα τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμακωθεί να περνάει και στις τιμές, και είμαι αισιόδοξος για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
1: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γράμμιση, Άγη, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
3: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε, λοιπόν, με απλά λόγια, το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
1: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεσε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης και με φόντορη δημόσια ζήτηση γύρω από νέες παροχές.
3: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
1: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίασε από την πλευρά του πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
5: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
1: Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, Άγη Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί είχαμε και χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και ουσιαστικά καταλάβαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και μάλιστα να θέσει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
4: Ακριβώς. Επιλέγουν, λοιπόν, στην κυβέρνηση να θέτουν την πολιτική ατζέντα με τα βάση τα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλά και υλοποιεί. Το στίγμα, όπως είπες και εσύ, της στρατηγικής αυτής έδωσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός εχθές στη συζήτηση για την πορεία του κλιματολογίου. Ενώ η συνεχής αναφορά του Πρωθυπουργού στον ορίζοντα του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, με ό,τι χαίρα δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτική συνέχεια και σταθερότητα μετά τις εκλογές του 27 και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μιας τετραετίας, αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε, το οποίο δεν έχει μετατραπεί. Έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία, με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης τυχαία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικό μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030, για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαχρώνεται σε τέσσερις άξονες: για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της κοιόδους κυβέρνησής του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
4: Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάδα.
1: Ανεπισήμως όμως.
4: Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
1: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης, με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Το απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζια Χαΐα, στη γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένεται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλάου Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέει και το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, ρελάντ.
4: Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που
1: και αυτοί
4: στρέφουν.
1: Που έρχονται, ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ρελάντ με αιχμή τις πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα.
6: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι είναι όμορφοι, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή, με συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την επιδημιακού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, πρωθυπουργού, υστερικού στελέχους της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου, του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καρέτζι, στην γενέτρα των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικό στέλεχος και προγραμματέας του κόμματος, ο Κώστας Καραλής, και οπωσδήποτε, άφησα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
1: Ακριβώς,
6: δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, επί σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια σε Υπουργείο Δικαιοσύνης, επί ΠΑΣΟΚ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλάζαν, ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο για μέχρι το 2015. Και ο Σκανδάμης έχει πάει πλέον ως τομεαρχής δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και μάλιστα ευνηδιαστικά, κάτι για το οποίο δεικτικά έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στελέχη που γνωρίζουν τον χώρο της Αχαΐας συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο ΠΑΣΟΚ εκλέγει έναν μόνο βουλευτή, τον Γιώργο Παπανδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα με σταυρό. Αυτή η μεταγραφή, ακολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του
1: κ. Τσίπρα.
6: Του στομεάρχες του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά τους, αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το Πασόκ προς την Ελλάς και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το Πασόκ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βέβαιως είναι ο κύριος Αποστολάκης, ο ναύαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και της και που η ΕΘΑ είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν πολιτικός προστάμενος, αν και είχαν φωτογραφηθεί κάποτε.
1: Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, ναι, έτσι.
6: Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν σε. Τέλος πάντων, υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης της Ζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι τον πήγε στο Μακρόνισο, οδηγώντας αυτός.
1: Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ.
6: Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ, όπως και στο Πασόκ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το Πασόκ και το πρώτο με Πασόκ, το δεύτερο Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και το τρίτο, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφει. Αλλά και η κυρία Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικό τέλεχο τη νεολαία Πασόκ. Είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημονίων.
1: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει.
6: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 14, είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτής η επιστροφή. Εδώ θα πρέπει να πούμε, για να ξανάρθω στο εργοδότη του Πασόκ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αυρόχης ποσί. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, τελικές φαντάζομαι.
6: Ναι, υπάρχουν στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση κυρίως με την κυρία Τζάκρη και την κυρία Κασιμάτη και ο κ. Αποστολάκης, εντάξει, ήταν πιο αποσυνδημένος αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο Πασόκ, οι οποίοι γκρινιάζουν, να το πω έτσι, και κομψά όσο γίνεται.
1: Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
6: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, είναι προσπάθεια να απαντήσει το Πασόκ
1: σε αυτή την κατάσταση.
6: Στην εμφάνιση της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι οι στελέχοι που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κυρίου των στελεχών που περιβάλλουν τον κύριο Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το τμήμα Ιουλίου, που είναι το τελευταίο πριν από το καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότετο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει και το Πασόκ θα αντέξει και θα διοικηθεί στη δεύτερη θέση. Για να δούμε.
1: Να δούμε. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, τώρα μίλησε εδώ στο News 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
7: Ο κύριος Σκανδάμης ήταν μια μέρα πριν υπό τη θέση του Πασόκ, την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο, δεν θα αποφύγει να σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
8: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το Πασόκ στην τρίτη, τέταρτη θέση.
7: Εγώ τρίτη είδα αυτό. Είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. Mm-hmm. Έχει να βγει δημοσκόπηση από το Πασόκ για τέταρτο 20 μέρες.
9: Ναι.
7: Σε όλες που μετά είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
9: Όχι, είναι τρίτο.
7: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
9: Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
7: Δεν είπα ότι όμως ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
1: Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στο χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέο σωκοματικό κραστές. Το ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας να προηγείται του Εθνικού Συμβουλίου του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξη Τσίπρας με μείγμα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η μέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν από την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κυρίου Σοκράτη.
1: Στην πολιτική γραμματεία.
10: Στην πολιτική γραμματεία. Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα αιτηθεί και συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στη στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου, είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία, μάλιστα, χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8% για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περιπτωτικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζει ότι γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα αιτηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός οδικός χάρτης.
1: Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα, υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην διεθνή Θεσσαλονίκη.
10: Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι, αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβρη είναι προβληματισμός αρκετών, ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό το αρνούνται με τα βδελιγνίας η υπεύθυνη του κόμματος και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
10: Την ανακοίνωσε χθες. Οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την πολιτική επιτροπή, σαν να λέμε εκτελεστικό γραφείο, το πολιτικό συμβούλιο, σαν να λέμε κεντρική επιτροπή. Και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πάντως χθες μετρήσαμε
10: 18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεσαι σε αυτό.
1: Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι.
10: Βέβαια. Ναι, είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμέ στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Η παρέτηση με εχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και οι αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους στριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζο, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις Ευγενία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί υπήρχαν πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένας μήνας από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κύριος Κοκοτσάκης μόνο εχμές, αλλά και πολύ σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα, ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης Γρηγόρη πως στο νεοειδρυθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή αποστολή της παραίτησής του, ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, Γρηγόρη, και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη κ. Κοκοτσάκης για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της ελπίδας για τη δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει η ηγεσία, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, ερήμην των υπολείπων, κάτι που η επικεφαλής του εγχειρήματος, η κυρία Καριστιανού, φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη. Καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος έγιναν με την ανοχή και την αποδοχή της.
1: Προκαλούν αίσθηση, καταγγελίσατε, στον κύριο Κοκοτσάκη.
11: Είναι πάρα πολύ σημαντικές για το πρόσωπο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό
1: και υπάρχουν
11: πρόσωπο.
1: Και άλλα πρόσωπα, όπως μας είπες, που ετοιμάζονται να χωρίσουν από την ελπίδα για τη δημοκρατία.
11: Είχαμε μια επικοινωνία, Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος σε καθίζηση. Έτσι είναι.
11: Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
1: Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυσή του.
11: Το επιμήθειο είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Και εγώ, Γρηγόρη.
12: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνίσο Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός συνόρων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένεται να εκτεταχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδέομαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
13: Καλώς σας μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς έως και 43-44, κυρίως στις πόλεις Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμούς, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίες της θερμοκρασίας φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ έως και τους 20 βαθμούς περισσότερο από το μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία παραμένουν κλειστά, γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ό,τι προηγούμενα. Επίσης, τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί οι ομάδες, τα επίγοντα περιστατικά, για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ. Και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο. Αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η μέρα της Βαστίλης, 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεγαλειώδη παρέλαση που είχε προγραμματίσει ο Γάλλος Πρόεδρος, την τελευταία του συγκεκριμένα. Και,
1: και για τις 14 Ιουλίου μιλάμε πάντα, έτσι.
13: 14 Ιουλίου μιλάμε, ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνεχόμενο καύσωνα.
1: Ένα ίσως, μήνα σχεδόν.
13: Ένα μήνα σχεδόν με θερμοκρασίες που δεν είναι συνηθισμένη η Γαλλία και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό. Γι' αυτό και προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, στέλνουν τώρα κινητές μονάδες κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
1: Καλή δύναμη, Θωμαϊδα, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίσιο, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στην κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες αλλά και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, έφερε και το γεγονός πως οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% και επίσης είχαμε με αυτή τη ζέστη και πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος, υπέρογγη θα έλεγα, που εχθές άγγιξε τα 55 γίγαβατ, το οποίο αναλογικά σας δείχνει πως είναι πάρα πολύ ψηλή, εφόσον μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει τους 44 σαν τιμή.
1: Κρίστιαν Μαυρίσιο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς στην Ιταλία. Τώρα πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας, αλλά και για το αν έχουμε πιθανότητα να μας επηρεάσει αυτός ο καύσωνας στην Δυτική Ευρώπη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούλου. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε δοκιμαστεί και εμείς αρκετά και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Φέτος κινδυνεύουμε από αυτό το καύσωνα τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Ευρώπη?
15: Κατηγορηματικά όχι, Γρηγόρη. Φέτος είμαστε πραγματικά ευνοημένοι. Ο Ιούνιος έχει κυλήσει τέλεια, θα έλεγα, θερμοκρασιακά, ακριβώς όπως ταιριάζει κανονικά στην εποχή, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμιά απόκληση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό, πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτέμια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες κυρίως σε υπηρετικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ, θα κρατήσει βέβαια αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι σε ακραίο επίπεδο, θα έχουμε κατηγορία 3, κίτρινη κατηγορία, και επίσης θα έχουμε αρκετές μπόρες όπως και αυτήν την ώρα, κυρίως λοιπόν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βασικά σε υπηρετικές περιοχές της χώρας μας. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά σιγά να ζωηρεύει το μελτέμι με 7 μποφόρ την Παρασκευή στο Κάβο Ντόρο, όχι γενικευμένα, αλλά το Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, χρειάζεται προσοχή, διότι πια στο Αιγαίο θα έχουμε 7 ακόμα και 8 μποφόρ, άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς πιο αυξημένος, θα περιοριστεί και αυτή η αστάθεια, θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέστη στα ανεκτά επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη στη χώρα μας, που είναι κανονική για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές παραλίες, χρυσάφει όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. θάλασσα, οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Αδαμόπουλο Έλληνα και την Μαρέα Γεωργίου που έδινε στο ρεπορτάζ και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
16: Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουν εδώ και το φαγητό μέσα.
1: 150 ευρώ η βουτιά. Βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
16: Μάλιστα. Ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβυσσο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σκηνιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρας φτάνει περίπου τα 20 ευρώ με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σκηνιά, και στο Πορτοράφτη περίπου, είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρισε 6 διαφορετικά Μουντιάλ στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον Superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με τον Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Τα λέμε δύσκολο και το κυρίο. Ναι.
1: Αλλά ωστόσο είναι εμφάνιση διαφορά.
17: Ναι, αλλά και το Κονγκό πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε Πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή η Πορτογάλη, με το Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση, και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για το Ρονάλντο που τα λέμε, γιατί νομίζω ένα Μοντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτος συνεχόμενο Μοντιάλ γκολ. Είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι στο κανάλι Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές στα ρεκόρ.
1: Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας. Απ' την άλλη είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφτεξε?
17: Τι έφτεξε? Η καλή άμυνα της Γκάνας. Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής. Είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά, που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι που ήταν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά και το δοκάρι είχε η Αγγλία, και ένα εξαιρετικό τέτα-τέτ, ένα φάουλ, ένα σούτ που πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
1: Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
17: Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
1: Δηλαδή,
17: γιατί πλέον σε κάθε ομιλό τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
1: Σημαντικό αυτό, βέβαια.
17: Ναι, ναι, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα. Ότι εμάς μας συμφέρει η ισοπαλία, οπότε αφού κέρδισε ο άλλος, με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιοριστούν τα μαγειρέματα.
1: Βέβαια. Τώρα, τι περιμένουμε από όσο έτσι να κλείσουμε με αυτό, ξεχωρίζει κάποιο
17: λοιπόν, αγώνα? Έξι παιχνίδια. Είναι τα περισσότερα τώρα. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδά. Είναι το ντέρμπι του ομίλου. Ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά. Και Βοσνία-Κατάρ. Και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. Μία η ώρα έχουμε Μαρόκο Αϊτή και ματσάρα Σκωτία Βραζιλία και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό λόγο, ειδικότερα η Σκωτία για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα εκ το απόλυτο έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19η Ιουλίου. Στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς διοργάνωσης, στον Ντάλλας και την Ατλάντα, 14 και 15 Ιουλίου. Εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι, 18 Ιουλίου. Και το μεγάλο όνειρο, εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού Παγκόσμιου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού του το Instagram account του. Ο Earth Sports Official στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη του στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός συνόρων καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα Συνά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι στην σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει, τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη, κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών, χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά, Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΠΑ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε 75 δολάρια το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούς ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις της διαπραγματεύσης με τα ακαθόδη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Ναι. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνια. κάνει, αλλά τον Ισραήλ Κάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιου Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
19: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα.
20: Μπουρδα
19: αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε.
20: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι, έτσι προβάλλεται.
19: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Η αλήθεια θα λάμψει από την πλευρά του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
21: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει.
1: Μάλιστα.
21: Από εκεί και πέρα υπάρχει βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροάτες, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτίνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5, όπως και σε όλο το Νότιο Εύρο. Για το Βόρειο Εύρο, συγγνώμη, υπάρχει η συχνότητα των 101 FM. Των 101 FM, πιο σωστά. Η πλατφόρμα του ΕΡΤ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο, μέσω του ίντερνετ, και όχι μόνο εμάς, αλλά όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικά ή περιφερειακά. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι τις με 4. Στα μικρόφωνα πίσω από την μπάρα και φυσικά στις μουσικές επιλογές, One Man Show για τον μπαρ Φώτης Ζάντζας. Λοιπόν, και χθες έτσι που παίξαμε λίγο Paul Weller, παίξαμε Elvis Costello, είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε από αυτόν τον εξαιρετικό Paul Weller, που είναι ένας άνθρωπος που, ενώ είναι σπουδαίος μουσικός, δούλεψε για πολλά χρόνια πίσω στα παρασκήνια, ασχολούμενος με την ηχοληψία και την παραγωγή, τις ενορχιστρώσεις. Και ξεκινήσαμε με αυτό το καταπληκτικά ευαίσθητο You Do Something To Me, μία από τις πιο εμβληματικές και συγκινητικές μπαλάντες του Paul Weller. Κυκλοφόρησε το 1995 ως σίγγλ, μέσα από το τρίτο και άκρως επιτυχημένο solo άλμπουμ του, με τίτλο Stanley Road. Ο Weller τον λέγανε, όπως σας είπα και χθες, The Mod Father. Κουβαλούσε ήδη μια τεράστια κληρονομιά ως ο ηγέτης των σπουδαίων The Jam και των Style Council. Και με αυτό το δίσκο, το Stanley Road, εδραίωσε τη solo καριέρα του, συνδυάζοντας την κλασική rock, τη soul και την rhythm and blues παράδοση με το σύγχρονο για εκείνη την εποχή ήχο της βρετανικής pop. Ο Paul Weller υπήρξε τεράστια και καθοριστική επιρροή για τη βρετανική εναλλακτική σκηνή των 90s και της millennium δεκαετίας. Συγκροτήματα που γέμιζαν στάδια, όπως ο Oasis με τον Noel Gallagher να τον θεωρεί είδωλο και στενό φιλό, η Blur, η Ocean Color Scene και μεταγενέστερη καλλιτέχνες όπως οι Arctic Monkeys, ο Miles Kane, δανείστηκαν στοιχεία από την αισθητική του Paul Weller, την εργατική του ηθική, το κομψό στυλ του και την ικανότητά του να γράφει διαχρονικές μελωδίες με έντονο κοινωνικό και προσωπικό στίχο. Εμπνεώμενοι από αυτόν τον εξαιρετικό καλλιτέχνη, πήγαμε να του κάνουμε ένα αφιέρωμα, αλλά είπαμε ότι μέσα από αυτά που διαβάσαμε και τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, θα παίξουμε κομμάτια από καλλιτέχνες που έχουν άμεσα ή έμεσα επηρεαστεί από το στυλ του. Ένα τέτοιο συγκρότημα είναι η Stone Foundation. Είναι μια καταξιωμένη μπάντα που ουσιαστικά είναι μια ομάδα που δεν έχει τόσο σταθερό πυρήνα, οι μουσικοί εναλλάσσονται. Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90 με σταθερό πυρήνα τους Neil Jones και Neil Sibsby. Αυτοί οι δύο ήταν τα σταθερά μέλη. Ξεχωρίζει για τον πλούσιο ήχο της,

παραγωγή ολοκλήρου του άλμπουμ, αλλά και να συμμετέχει ενεργά παίζοντας πιάνο, κιθάρα και κάνοντας και φωνητικά στο Deeper Love. Θα το ακούσουμε τώρα ευθύς αμέσως. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στη συχνότητα του δικτύου της ΕΡΤ.

Λοιπόν, αυτό ήταν το This Is It, ή αλλιώς σε παρένθεση Your Soul. Εγώ το θυμάμαι από τη δεκαετία του 80. Είναι ένα δυναμικό και παθιασμένο κομμάτι των Hot House Flowers. Είναι ένα folk ιρλανδικό rock συγκρότημα. Δημιουργήθηκε εκεί στο Δουβλίνο στα μέσα της δεκαετίας του 80 από τους Liam O'Mahony και Φιάνκα O'Brienan. Ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ανάμιξη του rock and roll με στοιχεία ιρλανδικής folk, soul και gospel μουσικής. Ό,τι κάναν περίπου και οι Waterboys από τη Σκωτία. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1993 ως ένα από τα βασικά σίγγλ του τρίτου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Songs from the Rain, το οποίο ηχογραφήθηκε με παραγωγό τον Stuart Levine και σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, αναδεικνύοντας τον πλούσιο οργανικό ήχο της μπάντας και τα δυναμικά φωνητικά του O'Mahony. Ο Liam O'Mahony είναι Ιρλανδός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης. Εντάξει, έγινε γνωστός από τους Hot House Flowers. Γεννήθηκε στο Δουβλίνο και είναι αναγνωρισμένος για τα, για αυτά τα παθιασμένα φωνητικά που δίνει, καθώς και για τη βαθιά του σύνδεση με την παραδοσιακή Ιρλανδική μουσική, την οποία συχνά ερμηνεύει στην Ιρλανδική γλώσσα, παίζοντας παραδοσιακά όργανα, την Ιρλανδική διάλεκτο να πω καλύτερα, και παίζει και παραδοσιακά όργανα της Ιρλανδίας, όπως τον Μπότχραν, ένα Ιρλανδικό τύμπανο, και την μια ιδιότυπη φυσαρμόνικα που έχουν. Και εκτός από την πορεία του με το συγκρότημα, έχει κυκλοφορήσει και ένα solo album. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα καλλιτεχνικά project, όπως ένα super group τους Alt από Ιρλανδούς μουσικούς, και θεωρείται ένας από τους πιο σεβαστούς και αυθεντικούς ερμηνευτές της σύγχρονης Ιρλανδικής σκηνής. Τώρα θα πάμε αλλού και θα πάμε στη Σκωτία. Όχι όμως στους Waterboys όπως θα περιμένατε. Θα πάμε να ακούσουμε τον εξαιρετικό μουσικό, τραγουδιστή, παραγωγό, τον Edwin Collins, και αυτός επηρεασμένος από τον Paul Weller. Το North of Heaven είναι ένα ατμοσφαιρικό, εναλλακτικό ροκ κομμάτι με έντονα folk στοιχεία, το οποίο περιλαμβάνει και έτσι slide κιθάρα, και φυσικά το έχει γράψει ο Edwin Collins. Ο Edwin Collins είχε γίνει γνωστός στη δεκαετία του 80 ως ο ηγέτης ενός επιδραστικού post-punk συγκροτήματος που λέγονταν Orange Juice. Μετά ακολούθησε solo καριέρα, αξιοσημείωτη solo καριέρα, η οποία χαρακτηρίζεται από το ηρωνικό, ευφυές και ειλικρινές στυλ με το οποίο γράφει τους στίχους του. Το North of Heaven που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στον τρίτο solo δίσκο του με τίτλο Gorgeous George, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1994, ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο με τον ίδιο τον Collins στην παραγωγή και έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του, κυρίως λόγω του παγκοσμίου hit και του single που βγήκε τότε με τίτλο A Girl Like You. Αυτό ξέρετε οι περισσότεροι, και μάλιστα εκεί φιλοξένησε και ως βασικό μέλος της μπάντας τον Paul Cook, τον ιστορικό drummer των Sex Pistols, έτσι για την ιστορία. Όλα αυτά βέβαια εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες, δεκτά όλα. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 4 μαζί σας, ο Φώτης Ζάντζας.

Beaches Brew είναι ένα κομμάτι των Spiral Carpets, ένα από τα πολύ δυνατά συγκροτήματα της τότε εποχής για το Manchester, και συγκροτήματα που παρότι είχε περάσει η μόδα της psychedelic rock, έπαιζαν ψυχεδελική rock και μάλιστα ξεχώρισαν έτσι στη σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας. Το συγκρότημα αυτό σχηματίστηκε στο Oldham το 1983. Και μάλιστα ήταν χαρακτηριστική χρήση ενός ηλεκτρικού πιάνου του Φαρφίσα. Το έπαιζε αυτό δεξιοτεχνικά ο Clint Boone. Και φυσικά τα φωνητικά του Tom Hingley. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το Beaches Brew, κυκλοφόρησε το 1992 ως single και περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο Revenge of the Goldfish, η εκδίκηση του Χρυσόψαρου δηλαδή, το οποίο ηχογραφήθηκε με παραγωγό τον Pascal Gabriel, έφτασε στα καλύτερα 20 της Βρετανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, και περιέχει μερικές από τις πιο γνωστές και δυναμικές συνθέσεις της καριέρας των Spiral Carpets. Σας είπαμε για τους Hot House Flowers, συγγνώμη. Ακούσαμε από τον τρίτο δίσκο τους το This Is Your Soul, από το δίσκο Songs From The Rain. Έψαχνα από το δεύτερο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 1990 και έφερε τον τίτλο Home, να ακούσουμε κάτι, και βρήκα το It'll Be Easier In The Morning, ένα μελωδικό κομμάτι τους. Εδώ δίνει ρέστα πραγματικά ο Liam O'Mahony. Συνδυάζεται άψογα το rock and roll με την παραδοσιακή ιρλανδική folk. Και φυσικά σε αυτό το άλμπουμ είχε ηχογραφηθεί σε διάφορα στούντιος, και εκείνο του Δουβλίνου και της Νέας Ορλεάνης, με παραγωγούς τον Paul Barrett και τον Stuart Levine. Και νομίζω ότι είχε φτάσει και μέχρι την πρώτη θέση των τσάρτ στην Μεγάλη Βρετανία.

Αυτό ήταν το We Have All The Time In The World. Το ξέρετε βέβαια από την εξαιρετική εκτέλεση του μεγάλου Louis Armstrong. Και έχει γίνει πολύ διάσημο από την ταινία James Bond On Her Majesty's Secret Service. Εδώ το ακούμε σε μια rock διασκευή από τους Fun Loving Criminals. Μάλλον το ακούσαμε. Ένα αμερικάνικο συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1993 και έγινε παγκοσμίως γνωστό για τον ιδιαίτερο συνδυασμό μουσικών ειδών, όπως το hip hop, το rock, η jazz μουσική, τα blues πολλές φορές. Το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά το 1996 ως B-side στο single Scooby Snacks και στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στο debut το album του συγκροτήματος με τίτλο Come Find Yourself, το οποίο γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία τόσο στα τσάρτα του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη και καθιέρωσε το χαρακτηριστικό χαλαρό αστικό ήχο της μπάντας. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα γρήγορο κομματάκι με indie επιρροές, το Lost Weekend, ένα κομμάτι των Lloyd Cole and the Commotions. Είναι ένα βρετανικό σχήμα που σχηματίστηκε στη Γλασκόβη το 1982. Ξεχώρισε για τους γεμάτους λογοτεχνικές και κινηματογραφικές αναφορές στους στίχους του frontman του Lloyd Cole, καθώς και για τον καθαρό κιθαριστικό ήχο του. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1985 στο βασικό σίγγλ του δεύτερου στούντιο άλμπουμ με τίτλο Easy Pieces, το οποίο ηχογραφήθηκε στην Αγγλία με παραγωγούς τον Clive Langer και τον Alan Winstanley. Γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, έφτασε νομίζω και στο νούμερο 5 των βρετανικών καταλόγων και χάρισε στην μπάντα την πρώτη είσοδό της στα πρώτα 20 στα τσάρτ για τα σίγγλ για το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά φυσικά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτίνη και στο δίκτυο της ΕΡΤ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτίνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2 στα FM. Από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και φυσικά η πλατφόρμα το ΕΡΤ μας μεταδίδει παντού μέσω του ίντερνετ. Όχι μόνο εμάς, αλλά και περιφερειακά και κεντρικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, μέχρι τις 4 μαζί σας, ο Φώτης Ζάντζας.

Αυτό ήταν το Start All Over, ένα ψυχεδελικό indie rock κομμάτι των Kula Shaker, ενός βρετανικού συγκροτήματος που σχηματίστηκε στο Λονδίνο τη δεκαετία του 90 με frontman και ηθήνο νου και οργανωτή τον Crispian Mills, και έγινε ευρύτερα γνωστό για την ανάμιξη του ψυχεδελικού rock με την ψυχεδελικού ροκ της δεκαετίας του 60 όμως, με την παραδοσιακή ινδική μουσική, τη φιλοσοφία και τα πνευστά που βάζανε στις συνορχιστρώσεις τους. Το Start All Over κυκλοφόρησε το 1996 ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του επιτυχημένου ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο K, το οποίο ηχογραφήθηκε με παραγωγό τον John Leckie και εκτοξεύτηκε αμέσως εμπορικά και έγινε ένας από τους δίσκους με τις ταχύτερες πωλήσεις της δεκαετίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα άλμπουμ της βρετανικής pop εποχής. Και αν μιλάμε για βρετανική pop και alternative rock στην Αγγλία, δεν μπορούμε να παραλείψουμε τους Star Sailor, αγαπημένο μου το Alcoholic. Ένα εσωστρεφές εναλλακτικό ροκομμάτι, το Star Sailor, των Βρετανών post-Britpop συγκρότημα, που σχηματίστηκε στο Wigan το 2000 με frontman τον Jem Walsh. Ξεχωρίζει για το μελωδικό κιθαριστικό του ήχο και τα έντονα συναισθηματικά φωνητικά. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2001 ως το τέταρτο single του άκρως επιτυχημένου ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Love Is Here, το οποίο ηχογραφήθηκε στην Ουαλία και το Λονδίνο με τον παραγωγό τον Steve Osborne. Έφτασε στη δεύτερη θέση των βρετανικών charts και χάρισε στην μπάντα μια θέση στο top 10 των singles, καθιστώντας το ένα από τα πιο αναγνώρισιμα κομμάτια της καριέρας τους.

Okay, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά με το καταπληκτικό Alcoholic και τελευταίο κομμάτι για σήμερα είναι ένα κομμάτι, μιας και μιλάμε για βρετανική pop και εναλλακτική rock σκηνή για εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 90 και του 2000. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε τους Doves. Αγαπημένο μου το Here It Comes, ένα ατμοσφαιρικό indie κομμάτι. Οι Doves σχηματίστηκαν στο Manchester το 1998 από τους δίδυμους αδερφούς Jess και Andy Williams και τον Jimmy Goodwin. Αυτή η παρέα προηγουμένως αποτελούσε ένα χορευτικό pop σχήμα του Sub Sub. Το Here It Comes κυκλοφόρησε το 1999 ως single και περιλαμβάνεται στο υποψήφιο για Mercury debut album τους με τίτλο Lost Souls, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Ηχογραφήθηκε σε μεγάλο βαθμό με παραγωγούς στα ίδια μέλη της μπάντας, ενώ σε κάποια από αυτά έχουν συνεργαστεί με τον Steve Osborne. Το άλμπουμ κέρδισε ευρεία αναγνώριση για τον πλούσιο μελαγχολικό και κινηματογραφικό και κιθαριστικό ήχο του. Αν αναρωτιέστε για το τι είναι ο Steve Osborne, είναι ένας εξαιρετικά καταξιωμένος βρετανικός παραγωγός μουσικής, μηχανικός ήχου και remixer, γνωστός για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιζε στη διαμόρφωση του ήχου της alternative rock σκηνής. Λοιπόν, με αυτό το εξαιρετικό Here It Comes στον Doves θα σας αφήσω και σήμερα. Εσείς, ιδιαίτερα εσείς που βρίσκεστε εδώ στην Κομωτινή, μην φύγετε από τις συγνώτες της ΕΡΤ Κομωτινής, διότι ακολουθεί η εκπομπή της Αμαλίας Γαριφαλίδου 4-5. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 19 και το όφελος θα συμψηφίζεται με μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, και έτσι αρνείται η κυβέρνηση στο πυρήνα του νόμου Κατσέλη, κατέληξε. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή, ζήτησε πλήρη αναδρομική αποκατάσταση των δανειοληπτών με κόστος που θα βαρύνει αποκλειστικά τράπεζες και σέρβισερ. Ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος στάχθηκε υπέρ ρυθμίσεων έως 120 δόσεων, υποστηρίζοντας ότι τα σημερινά μέτρα αφήνουν εκτός πολλούς οφειλέτες. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία, με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων. Οι συνέπειες του ακραίου καύσωνα είναι ήδη σοβαρές. Από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 42 πνιγμοί και 5 θάνατοι από θερμοπληξία, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένη πίεση στα επίγοντα, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν ακόμη και προβλήματα κλιματισμού. Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα γύρω στις 14 Ιουλίου, ημέρα της εθνικής εορτής της χώρας. Στη Βρετανία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμό για τη ζέστη σε μεγάλο μέρο τη Αγγλία και τη Ουαλία, ενώ οι θερμοκρασίε ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν του 40 βαθμού Κελσίου. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και σε 16 πόλεις τη Ιταλία, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο και η Φλωρεντία. Ένα αγρότη 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτία θερμοπληξία στην πόλη Λόντι. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητούσε να κυρωθεί η απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Αύριο, μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν στα σχολεία μόνο με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ενώ θα είναι διαθέσιμοι και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα ενημερωθούν και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τα ειδικά μαθήματα και την έναρξη υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα στη Μύκονο επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων έκσταση και ακατέργαστης κάναβης.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη ως 7 αποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα είμαστε εδώ, προκειμένου να προσπαθήσουμε τουλάχιστον τώρα το καλοκαίρι να δροσίσουμε την μεσημβρινή απογευματινή ώρα, με το θερμόμετρο αυτή την ώρα στους 34 με 35 βαθμούς σχεδόν σε όλη την περιφέρεια. Προς τη μεριά του ανέμου θα ταξιδέψουμε και σήμερα με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Μας ακούτε από τις συχνότητές μας ή από το erteco.gr όπου κι αν είστε. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Η σημερινή μου καλεσμένη ακούς το όνομα Πολύμνια. Είναι το συγκρότημα που θα παρουσιάσει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, το ντεμπούτο άλμπουμ, με τον τίτλο Κρύπτη, και θα έχω την ευκαιρία να κουβεντιάσω για το άλμπουμ αυτό με την Πολύμνια Μυρτό Σαρόγλου.
0: Στη μεριά του ανέμου.
1: Θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Στη δεύτερη, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, περίπου σε μισή ώρα από τώρα θα τη φιλοξενήσω. Και μια και μιλάμε για συνεντεύξεις, αύριο να το πούμε από τώρα ότι θα φιλοξενήσω τον Κώστα Μακεδόνα, ο οποίος θα βρίσκεται την ερχόμενη Κυριακή στη Νέα Ορεστίαδα με ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, μαζί του και η Βίκη Καρατζόγλου. Και επίσης θα συναντήσουμε τον Μίλτο Μητσιά, το γιο του Μίλτου Μητσιά, σε ένα εξαίρετο κομμάτι, θα το ακούσουμε σε λίγο, που έγραψε για τον πατέρα του σε στίχους της Ιωάννας Κολιανίτη. Αυτά αύριο. Σήμερα όμως με τους Πολύμνια, πριν πάμε σε όλα αυτά, ένα σπουδαίο τραγούδι με τη μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου, Γιάννης Καλαμίτσης στους ελληνικούς στίχους, το τραγούδι του Απόλυτου Έρωτα. Θα σ' αγαπώ. Σε μια διασκευή στα αγγλικά από τον Γιώργο, από τον Δώρο Δημοσθένους και από την Σαλίνα Γαβαλά. Ελάτε να το θυμηθούμε. Από τις εικόνες βέβαια, αν θυμάστε τότε εκείνο το εξαίρετο άλμπουμ όπου τραγουδούσε η Δήμητρα Γαλάνη.

0: until you whisper.
1: Please don't let me go until there's nothing left for us to know.
0: I will love you.
2: Η Σαλίλα Γαβαλάκη, αναστενόρος υπέροχος, η Δωδόρος Δημοσθένους μας θύμισαν αυτό το τραγούδι που έρχεται από το παρελθόν, αυτή τη φορά όμως στην αγγλική γλώσσα. Πάμε τώρα σε ένα επίσης πολύ ωραίο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν κανένα μήνα περίπου, μια ωραία σύμπραξη του Γιώργου Καραδήμου και της Ελεονόρας Ζουγανέλη σε στίχους και μουσική του Γιώργου Καραδήμου, για την απώλεια, την ανθρώπινη ευαλωτότητα, τη λύτρωση της έκφρασης των συναισθημάτων.
3: Να κλαις.
2: Αυτός ο τίτλος του.

Μια σπουδαία φωνή έτσι κι αλλιώς, ο Γιώργος Καραδήμος εδώ με τη συνδρομή της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Τώρα, κάτι πολύ καινούριο από το καινούριο άλμπουμ του Αντώνη Μιτζέλου, ένα άλμπουμ γεμάτο σαν ευχή, όπως γράφει και το δελτίο τύπου πάνω στη βρεγμένη άμμο. Πρόκειται για μια βαθιά ποιητική ταυτότητα, είναι αυτή που επικρατεί στο άλμπουμ αυτό, με μια ωραία ατμόσφαιρα καρπός της δημιουργίας συνάντησης του συνθέτη και του μουσικού Αντώνη Μιτζέλου και του ποιητή Νίκου Κλησιώτη, με εξαίρετες ερμηνείες από τραγουδιστές όπως ο Βασίλης Λέκας, η Μιρέλα Πάχου, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Λίνα Ροδοπούλου, η Βάλια Σκούρα, ο Αντώνης Μιτζέλος βεβαίως που γράφει τις μουσικές για όλο τραγούδια, αλλά και η Ζωή Παπαδοπούλου. Θα ακούσουμε να ερμηνεύει το «Εσύ και εγώ». Ρόδινο Φεγγάρι, ο τίτλος του άλμπουμ.

Ερμέρια βρουτελεονική αγωνία των υποψηφίων, καθώς γύρω στο μεσημέρι, γύρω στη μία, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ και για τα ΕΠΑΛ. Και λέω ερμέρι γιατί θα περιμένουν κανένα μήνα μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, προκειμένου να μάθω και τις σχολές. Βέβαια, αλλά λίγο πολύ, τέλος πάντων, σύμπλην θα ξέρουν προς τα που βαδίζει το πράγμα πριν ακόμη να ανακοινωθούν οι βάσεις. Τώρα, το επόμενο, σας είπα και λίγο πριν, αύριο θα συναντήσω τον Μίλτο Μητσιά, είναι ο γιος του Μανώλη Μητσιά. Ένα τραγούδι που ενώνει δύο γενιές, μπορώ να πω, της οικογένειας μάλιστα Μητσιά. Ένα βαθιά μελωδικό και ερωτικό τραγούδι που υπογράφει ο Μίλτος Μητσιάς την μουσική, η Ιωάννα Κολιανίτη τους στίχους και ερμηνεύει βέβαια ο μοναδικός Μανώλης Μητσιάς. Τίτλος του «Δεν θυμόμουν πως είναι να σ' αγαπώ».

αύριο τα υπόλοιπα. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να κάνουμε μια βουτιά στο άλμπουμ που θα παρουσιάσουμε λίγο αργότερα με τη Μυρτώ, το άλμπουμ των Πολύμνια. Η Πολύμνια, η Μυρτώ, η Μελίνα και η Γεωργία, 8 κομμάτια, 8 διαφορετικές ιστορίες υπό τον τίτλο Κρύπτιος, σύμβολο ενός συναισθηματικού καταφυγίου και χώρου έκφρασης, είναι το σημείο ένωσης όλων των κομματιών. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι «Στο παραθύρι σου».

Η πολύμνια που δημιουργήθηκαν πρόσφατα σχετικά το 2024, η Μυρτώ, η Μελίνα και η Γεωργία, έτσι για να εξερευνήσουν, όπως έχουν πει, τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής ως βασικού εκφραστικού μέσου, αντλώντας έμπνευση από την ελληνική μουσική παράδοση και μεταφέροντάς την σε ένα πιο σύγχρονο, πιο κινηματογραφικό και πιο μινιμαλιστικό ηχητικό τοπίο, και πράγματι το καταφέρνουν εξαίρετα. Με το Γίνε Θάλασσα θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: το Ρεστιάδας προς την περιά του Ανέμου, σε δικτύωση βέβαια και οι υπόλοιποι σταθμοί της περιφέρειας. Προς τη μεριά του Ανέμου ταξιδεύουμε, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο και Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και φίλες και φίλοι, σήμερα έχω την εντύπωση ότι ανοίγουμε μια άλλη μουσική διάσταση. Μια κρύπτη ανοίγεται μπροστά μας, μια κρύπτη γεμάτη με φωνές, με μνήμες, με ποίηση, με παράδοση, με σύγχρονες μουσικές αναζωτήσεις. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα μέλος από το γυναικείο φωνητικό σύνολο Πολύμνια, που μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε έτσι να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα στην ελληνική μουσική σκηνή. Κρύπτη είναι ο τίτλος του πρώτου τους άλμπου, μια σειρά 8 εξαίρετων τραγουδιών, και είναι μαζί μας η Μυρτώ Σαρόγλου, η Πολύμνια. Αλλιώς, για να κουβεντιάσουμε για αυτό το νέο τους, για το καινούργιο τους, για το εγχείρημά τους μάλλον. Μυρτώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τον πολύ όμορφο πρόλογο.
0: Να είσαι καλά, Μυρτώ. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας σήμερα για να κάνουμε μια βουτιά στη δικιά σας μουσική, γιατί έχει τόσο ενδιαφέρον. Ξέρεις κάτι, η Πολύμνια βασίζονται στην ουσία σε τρεις φωνές. Μόνο που εγώ εδώ ήταν σαν να ακούω ένα πολυφωνικό, με την έννοια της Υπήρου, πώς το λένε, σύνολο, και μάλιστα όχι τριών ανθρώπων, αλλά πολλών.
1: Ναι, ευχαριστούμε που το λες αυτό. Χαίρομαι που το ακούς έτσι, γιατί και εμείς κάπως έτσι το αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε η μία φωνή να βγει έτσι οργανικά με την άλλη και να δημιουργείται κάτι ενιαίο. Είναι και ο δικός μας στόχος και χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε και εσύ με τον τρόπο, και είμαστε πολύ χαρούμενες, εκ μέρους και των τριών μιλάω τώρα. Τέλος βγάζαμε αυτό το project γιατί είναι κάτι το οποίο δουλεύαμε πάνω από 2 χρόνια.
0: Όταν ξεκινήσατε την πορεία σας στην ουσία, έτσι.
1: Σωστά. Και χαιρόμαστε που το μοιραζόμαστε επιτέλους με το κοινό και υπάρχει έτσι θετική ανταπόκριση.
0: Έχετε επηρεαστεί από το πολυφωνικό τραγούδι ή είναι δικιά μου έτσι ιδέα, σκέψη?
1: Σίγουρα, ναι, υπάρχει. Ναι. Υπάρχει πολλή έμπνευση από την παράδοση και ειδικότερα το δημοτικό τραγούδι. Γιατί και οι τρεις κατά έναν τρόπο έχουμε ξεχωριστά κάθε μία ασχοληθεί στο παρελθόν και με παραδοσιακή μουσική. Ήδη από εμάς ήμασταν και σε μουσικά σχολεία, οπότε εκεί κάναμε και βυζαντινή μουσική, κάναμε και παραδοσιακά όργανα, οπότε είχαμε από μικρή ηλικία τις επιρροές αυτές. Mm-hmm. Και στην ουσία πατάει ακριβώς πάνω σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον πολυφωνικό στοιχείο της παράδοσής μας, προσπαθώντας να το φέρουμε λίγο πιο πολύ στο σήμερα, με έναν πιο έντεχνο τρόπο, έτσι πιο σύγχρονο ύφος, που να μπορεί να δένει οργανικά και με άλλα όργανα, όχι μόνο φωνές, δηλαδή κάτι χοροδιακό, να έχει μέσα και το πιο σύγχρονο στοιχείο με μια ενορχήστρωση έτσι πιο καινούργια και διαφορετική.
0: Πάντως αυτό είναι που λέω και καθημερινά, μάλλον σχεδόν καθημερινά τέλος πάντων, και μέσα από αυτήν εδώ, από τις συχνότητές μας, ότι η παράδοση τελικά δεν είναι μουσείο, θα πρέπει να εξελίσσεται, και με τον τρόπο το δικό σας εδώ φέρνετε την παράδοση σε άλλο επίπεδο πια.
1: Ναι, θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται να υπάρχει και να συνεχίζει ουσιαστικά η διάδοση της παράδοσης και με μια πιο σύγχρονη ματιά ενδεχομένως. Και βλέπουμε και βλέπω ότι είναι μια τάση που υπάρχει πολύ τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο από εμάς, δηλαδή και από άλλες καλλιτεχνικές μορφές του σύγχρονου ρεπερτορίου στην Ελλάδα, που και εκείνες ακολουθούν έτσι τα βήματα της παράδοσης και το φέρνουν στο σήμερα. Είτε μέσα από σχήματα πιο πολυφωνικά, είτε και με σόλο καλλιτέχνες. Mm-hmm. Οπότε χαίρομαι πολύ που υπάρχει αυτό το ρεύμα και επιστρέφουμε λίγο στις ρίζες μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην τις ξεχνάμε.
0: Φυσικά,
1: αλλά να
0: εννοείται. Εννοείται ότι υπάρχουν και τα αυτούσια παραδοσιακά συγκροτήματα που κάνουν και αυτά επίσης πολύ καλά τη δουλειά τους. Αλλά αυτού του είδους οι διασκευές, να το βάλω έτσι σε εισαγωγικά τη λέξη αυτή, δίνουν πια στην παράδοση ένα τελείως διαφορετικό χρώμα. Νομίζω ότι το απαιτεί η εποχή μας, και πάντα όμως, αν κάνουμε και μία αναδρομή στο παρελθόν, υπήρχαν τέτοιες διασκευές, να το πω έτσι για να καταλαβαίνόμαστε.
1: Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Απλά νομίζω ότι τώρα κάπως έχει έρθει μια συσταγωγικά τάση προς αυτή την κατεύθυνση, πιο έντονη από προηγούμενη. Δηλαδή βλέπουμε πολλούς νέους ανθρώπους και με τα πανηγύρια που έχουν γίνει έτσι.
0: Σωστά.
1: Μια μόδα, ας το πούμε, συσταγωγικά, που πλέον πάνε και οι νέοι άνθρωποι, Που παλιότερα μπορεί να μην υπήρχε τόσο πολύ αυτό το φαινόμενο.
0: Πριν από μια πενταετία, γιατί και εδώ στην περιοχή μας, ξέρεις, όλη τη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, τα πανηγύρια το καλοκαίρι πανικός, έτσι. Ωστόσο, την τελευταία πενταετία, το τι γίνεται σε ένα πανηγύρι δεν μπορείς να φανταστείς από νέο κόσμο ηλικίας 15 έως, ξέρω εγώ, 25, ένα τέτοιο πράγμα. Απίστευτο.
1: Ναι. Και ξέρουν και τους στίχους, τα τραγούδια, τα χορεύουν, συμμετέχουν πολύ ενεργά και είναι πολύ όμορφο όλο αυτό, γιατί ενώνουν πραγματικά τις κοινωνίες και τους ανθρώπους.
0: Έτσι είναι. Ναι. Έλα να δούμε λίγο τη δική σας ιστορία. Πώς γνωρίζεστε με τα άλλα δύο κορίτσια, φίλες ήσασταν, και πώς φτάσατε στο σημείο να κάνετε τελικά αυτό, τον πειραματισμό, να το πω έτσι.
1: Σωστά, έτσι το λέμε και εμείς. Γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε στην ουσία. Εμείς γνωριστήκαμε στο πλαίσιο μιας πολυφωνικής χοροδίας της Κόρες, που είναι η καλλιτεχνική Μαρινεϊσάτη. Οπότε ξεκινήσαμε σε αυτό το πλαίσιο της χοροδίας. Γνωριστήκαμε από την πρώτη στιγμή. Η Μελίνα κιόλας ήταν η πρώτη κοπέλα που γνώρισα από την ακρόαση αυτής της χοροδίας, οπότε ήταν και λίγο έτσι καρμική η συνάντησή μας. Και σαν φίλες ξεκινήσαμε αρχικά να κάνουμε παρέα, και μετά, επειδή μας άρεσε πάρα πολύ και στις τρεις το κομμάτι της μουσικής και θέλαμε πιο πολύ να το εξελίξουμε, εγώ έγραφα και πάντα μελωδίες και στίχους, οπότε είπα στα κορίτσια, γιατί δεν πειραματιζόμαστε έτσι λίγο σιγά σιγά και με κάτι...
0: Και θα δούμε πώς θα πάει, ναι.
1: Ναι. Και μας τέριαξε αυτό πολύ, οπότε είπαμε, ωραία, ας το ηχογραφήσουμε. Γιατί υπήρχε υλικό. Δηλαδή και στην πορεία δημιουργήθηκε, αλλά και από την αρχή είχα κάποιες ιδέες εγώ έτσι καλλιτεχνικά, και μου άρεσε που υπήρχε αυτή η αποδοχή κατευθείαν και η σύμπλευση και από τις τρεις μας, οπότε κάπως έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα. Και το ένα φέρε το άλλο και σιγά σιγά το αρχίσαμε να το παίρνουμε λίγο πιο σοβαρά. Αν μου επιτρέπετε, η
0: και καλά κάνατε. Και έτσι έπρεπε να γίνει, νομίζω. Εντάξει, τώρα αυτό με τις Κόρες δεν το ξέρω εγώ βασικά. Τώρα το μαθαίνω από σένα.
1: Ναι.
0: Άρα ξεκίνησε από εκεί, έτσι κι αλλιώς. Η Μαρίνα κάνει, κάνει σπουδαία δουλειά και αυτή στο μοτίβο αυτό. Πάντως μου έκαναν τρομερή εντύπωση πολλοί στίχοι από καλά, οι μουσικές σας. Βούτυξα κυριολεκτικά από την πρώτη στιγμή. Έχω καμιά εβδομάδα που έχω τα τραγούδια σας. Βούτυξα κυριολεκτικά μέσα. Ξέρεις, είναι από εκείνες τις περιπτώσεις των δίσκων που κάνουν τον ακροατή σαν να θέλει να σταματήσει εκεί, να ακούσει, να απολαύσει κάθε λέξη, κάθε ερμηνεία και κάθε μουσική πρόταση που έχει, υπόκρουση που έχει το τραγούδι.
1: Τι όμορφο που το είπες αυτό, πολύ μου άρεσε, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Δευτέρα βράδυ σε έχασα για να σε βρω, καλά θυμάμαι, να μην σε χάσω, σε έκρυψα μέσα στο μυαλού την κρύπτη. Τι ωραίος στίχος είναι αυτός.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι όλοι εμπνευσμένοι μέσα από τη ζωή, μέσα από τον έρωτα, με πολλούς συμβολισμούς από τη φύση, όπως κάνανε και τα παλιά τα χρόνια, γιατί μας ενδιαφέρει λίγο η παράδοση και μας έχει εμπνεύσει. Οπότε κάπως έτσι δημιουργήθηκαν αυτές οι ιστορίες. Κυρίως συμβολικά, δηλαδή, τα περισσότερα νοήματα πίσω από τους στίχους, και ελπίζουμε.
0: Καλά, εδώ κρύβει πολύ πράγμα, έτσι τώρα. Η συγκεκριμένη φράση, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει, είναι παράδοξο τελικά ότι πολλές φορές χάνουμε κάποιον ακριβώς για να τον κρατήσουμε μέσα μας.
1: Ακριβώς. Ναι, και ο καθένας το εκλαμβάνει ανάλογα με τα πράγματά του, όπως μπορεί να τον εκφράσει καλύτερα.
0: Οκτώ τραγούδια, σωστά.
1: Οκτώ
0: τραγούδια, σε μια κρύπτη στην ουσία που θέλουν να αποκαλυφθούν, και η συγκεκριμένη κρύπτη που είναι το δεύτερο τραγούδι του άλμπουμ μιλά για έναν έρωτα. Από την άλλη όμως νομίζω ότι ίσως θα μπορούσε να μιλήσει και για διάφορες μορφές απουσίας. Αυτό αντιλήφθηκα εγώ.
1: Σωστά. Και γενικότερα για τις ισορροπίες μέσα στη σχέση που μπορεί να υπάρχει κάποιο αποχωρισμός, όχι μόνο ερωτικά, ενώ για όλες τις
0: ισορροπίες.
1: Οπότε είναι αυτό, ότι ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει με το δικό του βίο. Σίγουρα όμως έχει να κάνει με το πώς χειριζόμαστε έτσι την απώλεια και την διαδικασία του αποχωρισμού.
0: Μπορεί να διαβάζω, ας πούμε, στο δελτίο τύπου ότι πρόκειται για οκτώ διαφορετικά τραγούδια, αλλά εγώ γιατί τα βλέπω σαν ένα ενιαίο σύνολο, όπως λέγαμε στο παρελθόν, ένας κύκλος τραγουδιών. Γιατί όταν ξεκινάμε, ας πούμε, από το «Στο παραθύρι σου» που ανοίγει το δίσκο αυτό, έχει μια τόσο ενδιαφέρουσα ιστορία που όμως κατά κάποιον τρόπο συνδυάζεται και με τις υπόλοιπες.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι μουσικά, είναι
1: δεν ξέρω. Ναι. Αφήγηση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι που έχει αρχή, μέση και τέλος.
0: Ναι.
1: Ο κύκλος πιο πολύ του ταιριάζει, νομίζω,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πριν για τον κύκλο, γιατί όντως όλα ξαναρχίζουν από την αρχή, ό,τι τελειώνει. Οπότε, ναι, για μας η σειρά είναι περισσότερο το άνοιγμα και το κλείσιμο και το ενδιάμεσο είναι διαφορετικές ιστορίες, που όμως η καθένα έχει τη σημασία της και είναι κομμάτι αυτού του κύκλου.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα η έναρξη ήταν, θέλαμε να μπει ένα πιο πειραματικό κομμάτι, όπως το παραθύρι σου που έχει μια ιδιαίτερη
0: δομή,
1: δεν είναι το κλασικό τραγούδι με το ρεφρέν και το κουκλέ, είναι λίγο πιο
0: πειραματικό.
1: Και τον ανόρισμα στο τέλος για την Λυκιά Γαλήνη.
0: Απίστευτο.
1: Το αναγνωρίσμα είναι το μόνο τραγούδι που δεν έχουμε εμείς γράψει τους στίχους, αλλά είναι Άντια Σαμαρά που μας τους έδωσε με
0: μάλιστα,
1: μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Χαρά.
0: Τι ωραίο αναγνωρίσμα. Τι ωραίο αναγνωρίσμα. Ναι, βέβαια και το Άστο και όλα τα τραγούδια, Τρία τα φιλιά, η Μιλιά, το καφέ, το Γίνε θάλασσα, έχουν μια ιδιαιτερότητα. Είναι αυτό που είπα πια. Κάτι σταματάς. Θέλεις να ακούσεις πώς θα εξελιχθεί η ιστορία του και μουσικά, αλλά και στιχουργικά.
1: Χαίρομαι πολύ. Ελπίζω να το καταφέραμε αυτό και ευχαριστούμε που το λες.
0: Το γίνε θάλασσα, μια και αναφέρθηκα τώρα, έτσι. Εμένα μου πάει περισσότερο σαν μια προσευχή και όχι τόσο σαν τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Είναι λίγο η ελπίδα που όλοι χρειαζόμαστε, ναι, παρά τη σκοτεινιά των εποχών μας, γιατί δυστυχώς ζούμε λίγο σε σκοτεινές εποχές. Οπότε είναι αυτό το φως, αυτό το σημάδι της ελπίδας που ψάχνουμε όλοι μέσα μας και πάντα υπάρχει.
0: Mm. Και στο άστο αφήνουμε τον εαυτό μας τον κακό στην άκρη.
1: Έχει,
0: ή την προηγούμενη εκδοχή του.
1: Ναι, και πάλι θα μπορούσε να μεταφράσει σε μια προσευχή το άστρο.
0: Ναι.
1: Και για τη δύναμη αυτή της ελπίδας. Ήταν το πρώτο τραγούδι κιόλας που γράψαμε και το πρώτο που αρχίσαμε έτσι να προβάρουμε με τα κορίτσια και ήταν και το πρώτο που κυκλοφορήσαμε σαν single.
0: Μάλιστα.
1: Πριν ένα χρόνο ακριβώς. Και τώρα το εντάξαμε μέσα στο πλαίσιο της Κρήτης που νομίζω ότι το περικλεί πολύ όμορφα.
0: Μίλα μου για το καφέ λιγάκι, γιατί νομίζω ότι θα κρύβει και αυτό εξαιρετική ιστορία πίσω του.
1: Λοιπόν, το καφέ δεν έχει κάποια πραγματική ιστορία από πίσω του. Είναι για τους καλοκαιρινούς έρωτες, βασικά, αγαμένο. Δεν έγινε όμως.
0: Έχει μια άλλη ενέργεια αυτό το τραγούδι.
1: Είναι λίγο πιο pop, ας το πούμε έτσι. Εμένα η Άνδρος είναι από τα αγαπημένα μου νησιά και ήθελα οπωσδήποτε να την εντάξω. Και δεν θα μπορούσε να μην σκηνοθετήσω έναν καλοκαιρινό έρωτα σε αυτό το νησί. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα. Και έτσι νομίζω ότι μπορεί να μας ταξιδέψει λίγο σε καλοκαίρια και σε νησιά, έτσι, διακοπές. Δηλαδή με αυτή την λογική το έγραψα, έχοντας στο μυαλό μου μια ιστορία ενός ζευγαριού που ζουν τον έρωτα το καλοκαίρι και τελικά το χειμώνα στην Αθήνα χάνονται. Που νομίζω είναι μια ιστορία που όλοι λίγο πολύ την έχουμε ζήσει. Απλά δεν είναι πραγματικά τα γεγονότα που περιγράφω στο τραγούδι ακριβώς έτσι.
0: Μοιράζονται οι ρόλοι στις τρεις σας. Θέλω να πω, υπάρχει χώρος έτσι αυθορμητισμού ή είναι όλα σχεδιασμένα, πάμε κορίτσια να κάνουμε αυτό?
1: Υπάρχει, εννοείται, και υπάρχει και μια δυναμικότητα, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσουμε να κάνουμε α και τελικά να καταλήξουμε να κάνουμε β.
0: Καλό είναι
1: και
0: αυτό.
1: Ενώ το α το έχουμε παρουσιάσει μια φορά ως α.
0: Τι λες, αυτό έχει πιο ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει αυτό, ειδικά στις διασκευές, γιατί εκτός από τα δικά μας τραγούδια τα 8 που κυκλοφορήσαμε, όταν κάνουμε live, λέμε και πάρα πολλές παραδοσιακές διασκευές με τον δικό μας τον τρόπο, που και θα τα αναρχιστρώνουμε εμείς, οπότε και εκεί υπάρχει μια αλλαγή. Δηλαδή από live σε live μπορεί να ακουστούν πολύ διαφορετικά πράγματα πάνω στα ίδια κομμάτια. Οπότε σίγουρα είναι κάτι που βγαίνει συνεργατικά και από τις τρεις. Υπάρχει μια ιδέα καλλιτεχνική στην αρχή όταν ξεκινάμε τις πρόβες μας και τις καινούργιες μας προσθήκες στα κομμάτια, νέα project κτλ. Αλλά σίγουρα αυτό προέρχεται και από τις τρεις, δηλαδή και στην πορεία το φτιάχνουμε, το εξελίσσουμε, το μοιραζόμαστε και οι τρεις μαζί να δούμε πώς μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο, να το αλλάξουμε, δηλαδή πειραματιζόμαστε. Νομίζω αυτή είναι η λέξη. Ότι υπάρχει αυτό και από τις τρεις πλευρές.
0: Πάντως μουσικά, έχω την εντύπωση, αυτό που εμένα μου έκανε μάλλον εντύπωση, είναι, ξέρεις, υπάρχει μια ισορροπία, λεπτή μάλιστα, μεταξύ μελαγχολίας και φωτός.
1: Ναι.
0: Το βλέπετε έτσι, ή είναι δική μου απλώς.
1: Το βλέπουμε έτσι και... Εντάξει, δεν υπάρχει μόνο μαύρο και άσπρο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την
0: ισορροπία. Εντάξει, και το γκρι, αλλά δεν μας αρέσει τόσο.
1: Ξέρεις, είναι πολλοί καλλιτέχνες. Δυσκολεύονται να γράψουν αισιόδοξα κομμάτια, έχουν πει.
0: Αυτό και αλήθεια, ναι.
1: Το πείζομαι κι εγώ.
0: Τώρα που το λες, ναι.
1: Είμαι σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πιο πολύ εμπνέει ο πόνος, τουλάχιστον στοιχουργικά, ας πούμε, σε μένα λειτουργεί έτσι. Αλλά προσπαθώ πάντα να βάζω και ένα παραθυράκι φωτός και ελπίδας, γιατί τη χρειαζόμαστε όλοι.
0: Αυτό πάντα υπάρχει σε όλες τις μορφές τέχνης, δεν είναι μόνο στο τραγούδι, έτσι.
1: Σίγουρα, εννοείται, εννοείται. Σε όλες τις τέχνες δεν είναι. Ο πόνος είναι πηγή έμπνευσης, καλός ή κακός. Οπότε εμένα μου βγαίνει πιο εύκολα να γράψω πιο μελαγχολικά.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά προσπαθώ πάντα να κρατάω και την αισιοδοξία μου.
0: Πώς σκέφτεστε να συνεχίσετε από εδώ και πέρα? Προλάβατε να κάνετε παρουσίαση του άλμπουμ σας? Θα κάνετε? Τι σχέδια έχετε?
1: Θα κάνουμε τώρα την Παρασκευή.
0: Τώρα αυτή.
1: Να θα γίνει. Μάλιστα. Ναι. Ναι, θα κάνω παρουσίαση δίσκου μαζί με μια μπάντα και όλος που θα μας συνοδεύσει και με όργανα, γιατί αυτό δεν το έχουμε ξανακάνει σε live μορφή. Θα έχουμε και μια συνοδεία μπάντα. Και πιστεύω να πάει καλά.
0: Πού θα γίνει αυτό, για πες μου?
1: Θα γίνει στον Ορφέα Live Bar.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Είναι στην Φωκίωνος Νέγρη, αν γνωρίζει ο κόσμος από την Αθήνα. Σε κεντρικό σημείο και θα είναι στις 9.30 το βράδυ.
0: Μα δεν μπορούσατε να το κάνετε και στην Κυριακή που θα είμαι και εγώ εκεί?
1: Α, δεν
0: μπορούμε. Και είμαστε και τόσο κοντά εκεί στον Ορφέα. Τέλος πάντων, okay. Εύχομαι πραγματικά να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και να το απολαύσετε. Καλοκαίρι θα κάνετε βόλτες?
1: Καλοκαίρι δεν έχουμε κλείσει ακόμη κάτι. Αν μας ακούει κάποιος.
0: Να το σκεφτείτε.
1: Να μας καλέσει, είμαστε διαθέσιμες, εννοείται. Αλλά ναι, θα ήταν ιδανικό να είμαστε σε κάποιο.
0: Να το σκεφτείτε, γιατί πραγματικά, Μυρτώ, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική πρόταση και γι' αυτό εδώ το καλοκαίρι. Έτσι για να μας υπενθυμίσει ότι τέλος πάντων η φωνή εξακολουθεί να είναι και το πιο δυνατό μουσικό όργανο.
1: Πολύ ωραίο αυτό που είπες, ευχαριστούμε. Ναι. Θα συμφωνήσω και θα ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά να είμαστε μέρος σε κάποιο καλοκαιρινό event.
0: Με το καλό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ήταν μια πρώτη επαφή μαζί. Θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία και
1: με
0: πάλι.
1: Με πολύ χαρά. Εννοείται, με πολύ χαρά. Ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, Μυρτώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η
0: Μυρτώ, ένα μέλος από τους Πολύμνια, Μυρτώ Σαρόγλου, και μαζί βέβαια και τα άλλα δύο κορίτσια που τα ακούσαμε και νωρίτερα όσα τραγούδια πρόλαβα να μεταδώσω, είναι η Μυρτώ, η Μελίνα και η Γεωργία, αν θυμάμαι καλά τα όνοματά τους. Με αυτό το νανούρισμα, το διαφορετικό, θα φτάσουμε. Όχι, θα ακούσουμε κι άλλο ένα. Δεν υπολόγιζα σωστά τον χρόνο.

λοιπόν, βρείτε τους, ακολουθήστε τους, αξίζει τον κόπο. Αύριο μαζί μας ο Κώστας Μακεδόνας και ο Μίλτος Μητσιάς. Οπότε αναμένω να σας ακούσω, να κουβεντιάσουμε όπως κάνουμε καθημερινά και μέσα από τα μηνύματα, έτσι, φίλες και φίλοι. Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Με το καφέ των Πολύμνια πάμε στο τέλος. Καλή συνέχεια.

0: είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει μείωση των δόσεων και μηδενισμό σχεδόν των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε ότι κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες που θέσπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά συνιστά καθυστερημένη συμμόρφωσή της σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Ανακοινώνονται αύριο, 5η, οι βαθμοί των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά δελτία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν περίπου στη 1 το μεσημέρι. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Με την υποβολή αιτημάτων ξεκίνησε ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η δίκη για το θάνατο δύο ανθρώπων στη Χαλκιδική, η οποία τελικά πήρε αναβολή. Ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στοίχισε τη ζωή σε έναν 33χρονο και μία 46χρονη αστυνομικό, η οποία βρισκόταν σε ώρα υπηρεσίας. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου έχουν παραπεμφθεί για να δικαστούν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μίας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητώντας μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των Δήμων. Εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Τα μέλη της δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε αναλογικούς ψηφιακούς μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, των Σερών, του Κιλκής, της Χαλκιδικής αλλά και πολλών ακόμη νομών της χώρας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα εκ των οποίων 3 μέλη της οργάνωσης, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί χθες. Οι 5 συλληφθέντες έχουν παραπεμφθεί να απολογηθούν στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να προκλήθηκε σε βάρος του δημοσίου ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόσει η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 26 του μήνα στις 11 το βράδυ, λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα θα ισχύσει αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην εσωτερική περιφερειακή οδό, που θα διαρκέσει 48 ώρες και αφορά και τα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Περίπου 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Γαλλία και Ιταλία από το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται δεκάδες πόλεις στην Ευρώπη. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Sinners και Mr. Brightside, και αυτό το τραγούδι βρίσκεται στην playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που βρίσκεται σε εξέλιξη και φυσικά βρίσκεται στην ΕΡΤ, ακά Μουντιάλ δηλαδή, αλλά δεν είναι σωστός ο όρος Μουντιάλ. Το σωστό είναι Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026. Καλοκαιράκι 2026, είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Είμαστε εδώ στον 102 της ΕΡΤ3. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη ο Ανδρέας ο Κοράνης. Γεια σου Κωνσταντίνε Μανουσάκη. Κρίμα που δεν κάνουμε και μαζί και σήμερα, αλλά για αλλαγή, εντάξει, δεν πειράζει. Κάπου πρέπει να αλλάζει και αυτό. Και ο Ανδρέας, μια χαρά. Αλλά και εσύ, μια χαρά. Όλοι μια χαρά, όλη μια παρέα εδώ στον 102. Σας θέλουμε ραδιοφωνικές καλησπέρες, μια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα στα 13 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι αυτό που λες, τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, πότε θα βρέξει. Παίζει λίγο κρυφτούλη η βροχή, την περιμέναμε όλη την ημέρα να βρέξει σήμερα, σας τα είχαμε πει από χθες. Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ξέρετε, όλα αυτά είναι κάτι δυναμικό, αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Μεταξύ άλλων, σήμερα Τετάρτη 24 του Ιούνιου είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία, αλλά είναι και Εθνική ημέρα πραλίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μας αρέσει πάρα πολύ, ταιριάζει με τον καφέ που πίνουμε πάρα πολύ, ταιριάζει και με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Ελάτε στην παρέα μας 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή οι Scorpions δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά με αυτό τους το τραγούδι ειλικρινά περιγράφουν τη συναισθηματική μου κατάσταση.

Scorpions in Trance εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης 24 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Αντώνη που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα, στο Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Στον ομό λέει και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις τώρα το απόγευμα που θα αυξηθούν, δίνοντας αυτές τις βροχές που περιμέναμε όλη μέρα και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τώρα, άμα δεν βρέξει, μην το δέσετε και σκηνή κορδόνι, μπορεί και να μην βρέξει. Έτσι πως το βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 ως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ για αύριο Πέμπτη, να ξέρετε ότι θα αυξηθεί η θερμοκρασία και δεν θα έχουμε νεφώσεις, θα έχουμε έναν υπέροχο καλοκαιρινό ήλιο πάνω από το κεφάλι μας. Αύριο Πέμπτη όμως, 25 Ιουνίου, μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσω των καταστάσεων που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία αναμάθημα. Επίσης, οι υποψήφοι εννοείται έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη βαθμολογία τους διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, επισκέπτονται την ιστοσελίδα που έχει οριστεί, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 πρώτους χαρακτήρες του επωνύμου, του ονόματος, του πατρονύμου και μητρώνυμου, χρησιμοποιώντας κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Και θυμάμαι σαν χθες, παρότι πιστέψτε με, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, σαν χθες την αγωνία που είχα να πάω στο σχολείο, να δω, τότε δεν είχαμε διαδίκτυο και ίντερνετ και τα λοιπά. Τότε εμείς, των σπηλαίων τα παιδιά, πηγαίναμε στο σχολείο, περιμέναμε να αναρτηθούν εκεί οι βαθμολογίες και να δούμε τελικά τι καταφέραμε και τι κάναμε. Και θυμάμαι, επειδή δεν άντεχα από την αγωνία μου, ευτυχώς μία συμμαθήτρια μου λέει: Έλα, καλά τα πήγες, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, και να μην τα πάμε όμως καλά, είπαμε, η ζωή εδώ τώρα ξεκινάει. Ειδικά, άμα είσαι 17-18 χρονών μπουμπούκι, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Και γενικότερα να μην το βάζετε κάτω. Άμα έχετε έτσι ένα στόχο, μην τα παρατάτε ποτέ. Και μπορεί να μην είναι μέσω των Πανελληνίων αυτός ο στόχος, να επιτευχθεί με άλλους τρόπους. Όλα είναι μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εννοείται δυναμικά με White Snake, άσπρο φίδι. Here I go again. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και σας θέλουμε όλους εδώ να μας πείτε έτσι μια καλησπέρα. Ελάτε στην παρέα μας. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. 2-3-13-3-3-8-4-20. Στο Viber τα μηνύματα. Αν έχετε και καμιά φωτογραφία από θάλασσα ακόμα καλύτερα, 6-9-30-078-228.

Ευτυχώς δεν ακούτε τι λέμε και τι σχολιάζουμε εδώ. White Snake, μας αρέσουν πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Άρχισε να πυκνώνει η κίνηση στο κέντρο και γύρω-γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Βλέπω, αρχίσαμε τώρα, είμαστε στα κόκκινα. Και διαβάζω ότι κλείνει ξανά για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ της προσεχούς Παρασκευής και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Αυτό όμως θα συμβεί από την Παρασκευή που μας έρχεται. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2-3-13-3-3-8-4-20. Και με Def Leppard, εγώ έτσι γαλουχήθηκα με αυτά τα άσματα και είχα αφήσει Def Leppard πάνω από το κεφάλι μου, ενώ είπαμε κάποιες άλλες ακούγανε Bros, When Will I Be Famous. Εγώ άκουγα Def Leppard και Hysteria. Για τη συνέχεια, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατάληψη είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν 6 άτομα, κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Στους δρόμους βρέθηκαν ξανά οι αγρότες των Μαλγάρων με αιτήματα που αφορούν την απόδοση των επιδοτήσεων. Ο Άριος Πάγος απέρριψε την προσφυγή Κοβέση. Παραμένει στα 2 χρόνια η παράταση της θητείας των 3 Ελλήνων ευρωεισαγγελέων. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκθεση του ορχομενού Βιωτίας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες στο ύψος του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Στον εισαγγελέα τα 3 αρχηγικά μέλη μεγάλης σπήρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη. Πλησιάζουν τους 50 οι θάνατοι σε Γαλλία και Ιταλία λόγω του καύσωνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τι τραγουδάρα μας έβαλες πάλι, λέει η φίλη μου η Σοφία. Το αγαπάω αυτό το τραγούδι. Fleetwood Mac και The Chain. Η Σοφία συνήθως μας ακούει όταν γυρνάει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλή κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά έχουμε ήλιο και βροχή μαζί. Άρχισε να βρέχει τώρα εδώ στο κέντρο. Σας το λέγαμε και νωρίτερα ότι θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Τελικά έβρεξε, αλλά έχει και ήλιο. Είμαστε τώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μεταδίδουμε Fleetwood Mac. Ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 24 Ιουνίου του 1947, γεννήθηκε ο Michael John Kells Fleetwood, κατά κόσμο, ο Mick Fleetwood, Άγγλος μουσικός, τραγουδοποιός, ηθοποιός, είναι ο ντράμερ, συνιδρυτής και ηγέτης του ροκ συγκροτήματος των Fleetwood Mac. Το επώνυμό του συγχωνεύτηκε με αυτό του μπασίστα του συγκροτήματος John McVie για να σχηματιστεί το όνομα του συγκροτήματος. Γίνεται 79 ετών σήμερα, να τα χιλιάσει και χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχετε γενέθλια. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, έτσι να μας λέτε αν σας αρέσουν και τα τραγούδια που ακούτε, στο 6930 078 228. Με αφορμή μέσα σε όλα τα άλλα σήμερα την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΥΠΑΤΗ, η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και η ΆΡΣΙΣ, κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων, διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη μουσική βραδιά αλληλεγγύης και συνύπαρξης στις 8 η ώρα το απόγευμα στο πάρκο απογευματινού ήλιου δίπλα στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου είναι και σε εξέλιξη και το φεστιβάλ βιβλίου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Refugee Week Greece και αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες για να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, αναζητώντας ασφάλεια και αν μη τι άλλο αξιοπρέπεια. Η βραδιά θα πλησιωθεί μουσικά από τους Candy Flip, Ανδρομέδα, Μαρία Κατιρτζίδου, Σύνοδοι Πόροι, με κεντρικό μήνυμα «Η μουσική μας φέρνει πιο κοντά, η αλληλεγγύη μας ενώνει». Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της συλλογικής δράσης και της κοινωνικής συνοχής. Αντί εισιτηρίου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες καλούνται να προσφέρουν είδη προσωπικής υγιεινής σε μικρές συσκευασίες, τα οποία θα διατεθούν σε πρόσφυγες που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα λοιπόν στις 8 στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Και επειδή σαν σήμερα το 1967 οι Jefferson Airplane κυκλοφορούν το single τους White Rabbit, το οποίο θα ανέβει μέχρι την 8η θέση του Billboard Hot 100, μάλιστα είναι μέρος του δεύτερου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Surrealistic Pillow, δηλαδή υπερρεαλιστικό μαξιλάρι, πάμε να ακούσουμε Jefferson Airplane και White Rabbit για τη συνέχεια.

Πάρα πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζει να βρέχει έξω ή έχει ήλιο και βροχή. Δεν βρέχει τώρα τελείως. Αυτό ήταν καλοκαιρινή μπόρα. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Στα 43 λεπτά μετά τις 5, Τετάρτη 24 του Ιούνιου, άκου να δεις τον 102.3. Λίγο κίνησούλο στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να μας προβληματίζει. Πάμε και στη γειτονιά μου, στην Καλαμαριά. Δράση αντιγράφητη στην Καλαμαριά για την υποδοχή του μετρό. Πότε θα συμβεί, πότε θα γίνει αυτό? Αύριο. Αύριο 5η, 25 του Ιούνιου στις 7 η ώρα το βράδυ, στη συμβολή των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Μιαούλη. Διαβάζω τώρα εδώ την ανακοίνωση. Το μετρό, σου λέει, επιτέλους φτάνει στην Καλαμαριά. Μία νέα διαδρομή ανοίγεται στην πόλη μας. Όμως η επόμενη στάση δεν είναι μόνο ένας σταθμός, είναι η πόλη όλων μας, είναι οι γειτονιές μας, οι δρόμοι που περπατάμε καθημερινά, το παραλιακό μας μέτωπο, το μπαλκόνι της Καλαμαριάς στη θάλασσα. Οπότε περιμένουμε και το μετρό στην Καλαμαριά και γι' αυτό πρέπει έτσι λίγο να καθαρίσουμε τις γειτονιές μας, να υποδεχτούμε το μετρό με μία Καλαμαριά πιο καθαρή, πιο φωτεινή, πιο όμορφη. Η επόμενη στάση είναι η συμμετοχή, η φροντίδα για μία Καλαμαριά που μας αξίζει. Βέβαια τα γκράφιτι δεν ενοχλούν, περισσότερο ενοχλούν τα σκουπίδια και γενικότερα το να μην υπάρχει έτσι μία τάξη και να υπάρχει μία αναρχία στους δρόμους. Αύριο πάντως σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε εκεί ανατολικά και θέλετε έτσι να συμμετάσχετε σε αυτή τη δράση, ραντεβού λοιπόν 5η 25 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στη συμβολή των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Μιαούλη. Γιατί μεταξύ μας πολλές φορές και τα γκράφιτι είναι πραγματικά έργα τέχνης. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Beatles, γιατί σαν σήμερα το 1969 στην κορυφή του Billboard Hot 100 μάντεψε «Βρίσκονται τα σκαθάρια» και το «Get Back». Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σιγκλάκι 11 Απριλίου του 1969 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος με τον τίτλο «Let It Be» το 1970.

Μας αρέσει να μας λέτε ότι σας αρέσουν τα τραγούδια που μεταδίδουμε. Το αφιερώνουμε στη φίλη μας τη Μαρό που μας λέει ότι της αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι από τα Σκαθάρια, από τους Beatles, το Get Back. Έλα εδώ στην παρέα, είναι η ώρα τώρα που εκεί στο στούντιο 4 μας ανοίγουν την όρεξη. Αυτή τη στιγμή βέβαια φτιάχνουν, λέει, τυροπιτάκια με βρώμη. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Προτιμώ το χθεσινό με τα μακαρόνια και την μελιτζάνα και την ντοματούλα και το κεφαλοτυράκι και όλα τα σχετικά. Αλλά και αυτό μια χαρά το τρώω. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια πολύ γρήγορα μουσική ιστορία. Σαν σήμερα, το 2004, η Fender Stratocaster, την οποία ο Eric Clapton είχε βαφτίσει Blackie, πουλήθηκε από τον Νίκο Κρίστης για $959,500. Ποσό που την κάνει και την πιο ακριβή κιθάρα στον κόσμο. Τα χρήματα δωρήθηκαν στο ίδρυμα Crossroads Addiction Clinic, την οποία είχε δημιουργήσει ο κιθαρίστας το 1998. Το 1970, αξίζει να σημειώσω ότι ο Eric Clapton είχε αγοράσει από ένα κατάστημα μουσικών οργάνων εκεί στο Nashville, στο Tennessee, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 6 μεταχειρισμένες κιθάρες Stratocaster προς $100 τη μία. Μάλιστα, χάρισε τις 3 τον George Harrison, Pete Townshend και Steve Winwood, ενώ διέλυσε τις υπόλοιπες και από τα καλύτερα κομμάτια τους έφτιαξε μια νέα κιθάρα, την Blackie. Άραγε, σε αυτό το τραγούδι χρησιμοποιεί την Blackie ή όχι?

Και εγώ δεν αντέχω να μην πάω κάπου και αυτό το καλοκαίρι, αλλά εννοείται μεταξύ μας δεν έχω κλείσει απολύτως τίποτα, διότι όσοι ήθιστε είμαι λίγο της τελευταίας στιγμής, αλλά ελπιστώ κάπου όλο και κάπου έτσι να πλατσουρίσω, πέραν βέβαια το ότι, από το γεγονός ότι έχουμε δίπλα μας πάρα πολύ όμορφες παραλίες και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και γενικότερα. Άκου να δεις τώρα όμως τη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν έτσι για να σας ανοίξουμε την όρεξη. Γαλήνη Άβρα συμπεριλαμβάνουν τους Λειψούς, η Βρετανική Times, και μάλιστα επισημαίνουν ότι παρότι η Ελλάδα διαθέτει χιλιάδες νησιά και νησίδες, μόνο ένα μικρό μέρος τους κατοικείται και ακόμα λιγότερα παραμένουν προστατευμένα από τις μεγάλες μαζικές τουριστικές ροές. Ξεχωριστή θέση λοιπόν στον κατάλογο καταλαμβάνουν οι Λειψοί, τους οποίους οι Times περιγράφουν ως έναν τόπο μύθων και θρύλων, διότι σύμφωνα με την παράδοση το νησί συνδέεται με την ύφη Καλυψό και τον Οδυσσέα. Μας λένε γενικότερα ότι το δημοσίευμα το Times σημειώνει πως το νησί συνεχίζει να διατηρεί τη μυθική του έτσι γοητεία, με τους σύγχρονους επισκέπτες να σαγηνεύονται κυρίως από τις απίθανες παραλίες του προορισμού, τα δελεαστικά τυρκουάζ νερά που συναντούν στις ακτές τους. Δεν ξέρω, και Ιόνιο μ' αρέσει, και Αιγαίο μ' αρέσει, και Κυκλάδες μ' αρέσουν, και Κρήτη μ' αρέσει, και εδώ κοντά Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, που πλέον μπορούμε να πάμε κατευθείαν από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι λίγο ακριβούτσικα μεταξύ μας. Πιο πολύ συμφέρει να πας στο εξωτερικό καμιά φορά με λιγότερα χρήματα, αν βρεις έτσι ένα φθηνό εισιτήριο από low cost εταιρεία, παρά να πας σε ένα κοντινό νησί. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις πως συνδέονται όλα όμορφα και ωραία. Ακούσαμε πριν Eric Clapton, αλλά σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Jeff Beck, ο οποίος όμως έφυγε από τη ζωή το 2023. Και το 1965 ο Jeff Beck αντικατέστησε τον Eric Clapton στους Yardbirds, με τους οποίους παρέμεινε για 2 χρόνια. Έπειτα σχημάτισε ο Jeff Beck τους The Jeff Beck Group με τραγουδιστή τον Rod Stewart και δεύτερο κιθαρίστα τον Ronnie Wood, ενώ από τον μπάσο και τα τύμπανα πέρασαν πάρα πολύ μουσική. Ο Jeff Beck έχει κερδίσει 6 φορές το βραβείο Grammy Best Rock Instrumental Performance και στη μακρόχρονη καριέρα του έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Roger Waters, Stevie Wonder, Zucchero, Cindy Lauper, ZZ Top και πολλοί πολλοί άλλοι. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2009, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, έφυγε από τη ζωή το 2023 και με Jeff Beck θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και οδεύουμε φυσικά σε ειδήσεις, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε, γιατί μας ρωτάτε λίγο για τον καιρό και τι καιρό θα κάνει και τι γίνεται και με την κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στη Μοναστηρίου, είμαστε στα Κόκκινα και στην Αγίου Δημητρίου. Αναφορικά με τον καιρό, από ό,τι βλέπω θα ξαναβρέξει, αλλά δεν είμαι και σίγουρη, γι' αυτό δεν σας λέω κάτι. Αν τώρα σχεδιάζετε να βγείτε από το σπίτι σας, πάτε για μια μικρή ομπρελίτσα, αλλά να ξέρετε ότι μπορεί και να βρέξει, μπορεί και όχι. Τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμαν στην πυροσβεστική νωρίτερα σήμερα λόγω νέας αναζωπήρωσης στη φωτιά που ξεκίνησε να καίει τη Δευτέρα το απόγευμα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Η πυροσβεστική δέχθηκε κλίση λίγο πριν τις 5 παρα 20 το απόγευμα και στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που καίει ξερά χόρτα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στο μεταξύ, η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι και σε αγροτοδασική έκταση. Στον ορχομενό της Βιωτίας άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των Δήμων. Κατάληψη είναι σε εξέλιξη στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών και σε απεργούς πείνας. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει μείωση δόσεων και τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στη Βουλή, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου 3869 του 2010, που θέσπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν αποτελεί κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά συνιστά καθυστερημένη συμμόρφωση σε μία δεσμευτική δικαστική απόφαση. Ανακοινώνονται αύριο 5η οι βαθμοί των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν μεταξύ 12 και 1 το μεσημέρι. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν με SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Αναβολή πήρε η δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης για το θάνατο 2 ανθρώπων στη Χαλκιδική όταν ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στήχησε τη ζωή σε έναν 33χρονο και μια 46χρονη αστυνομικό η οποία βρισκόταν εν ώρα υπηρεσία. Στο εδόλιο του κατηγορούμενου παραπέμφθηκαν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας στο πλαίσιο ενσωμάτωσης Ευρωπαϊκής Οδηγίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Πανεργατική απεργία σε εξέλιξη σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που τα μέλη της δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική, Καβάλα, Πέλα, Ημαθία, Πιερία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι 5 συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 7ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος. 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Γαλλία και Ιταλία από το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί δεκάδες πόλεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχος Βασίλης Παπακοσταντίνου, σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, πιστός στα καλοκαιρινά του ραντεβού, έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Γης εδώ στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη συναυλία με τραγούδια, τραγούδια που έχουμε μεγαλώσει, τραγούδια σταθμούς που όλοι πιστεύω ότι τα έχουμε έτσι συνδέσει με κάποια μας προσωπική στιγμή, με το ανεξίτηλο αποτύπωμα του Βασίλη στο ελληνικό τραγούδι και έναν κατάλογο που συνεχίζει να ακούγεται σαν να γράφτηκε τώρα, ο ακέραιος, ο ακούραστος, ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου συνεχίζει με την ίδια ορμή, με την ίδια αλήθεια, με την ίδια ανθρώπινη έτσι βαθιά ένταση να ενώνει γενιές, να μετατρέπει κάθε βραδιά σε μια γιορτή. Λυρική, ροκ, τρυφερή, εκρηκτική, προσωπική, συλλογική. Έτσι πρέπει να είναι. Σήμερα λοιπόν Θέατρο Γης, πιστό έτσι καιρού επιτρέποντος, να πάνε όλα καλά. Τετάρτη 24 του Ιούνιου, η ιστορία γίνεται ξανά παρόν με τον Βασίλη στη σκηνή και δεν χρειάζεται. Ειλικρινά δεν ήξερα ποιο τραγούδι σήμερα να πρωτοπαίξω και να μεταδώσω, αλλά αποφάσισα να ακούσουμε τη Σφεντόνα. Λοιπόν, σήμερα στις 9.30 και η γενική είσοδος είναι στα 17 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είστε καθημερινά εδώ κοντά μας, το άκου να δεις, στον 102 της R3 και τούτο το απόγευμα της Τετάρτης που παίζουμε λίγο κρυφτούλη στον καιρό, δηλαδή μια έχουμε ήλιο, μια έχουμε βροχή, έτσι θα πάει η σημερινή ημέρα, αλλά για αύριο δεν θα έχουμε καθόλου βροχούλα από ό,τι βλέπω και θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Κίνηση, αναφορικά μάλλον με την κίνηση αυτή τη στιγμή, λίγο στο κέντρο, κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική υποστήριξη. Ξέρω ότι η φίλη μου η Στέλλα μας ακούει τώρα και θέλει να πάει στην συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, γι' αυτό της έβαλα και αυτό το τραγούδι. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 και φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Psst, I see dead people.

Eminem, Lose Yourself. Φυσικά μας έρχεται από το soundtrack της ταινίας 8 Mile του 2002. Μεγάλη εμπορική επιτυχία. Και αυτό που πρέπει και να αξίζει να σημειώσω για το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι το Lose Yourself ήταν το πρώτο τραγούδι hip hop που κέρδισε Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και κέρδισε και βραβείο Grammy για το καλύτερο rap τραγούδι αλλά και για την καλύτερη solo rap ερμηνεία. Το 2004 ήταν ένα από τα τρία μόνο rap τραγούδια του 21ου αιώνα που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση στον αριθμό 166 και πολλά πολλά άλλα. Μόνο τα καλύτερα εδώ στα έχουν να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Δεν βρέχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Δεν ξέρω αν εκεί που είστε βρέχει, θα θέλαμε να μας πείτε. Και δεν έχουμε και κίνηση. Μόνο βλέπω εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα, είμαστε λίγο στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Με Μαντόνα θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, διότι σχολιάζει σε συνέντευξη στη ματέωση της ταινίας της με τη Universal. Η βασίλισσα της Pop εξήγησε στο περιοδικό interview ότι η παραγωγή διακόπηκε οριστικά λόγω οικονομικών και δημιουργικών, λέει, διαφωνιών με τη Universal Pictures. Έχω ζήσει, σου λέει, μια τεράστια ζωή, Μαντόνα, το έχουμε καταλάβει και νομίζω ότι ήμασταν παρόντες και παρούσες σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Οπότε χρειαζόταν, λέει, αντίστοιχα και ένα μεγάλο προϋπολογισμό. Η Star του Vogue και όχι μόνο υπογράμμισε ότι αν και παρουσίασε λύσεις για τη μείωση του κόστους, οι δύο πλευρές τελικά δεν κατάφεραν να βρουν κοινό έδαφος. Αλλά από την άλλη, επειδή Μαντόνα είναι αυτή, μυαλό ξουράφι κατά τα άλλα, σου λέει η ματέωση των σχεδίων οδήγησε σε νέες επιλογές. Το Μάιο του 2025, γνωστή πλατφόρμα ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας μίνι σειράς για τη ζωή της. Σου λέει: δεν θα παίξετε ταινία μου, θα κάνω μίνι σειρά με τη ζωή μου. Όπως και να έχει, από κάπου κάτι πρέπει να συμβεί. Και αυτή η συμφωνία αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση. Λοιπόν, με το Frozen κάτι τη πειραγμένο από την ίδια τη Μαντόνα, θα οδεύσουμε σε τίτλους ειδήσεων, η οποία παρεπιπτόντως δεν κάνει, σου λέει, πλέον και επικίνδυνα χορευτικά πάνω σε τα κούνια, πάνω αυτά. Η ίδια παραδέχεται πως τα τόσα χρόνια σε ψηλά παπούτσια είχαν αρνητικά αποτελέσματα στο σώμα της και δει στα γόνατα. Ναι, τα τακούνια το κάνουν αυτό, κάνουν χονδροπάθειες, μέση και τα λοιπά. Τα ξέρουμε, τα περνάμε και εμείς που δεν φορούσαμε συνέχεια τόσο ψηλά τακούνια, αλλά τέλος πάντων η ηλικία φταίει, η Μαντόνα μου, δεν είναι μόνο τα ψηλά τακούνια. Πέταξα και το καρφάκι μου. Πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στα άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σήμερα ψηφίζεται η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εισάγεται αύριο προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Καλύτερη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Συνελήφθη 43χρονη που ομολόγησε ότι προκάλεσε δύο πυρκαγιές στην Κερατέα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο και συνελήφθησαν 6 άτομα. Στον εισαγγελέα τα 3 αρχηγικά μέλη μεγάλης πείρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες και στα 2 ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Η αλήθεια είναι ότι έχει διανύσει πολλά μίλια η Μαντόνα. Γι' αυτό το λόγο σου λέει πλέον δεν κάνει επικίνδυνα χορευτικά, ούτε πάνω σε τακούνια, ούτε πάνω σε τραμπολίνα, ούτε τίποτα. Από εδώ και πέρα λέει θα προσέχει τον εαυτό της. Βέβαια πάντα βρίσκει τρόπο η Μαντόνα να βρίσκεται στο προσκήνιο και να μας απασχολεί είτε με νέα αλμπουμάκια, είτε γενικότερα με μία τη συνέντευξη, είτε όχι με την μίνι ταινία σειρά αναφορικά με το βίο της και όχι μόνο, είτε με ταινίες, με τα πάντα όλα η Μαντόνα πάντα βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου, δεν βρέχει, δεν έχει πολλή κίνηση, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Ήδη σας λέγαμε ότι σήμερα ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γη, σήμερα το βράδυ. Πάμε να σας δώσουμε έτσι και μια ακόμα όμορφη ιδέα για το πώς να περάσετε όμορφα σήμερα βράδυ Τετάρτης και να σκάσει και λίγο το χυλάκι σας. Δημήτρης Χριστοφορίδης, λέω να πάρω Κάκτο στον θερινό κινηματογράφο Ελληνής. Πρόκειται για μια στάση στη δεκαετία των 40, δεν ξέρω καθόλου από δεκαετία των 40, ακόμα στη δεκαετία των 30 είμαι Ανδρέα. Έτσι θα λέμε, είμαι Δεσποινής ετών 39. Το λέω δημοσίως, έτσι, να ξέρετε. Από εδώ και πέρα, του χρόνου θα είμαι 38. Λοιπόν, πρόκειται για μια στάση στη δεκαετία των 40, ένα σταθμό ζωής όπου η πιο μεγάλη σημασία και δεσμευτική απόφαση που φαίνεται ικανός να πάρει είναι η αγορά στα 40 του ενός Κάκτου. Με πάνω από 1000 παραστάσεις σε Αθήνα και επαρχία από το ξεκίνημά του στις νύχτες κωμωδίας, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης φέρνει εμπειρία, φέρνει ευστροφία, φέρνει χιούμορ, το οποίο είπαμε μας βοηθάει πάρα πολύ στη ζωή μας, το οποίο όμως σου τσιγκλάει και τις ανασφάλειες αλλά και τις πιο τρυφερές απορίες της μέσης ηλικίας. Ποια είναι η μέση ηλικία, δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω. Και αυτή η κρίση που λένε μέση ηλικίας, τι είναι ακριβώς, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Θα σας τα λύσει όλα ο Δημήτρης ο Χριστοφορίδης. Μία μίξη καθημερινών παρατηρήσεων, προσωπικών διλημάτων, εσωτερικής αναζήτησης, σαρκαστικής κωμωδίας, όπως λέει και ο ίδιος. Αν πρέπει να μεγαλώσεις, τουλάχιστον να το κάνεις με φαΐ, πολύ σύμφωνη είμαι, φίλος μου, φίλους, πολύ σωστό και αυτό, και έναν Κάκτο στο περβάζι. Άρα έχω φαΐ, έχω φίλους, μου λείπει ο Κάκτος. Η παράστασή του, σου λέει, αποτελεί ένα υπαρξιακό stand-up, όχι γιατί είναι βαρύ και πω από ο Χριστοφορίδης, ας πούμε, να πούμε είναι η πεντεψύχωση του Σάρτρ, αλλά γιατί καλεί έστω και για λίγο το κοινό να μετακινηθεί. Μην ξεχνάς, δεν είσαι βουνό, μπορείς να πας και δεξιά και αριστερά. Και εκεί μέσα στη μετακίνηση γεννιέται το πιο ουσιαστικό γέλιο. Έτσι πιστεύει αυτός τουλάχιστον, δεν το είπε και ο Φρόιντ. Σήμερα λοιπόν, αν θέλετε λίγο έτσι να μπείτε στον κόσμο του Δημήτρη Χριστοφορίδη, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο θερινό κινηματογράφο Ελληνής, και οι τιμές που πάντα σας τα λέμε είναι στα 13 ευρώ. Δεν ξέρω εγώ ούτε από κρίσεις μέσης ηλικίας, ούτε από τέτοια διλήμματα, ούτε τίποτα. Είπαμε, Δεσποινής ετών 39, δεσμεύομαι και σας το λέω και να το ξέρετε. Συνεχίζω με Ροζαλία, γιατί σας το χρωστάω από χθες. Θέλουμε για λίγο ακόμα τις παραγγελίες σας, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Μεγάλη επιτυχία, Unholy, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για να περάσετε όμορφα σήμερα βράδυ Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Group Therapy σου λέει, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο Ιατρείο της Ψυχολόγου, ο Κλεωμένης ο Πρόβουλος, διευθυντικός τέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτος προτεραιότητα στη λίστα των ραντεβού, γιατί κάτι κοσμοϊστορικό του έχει συμβεί. Από την άλλη, ο Τσάκη, έχουμε και από αυτούς τώρα, YouTuber, influencer, TikToker, όλα αυτά τα ωραία, βρίσκεται ήδη εκεί ως δίθεν ασθενής για να προσεγγίσει ερωτικά την Τζίνα, τη γραμματέα της ψυχολόγου που την παρακολουθεί κρυφά εδώ και καιρό. Ποιος θα ξεφορτωθεί ποιον, ποιος είναι καλά και ποιος είναι ασθενής τελικά. Όλα αυτά στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σήμερα στις 7, οπότε δεν ξέρω αν προλαβαίνετε, αλλά αύριο 5η 25 και Παρασκευή 26 στις 9 η ώρα το βράδυ, αλλά και Σάββατο 27 Ιουνίου διπλή 6 και 9 και Κυριακή στις 7.30. Και τα εισιτήρια από 9 ευρώ. Εμείς εδώ συνεχίζουμε να χορεύουμε, συνεχίζουμε να ρίχνουμε τους χορούς μας καθημερινά στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Ευτυχώς δεν χορεύουν τα οχήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Είμαστε καλά, μόνο εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα εξακολουθώ να βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα δεν βρέχει, 27 βαθμοί Κελσίου και ανέβασε κι άλλο την ένταση.

Πολλά από τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη του Γιώργου Καζαντζή από την πολύχρονη πορεία του, καθώς και τραγούδια από το νέο του δίσκο με τίτλο Πλανόδιος, που μόλις κυκλοφόρησε μαζί με σημαντικούς ερμηνευτές, αλλά και η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα έχετε σήμερα την απόλαυση για να παρακολουθήσετε μια μαγική παράσταση που καλείται να ζήσει από κοντά το κοινό της Θεσσαλονίκης ως μια ξεχωριστή εμπειρία, όπου κάθε ερμηνευτής γίνεται ο πρωταγωνιστής του ιδιαίτερου κλίματος του κάθε τραγουδιού. Σήμερα Τετάρτη δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε, στο Θέατρο Κήπου στις 9 και τα εισιτήρια από 5 ευρώ. Επίσης, ο 12ος Πίθηκος επιστρέφει απόψε στην Μονή Λαζαριστών για ένα μοναδικό live, παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο του άλμπουμ Ζούγκλα. Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της ελληνικής hip-hop σκηνής, με πολυετή παρουσία, με ισχυρό κοινωνικό στίχο, έρχεται σε ένα live που συνδυάζει το νέο του υλικό με τραγούδια όμως που έχουν καθορίσει την πορεία του και έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, στα πλαίσια του φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 8 και τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Σας είπα, σήμερα είχαμε άπειρες προτάσεις, έτσι, όχι διασκέδασης, ψυχαγωγίας θα πω. Εσείς διαλέγετε, επιλέγετε τι σας ταιριάζει περισσότερο και το ακολουθείτε. Και επειδή μίλησα για Συμφωνική Ορχήστρα και επειδή μίλησα και για 12ο Πίθηκο και επειδή και χθες ήταν ο Ακύλας εδώ, άκου τώρα να δεις πώς θα τα συνδυάσω όλα. Θα κλείσουμε με Ακύλα που τραγουδάει παρέα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και αμέσως μετά θα ακούσουμε, νομίζω προλαβαίνουμε να ακούσουμε και 12ο Πίθηκο. Και 12ο Πίθηκο, και έτσι θα κλείσουμε σήμερα με ελληνικά άσματα, το άκου να δεις, εδώ στον 102 της ΕΡΤ3. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την συμμετοχή, για την παρέα. Σας θέλουμε κάθε μέρα εδώ, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ανδρέα τον Κοράνη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102 και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Εισάγεται αύριο προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην αρμόδια επιτροπή υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισυντισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από τη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση. Η προσφυγή στρεφόταν κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, με την οποία η θητεία των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 και όχι για 5 έτη. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε συνέντευξή του στον Sky χαρακτήρισε μπούρδα την όλη ιστορία και άκυρο το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του από τις βελγικές αρχές. Άφησε εχμές για τους χειρισμούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλώνοντας ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε το ένταλμα για το Qatar Gate 3 μέρες στο συρτάρι του και ότι δεν ενημέρωσε τον ίδιο αλλά το Μαξίμου, από όπου το έμαθε και εκείνος. Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς συνεχίζεται η αποσυμφόρηση των στενών του Ορμούζ, στα 73,82 δολάρια το βαρέλι των Brent, στα 70 το ελαφρό αργό. Αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν μετά τις 12 και 1 το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κατάληψη σε εξέλιξη στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών και σε απεργούς πείνας. Αναβολή πήρε η δίκη για τον θάνατο δύο ανθρώπων στη Χαλκιδική όταν ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στήχησε τη ζωή σε έναν 33χρονο και σε μία 46χρονη αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου παραπέφτηκαν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο πατέρας του Ζαν, ο Φρανσουά Νούι, ήταν γράφτης. Και ο Ζαν πάντα έλεγε ότι κληρονόμησε από αυτόν την υπερηφάνεια της ευσυνείδητης δεξιοτεχνίας. Το ένα μισό το έχουμε, φίλες και φίλοι. Ψάχνουμε το άλλο τώρα. Η μητέρα του, η Μαρία Μαγδαληνή, ήταν βιολονίστρια που έδινε το δικό της μερτικό στο πενιχρό εισόδημα της οικογένειας, παίζοντας κυρίως τα καλοκαίρια στην ορχήστρα του καζίνο στο κοντινό για την οικογένεια παραθαλάσσιο θέρετρο Αρσασόν. Η Μαρία Μαγδαληνή, λοιπόν, δούλευε πάντα βράδια, πότε παίζοντας με την ορχήστρα του κλαμπ του καζίνο, πότε συνοδεύοντας μουσικά διάφορες σκηνικές παρουσιάσεις. Όμως η μαμά έπαιρνε τον μικρό Ζαν μαζί της. Εκείνος, γεμάτος χαρά, άλλο δεν έκανε από το να παρακολουθεί τις διάφορες παραστάσεις από τα παρασκήνια. Άλλοτε πάλι παρακολουθούσε τις πρόβες και ζητούσε από τους συγγραφείς να τον αφήσουν να διαβάσει τα σενάρια τους. Όταν τον άφηναν, περιττό να σας πω πως έπρεπε να φτάσει την ώρα του ύπνου για να τα αφήσει από τα χέρια του. Και κάπως έτσι, στα 12 χρόνια του, άρχισε να γράφει. Κρίμα που εκείνα τα έργα δεν σώζονται. Από την άλλη όμως, σώζεται μία κληρονομιά μοναδική. Ένας πλούτος ανεξάντλητος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Ανδρέας Κοράνης. Την καλησπέρα μας στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όποιος θελήσει να στείλει το μήνυμά του μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφετε στα SMS 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ζιλ Βινιό, φίλες και φίλοι, στο πρώτο μας τραγούδι 1964, το Μομπέι. Θα έλεγε κανείς ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του γαλλικού αλλά και καναδικού πενταγράμμου την εποχή εκείνη, του γαλλόφωνου καναδικού πενταγράμμου, «Ο τόπος μου», όπως είναι η μετάφρασή του. Και ας πάμε στον πρώτο τόπο του ανθρώπου για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ο άνθρωπός μας λοιπόν, ο Ζαν Ανούι, είχε γεννηθεί στις 23 Ιουνίου του 1910 στον Μπορντό. Αλλά όταν ήταν 8 χρόνων, η οικογένεια μετακόμισε στο Παρίσι. Χρόνια αργότερα τον συναντάμε έναν πραγματικό δανδύ στο Λύκειο Σαπτάλ και λίγο αργότερα στη νομική σχολή της Σορβόνης. Αλλά μην μπορώντας να συντηρήσει τον εαυτό του οικονομικά, τα παράτησε μετά από μόλις 18 μήνες σπουδών για να αναζητήσει δουλειά ως κειμενογράφος στη διαφημιστική εταιρεία Publicité d'Amour. Ο Ανούι παντρεύτηκε την ηθοποιό Μονέλ Βαλεντίν το 1931, αλλά ο γάμος του τον πονούσε διαρκώς, φίλες και φίλοι. Μόνη παρηγοριά του στο σπίτι, οι κόρες του, καθώς η σύζυγος άλλαζε τη μία ανδρική αγκαλιά μετά την άλλη, μην το συζητάτε, και ο Ζαν συνέχισε να πόνα. Και όσο η οικογένεια μεγάλωνε σε μέλη, τόσο η οικονομική κατάσταση γινόταν και πιο δύσκολη. Έτσι, παράλληλα με τη δουλειά του στη διαφημιστική εταιρεία, άρχισε να γράφει κωμικές σκηνές, σκετσάκια, σύντομες ιστορίες για τον κινηματογράφο, προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του. Στην ηλικία των 25 χρόνων, ο Ζαν Ανούι βρήκε δουλειά ως γραμματέας του Γάλλου ηθοποιού αλλά και σκηνοθέτη Λουί Ζουβέ στην Κομεντή των Ηλυσίων Πεδίων. Ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Καταρχάς σώθηκε. Και πώς σώθηκε? Σώθηκε διότι ο Ζουβέ του δάνεισε μερικά από τα έπιπλα που είχαν απομείνει από την παραγωγή του έργου Ζίγφριντ του Ζαν Ζιραντού, έτσι ώστε να επιπλώσει το λιτό σπίτι του. Αλλά ως εκεί η βοήθεια, ο Ζουβέ δεν είχε σκοπό να ενθαρρύνει τις προσπάθειες του βοηθού του για τη συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Ζιραντού αποτέλεσε έμπνευση για τον Ανούι και με την ενθάρρυνση αυτού του καταξιωμένου θεατρικού συγγραφέα, τον οποίον κάποια στιγμή Ανούι γνώρισε, άρχισε να γράφει ξανά το 1929. Συνέγραψε το «Ουμουλούς Λεμουέ» μαζί με τον Ζαν Ορεσάν. Ακολούθησαν τα δικά του πρώτα έργα, «Λερμίν» το 1932 και το «Μανταρίν» του 1933, και τα δύο σε παραγωγή του Οριελέν Ρουμπέ.

Λουνιέ Ποέ, ενός καινοτόμου ηθοποιού και διευθυντή σκηνής που ήταν τότε επικεφαλής του Théâtre de l'Œuvre. Αλλά εισπρακτικά δεν πήγαν καλά τα έργα του, παρά την φοβερή φιλοσοφία του στο γράψιμο, την αρχική φιλοσοφία του στο γράψιμο, όπου μπορεί να διακρίνει κανείς τις επιρροές του ράφτη πατέρα του. «Η λέξη δημιουργεί τη διακόσμηση», έλεγε ο Ανούι, και πάνω σε αυτό ο παραγωγός Ποέ άφησε τη λυρική πρόζα του Ανούι να λάμψει μπροστά σε ένα σκηνικό απλών συνθέσεων γραμμής και χρώματος που δημιουργούσαν μια ενότητα φοβερού στυλ αλλά και διάθεσης. Οι μεγάλοι της τέχνης όμως μπορούν να δουν πίσω από τις εισπράξεις και ο Ρώσος σκηνοθέτης Γιώργη Πιτόεφ είδε. Μαζί λοιπόν έφτασαν στην πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ανούι του 1937, τον ταξιδιώτη χωρίς αποσκευές. Ο ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές, φίλες και φίλοι, είναι ένα έργο εμπνευσμένο από την ιστορία ενός στρατιώτη με αμνησία, του Ανθέλ Μανγκίν, τον οποίον διεκδικούσαν πάνω από 12 οικογένειες, παρακαλώ. Η πένα του Ανού γίνε μοναδική. Ο ρεαλιστικός λόγος του χτυπά στην καρδιά κριτικούς και κοινό. Στην αμνησία του ήρωά του, που στο δικό του έργο ονομάζεται Gaston, συναντά κανείς πάρα πολλά. Κυρίως όμως τον απλό στρατιώτη, που ως κομμάτι κρέας κάποιοι τον έσυραν σε ένα πόλεμο και στην επιστροφή όλοι τον θέλουν, διότι πολύ απλά θέλουν μερίδιο από τη δόξα του.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο βαρύτονος Φρανσουά Λερού στο Le Soir του μεγάλου Σαρλς Γκουνό. Στα χρόνια που θα ακολουθούσαν, δεν υπήρχε σεζόν στο Παρίσι που να μην παρουσιάζεται σε περίοπτη θέση κάποιο καινούριο έργο του Ανούι. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα έργα εξάγονταν πλέον στην Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το 1938, μεγάλο μέρος της μεταγενέστερης δουλειάς του Ανούι σκηνοθετήθηκε από τον εξέχοντα σκηνοθέτη και σκηνογράφο του Παρισιού, τον Αντρέ Μπαρσάκ, ο οποίος είχε αναλάβει διευθυντής του Théâtre d'Atelier μετά την συνταξιοδότηση του Σαρλς Ντουλέν το 1940. Ο Μπαρζάκ ήταν υπέρμαχος του Ανούι και οι σχέσεις τους ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για τη συνεχιζόμενη επιτυχία του θεατρικού συγγραφέα και μετά τον πόλεμο. Στη δεκαετία του 40 ο Ανούι στράφηκε από τις σύγχρονες ιστορίες σε πιο μυθικά, κλασικά και ιστορικά θέματα. Με πρωταγωνιστές που διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους από το μοιραίο παρελθόν, τα θέματα εκείνης της περίοδου συνδέονται στενότερα με τις υπαρξιακές ανησυχίες συγγραφέων όπως ήταν ο Ζαν Πολ Σάρτρ και ο Αλμπέρ Καμί. Το πιο διάσημο έργο εκείνης της ομάδας ήταν αφισβήτητα η Αντιγόνη, η οποία καθιέρωσε τον Ανούι ως κορυφαίο δραματουργό, όχι μόνο λόγω της δύναμης με την οποία σχεδίασε την κλασική αντιπαράθεση μεταξύ της ασυμβίβαστης Αντιγόνης και του Κρέοντα, αλλά και επειδή οι Γάλλοι θεατρόφιλοι υποκατοχή τότε διάβασαν το έργο ως μια σύγχρονη πολιτική παραβολή. Η Αντιγόνη του Ανούι είναι ένα θεατρικό έργο σε μία πράξη και είναι ένα από τα λεγόμενα Nouvelle Piste Noire, δηλαδή τα νέα σκοτεινά έργα, μαζί με το Ζεζαμπέλ του 32, Ρωμαίο Ζενέτ του 46, Τιμίδια του 53, σύμφωνα με τις κατηγοριοποιήσεις που ο ίδιος έκανε τότε. Η πρώτη παράσταση δόθηκε στις 4 Φλεβάρι του 44, όπως είπαμε, υπό γερμανική κατοχή. Ο Ανούι επανεξετάζει το ρόλο του Κρέοντα και τις ευθύνες που τον δεσμεύουν ως πολιτικό άρχοντα, ενώ απογυμνώνει από κάθε αξία και ήθος τους δύο αδελφούς της Αντιγόνης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο. Πτωτικά εξακολουθούν να κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο θεατρικό συγγραφέα Ζαν Ανούι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, μετά αφήνετε ένα κενό και στο τέλος στέλνετε το μήνυμα στο 54 160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το φίλο τον Άκη, νωρίς έστειλε την δικιά του καλησπέρα και την αγάπη ανταποδίδουμε, όπως και ο αγαπημένος ο Μάκης, συντροφιά με τη Μαρία και τον Δημοσθενή στην Νεάπολη από όπου μας ακούν. Στην Τατιάνα μας την καλησπέρα να στείλουμε, στην Πατρίτσια και την Άννα, στον αγαπημένο το Στέλιο και τον Ιωσήφ μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε, στην Λιάνα και στην αγαπημένη τη Γεωργία. Και αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν το Λεσέ Μάντελα Μου, στίχη του ανθρώπου για τον οποίο σας μιλάμε σήμερα, του Ζαν Ανούι. Μουσική του Φρανσίς Πουλέ για την όπερά του με τίτλο «Λοκάντια». Είμαστε πια στα 1940 σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη όπερα. Εμείς βέβαια ακούσαμε το συγκεκριμένο κομμάτι του Ανούι σε μια μεταγενέστερη εκτέλεση από την Βερονίκ Ζεν. Κάτω από την γερμανική λογοκρισία λοιπόν, φίλες και φίλοι, το έργο Αντιγόνη του Ζαν Ανούι παραμένει διφορούμενο ως προς την απόρριψη της εξουσίας, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από την Αντιγόνη, και την αποδοχή της σύμφωνα με τις ιδέες του Κρέοντα. Ωστόσο, γίνονται φανεροί από την πρώτη στιγμή οι παραλληλισμοί με την γαλλική αντίσταση και την ναζιστική κατοχή, και προφανής γίνεται επίσης η καταγγελία του συγγραφέα κατά της παθητικότητας πολλών συμπατριωτών του απέναντι στους νόμους που είχε επιβάλει η γερμανική κατοχή. Η σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια της πρώτης παράστασης ήταν του συνεργάτη του, τον οποίον προαναφέραμε, του Αντρέ Μπαρσάκ, και το ρόλο της Αντιγόνης θα πάρει η σύζυγος του Ανούι. Στην εκδοχή του Ανούι, όπου η θεατρική τέχνη, η επιτιδιότητα του επιχειρήματος υπερβαίνουν κατά πολύ ό,τι θεωρείται ως κακόγουστη ή μειωτική διαπραγμάτευση του θέματος της Αντιγόνης, ο Κρέον νικά, φίλες και φίλοι. Ως προς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία. Στο απόγειο της μεγάλης σύγκρουσης αποκαλύπτει στην Αντιγόνη ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσει κανείς τα υπολείμματα του Αιτεοκλή από αυτά του Πολυνίκη. Οι οπλές του αργύτικου υπηκού έχουν ποδοπατήσει και τα δύο πτώματα, μετατρέποντάς τα σε αποκρουστική λάσπη. Η τιμένη λοιπόν η Αντιγόνη λέει πως τώρα θα επιστρέψει στο δωμάτιό της στα Ανάκτορα. Είναι ακριβώς η έκβαση που ουσιαστικά απαιτούσε ο Κρέοντας. Καμία θεϊκή επιταγή, κανένα ηθικό απόλυτο δεν απαιτεί κάτι άλλο. Ο ύπουλος ρυθμός της διαλεκτικής του Κρέοντα έχει υποσκάψει τα υπαρξιακά θεμέλια της πράξης της Αντιγόνης και οι σκηνικές οδηγίες ήταν ενδεικτικές. Η Αντιγόνη κινείται σαν υπνοβάτησα. Έχουν καταρρεύσει τα παιδικά όνειρά της περί ηρωισμού και πολιτικού αντίκτυπου. Ως εδώ βέβαια, διότι εξακολουθεί να παίζεται το συγκεκριμένο έργο, φίλες και φίλοι, και εμείς δεν προδίδουμε ποτέ από τη μέση και προς το τέλος τι συμβαίνει.
Οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι, δεν είχαν στα χέρια τους κάποιο απτό στοιχείο προκειμένου να το απαγορεύσουν. Ο λαός το λάτρεψε. Το ίδιο και η κριτική. Η Αντιγόνη του Ανούι έγινε μια πραγματική σημαία αντίστασης. Ο ίδιος ο συγγραφέας, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ομαδοποίησε τα έργα εκείνης της περιόδου με βάση τον κυρίαρχο τόνο τους, δημοσιεύοντας τα μεταγενέστερα έργα του σε συλλογικούς τόμους για να αντικατοπτρίζει αυτό που πίστευε ότι αντιπροσώπευε τις φάσεις της εξέλιξής του και αυτό που έμοιαζε χαλαρά με τη διάκριση μεταξύ κωμωδίας και τραγωδίας. Τα μαύρα έργα, η ομάδα εκείνη, ήταν τραγωδίες ή ρεαλιστικά δράματα, όπου ο Ανούι έγραφε συνήθως για νέους ιδεαλιστές και ασυβίβαστους πρωταγωνιστές, οι οποίοι ήταν σε θέση να διατηρήσουν μεν την ακεραιότητά τους, επιλέγοντας όμως μόνο τον θάνατο προκειμένου για να το καταφέρουν. Αντίθετα, τα λεγόμενα «Peace Rose», δηλαδή τα ροζ έργα του Ανούι, ήταν κωμωδίες, στις οποίες κυριαρχούσε η φαντασία σε μια ατμόσφαιρα όμοια με εκείνη των παραμυθιών. Σε αυτά τα έργα, όπως ήταν το «Καρναβάλι των Κλεφτών», το «Δείπνο με την οικογένεια» ή το «Λεοκάντια», μετάφραση στα ελληνικά «Ο χρόνος που θυμάται», το προαναφέραμε από όπου και το τραγούδι που ακούσαμε, το επίκεντρο είναι το βάρος του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως του παρελθόντος του πρωταγωνιστή, ο οποίος αναζητά την ελευθερία του. Ώρα για Juliette Gréco, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι «Musique mécanique».

Ήρθαμε λίγο πιο κοντά σε ό,τι αφορά το δικό μας χρόνο, φίλες και φίλοι, στη μουσική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ανούη φτάνει μέχρι και στη δεκαετία του 80, έτσι, ως συγγραφέας. Αυτή, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν η Juliette Gréco στο Musique Mécanique. Τα περισσότερα από τα έργα του Ανούη στα τέλη της δεκαετίας του 1940 αλλά και στη δεκαετία του 1950 γίνονται πολύ πιο σκοτεινά, πολύ πιο σκληρά και σε αντίθεση με τα έργα του που είχαν προηγηθεί αρχίζουν πλέον να έχουν ως ήρωες μεσήλικες χαρακτήρες οι οποίοι βλέπουν πλέον τη ζωή με έναν πολύ πιο πρακτικό τρόπο από τους πρώην ιδεαλιστές νέους. Ο Ανούη χώρισε σε υποκατηγορίες τα έργα αυτής της περίοδου σε έργα λαμπρά και σε έργα καυστικά. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει θεατρικά όπως το «Δαχτυλίδι γύρω από το φεγγάρι» και το «Κολόμπ» και χαρακτηρίζονται από αριστοκρατικά σκηνικά και πνευματώδη πειράγματα. Από την άλλη, θεατρικά όπως το «Βάλς των Ταυρομάχων» και «Ο Πετεινός που παλεύει» είναι γεμάτα πλέον από πικρά αστεία. Εδώ το έξυπνο λογοπαίγνιο παίρνει έναν πολύ πιο σκοτεινό τόνο, έναν τόνο απογοήτευσης. Έχει αλλάξει ο Ανούη σε σχέση με το ξεκίνημά του, που ήταν ένα ξεκίνημα γεμάτο από νατουραλιστικές μελέτες ενός άθλιου και διεφθαρμένου κόσμου, όπως ο ίδιος έλεγε. Πολλά από εκείνα τα έργα της πρώτης περίοδου παρουσιάζουν στον αναγνώστη την εντυπωσιακή και αναπόφευτη διχοτόμηση μεταξύ πραγματισμού και ενός είδους υπερβατικού ιδεαλισμού. Υπάρχει ελάχιστη έως και καθόλου μέση οδός. Για παράδειγμα, χρειάζεται να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, σε ένα από τα έργα που προαναφέραμε, στον «Ταξιδιώτη χωρίς αποσκευές». Ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Γκαστόν, ο βετεράνος, αν θυμάστε, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος πάσχει από αμνησία, δεν μπορεί να θυμηθεί την ηθική εξαχρίωση της νιώτης του. Ναι, αυτός τον οποίο διεκδικούν πάρα πολλές οικογένειες, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει έρωτα με τη γυναίκα του αδελφού του και είχε τραυματίσει σοβαρά σε καυγά τον καλύτερο του φίλο. Αυτό το ζωφερό παρελθόν, λοιπόν, έρχεται διαρκώς σε αντίθεση με τη σχεδόν αγγελική συμπεριφορά που επιδεικνύει, δεν προσποιείται έτσι, όταν γυρίζει από το μέτωπο, είπαμε, ο άνθρωπος έχει αμνησία. Ο ιστορικός του θεάτρου, ο Μάρβιν Κάρλσον, θα γράψει πως το έργο εκείνο αποτέλεσε την επιτομή της περίπλοκης τονικότητας και της επιδέξιας δραματικής τεχνικής, την οποία διατήρησε ο Ανούη μέχρι και το τελευταίο του έργο. Πάντως ο ίδιος ο Ανούη διαφώνησε με τις σκοτεινές αναγνώσεις των καλύτερων έργων του. Τι εννοώ με αυτό? Υποστήριζε ότι στα έργα του είχαμε, θα πει χαρακτηριστικά, βρει τρόπους να γελάμε με την ατυχία. Χάρη στο Μολιέρο, είπε κάποτε ο Ανούη, το αληθινό γαλλικό θέατρο είναι το μόνο που δεν είναι ζωφερό, στο οποίο γελάμε σαν άνθρωποι σε πόλεμο με τη δυστυχία και τη φρίκη μας. Αυτό το χιούμορ, θα καταλήξει, είναι ένα από τα μηνύματα της Γαλλίας προς τον κόσμο. Βαθιά αντιντεγκολικός ο Ανούη άρχισε να πέφτει
σε επίπεδο εισπρακτικό, προσθέω, έτσι μην παρεξηγηθούμε, όταν έκανε την εμφάνισή του το θέατρο του παραλόγου. Αν και μοιραζόταν με εκείνους τους συγγραφείς ένα παρόμοιο απελπισμένο όραμα για την ανθρώπινη ύπαρξη, η επιδίωξη αυτών των νέων έργων για εναλλακτικές δραματουργίες έκανε τα ημιρεαλιστικά πλέον έργα του Ανούι να φαίνονται βαρετά και παλιωμοδίτικα στο κοινό. Ναι, δυστυχώς έτσι γίνεται και το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία της τέχνης. Στη δεκαετία του 80 ο Ανούι επανεφεύρει τον εαυτό του ως σκηνοθέτη, ανεβάζοντας δικά του έργα αλλά και άλλων συγγραφέων. Πιστός ως το τέλος της ιδέας του, αλλά πάντοτε εναλλακτικός, είδαμε τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούσε τα έργα, τις διάφορες εναλλαγές που εμφάνιζε κατά περιόδους, ο Ζαν Ανούι θα φύγει από καρδιακή προσβολή στη Λοζάνη της Ελβετίας στις 3 Οκτωβρίου του 1987. Είχε προλάβει ευτυχώς να χωρίσει από την Μονέλ Βαλεντίνε. Άφησε πίσω του την δεύτερη σύζυγό του, Νικό Λανκόν, και 4 παιδιά. Όμως άφησε και κάτι άλλο, για το οποίο θα σας μιλήσουμε στον επίλογο της εκπομπής μας, αφού ακούσουμε την Βέλο Ριθ στο «Je t'ai perdu dans la nuit».

Ο Ζαν Ανούι, φίλες και φίλοι, κυρίως άφησε πίσω του μια παράγραφο την οποία οφείλετε να έχετε κατά νου κάθε φορά που κόβετε εισιτήριο θεάτρου ή όταν κάνετε μια κράτηση. Και πρέπει να πηγαίνουμε στο θέατρο. Ακόμη και αν οι παρέες μας δεν ακολουθούν ή ακόμη και αν δεν προτιμούν εμάς, οφείλουμε στο κοιμόνι να περνάμε το κατόφλι ενός θεάτρου συχνά, διότι προσέξτε να, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γράψει μεγάλα έργα. Και όπως σας είπα νωρίτερα, άφησαν φοβερές παραγράφους που τελικά δεν ήταν μόνο τον καιρό τους. Ήταν παράγραφοι και αποφθεύματα όλων των καιρών. Τι είχε πει ο Ανούι για τα έργα του με τρόπο αναλυτικό και αποκαλυπτικό των ιδεών του, έτσι θα τελειώσουμε. Με παίζουν σε ιδιωτικά θέατρα όταν γράφω για την αστική τάξη. Κάποιος πρέπει να βασίζεται στους ανθρώπους που πληρώνουν για τις θέσεις τους. Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το θέατρο είναι οι αστεί. Το κοινό έχει αλλάξει. Φοβούνται πια μην χάσουν ένα σύγχρονο γεγονός στο οποίο δεν θα εμφανίζονται πλέον ως η αποφασιστική κυρίαρχη δύναμη. Νομίζω ότι το κοινό έχει χάσει πλέον το μυαλό του. Τώρα πια λένε ότι ένα έργο δεν μπορεί να είναι τόσο καλό εάν δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ο Ζόρζ Μπιζέ ήταν προγενέστερος του Ανούι, φίλες και φίλοι, αλλά παρόλα αυτά, τόσο ως μουσουργός όσο και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες της εποχής εκείνης και λογοτέχνες είχαν ανοίξει το δρόμο για τη γενιά που θα ερχόταν. Από τους Αλίς των Μαργαριταριών, το τελευταίο μας απόσπασμα με τον Αλέν Βαζό. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές σε νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του βαρελιού Brent Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 3,05% γύρω στις 3 η ώρα στα 74,3 δολάρια. Η τιμή του βαρελιού του Αμερικανικού Αργού επίσης παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 2,94% στα 71,06 δολάρια. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι 3 νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Μετά το αίτημα της Λάουρα Κοβέση, οι οργανικές θέσεις των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον είναι 13. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε συνέντευξή του στον Sky, χαρακτήρισε μπούρδα την όλη ιστορία και άκυρο το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του από τις βελγικές αρχές. Άφησε εχμές για τους χειρισμούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλώνοντας ότι ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε το ένταλμα για το Qatar Gate 3 μέρες στο συρτάρι του και δεν ενημέρωσε τον ίδιο αλλά το Μαξίμου από όπου έμαθε και εκείνος. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Το Ιράν απειλεί εκ νέου με κλείσιμο τα στενά του Ορμούζ. Πτωτικά κινούνται μέχρι στιγμής οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Ψηφίζεται σήμερα το βράδυ η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα πραγματοποίησαν νωρίτερα αντιεξουσιαστές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε κατάληψη του κτηρίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης προχώρησαν μέλη από συλλογικότητες που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνα στην Αθήνα. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμπου Πηλαίας Πανοράματος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αργά το βράδυ θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η αναστολή 60 ημερών των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν. Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεζμπολά και τη Χαμάς. Πτωτικά κινούνται ωστόσο οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 3% γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι στα 74,73 δολάρια. Η τιμή του βαρελιού του Αμερικανικού Αργού επίσης παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 2,94% στα 71 δολάρια. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θάνατοι, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνοδεύονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία, Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι 3 νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Μετά το αίτημα της Λάουρα Σκοβέση, οι οργανικές θέσεις των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον αριθμούσε 13. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Στον 7ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να προκάλεσε συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ από εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ. εισαγγελέας άσκησε εις βάρος τους δίωξη για διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, εγκληματική οργάνωση, παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ρευματοκλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και παράνομη οπλοκατοχή. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ στον περιφερειακό λόγο εργασιών για την κατασκευή του flyover. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες που από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων. Σε συναγερμό βρίσκονται αρκετές χώρες της Ευρώπης λόγω καύσωνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα κάνει τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων της στον κόλπο. Πτωτικά κινούνται μέχρι στιγμής οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Διακόπτουν την απεργία πείνας οι δύο απεργοί οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης για τα προσφυγικά στην Αθήνα. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό τη φοροαποφυγή, βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με αυτή, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χοντρική στα πρατήρια καυσίμων, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης τιμολογίου. Την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα επιβάλλεται νέος ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕ αναφέρει ότι πρόκειται για μεταβατικό μέτρο που θα ισχύσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028. Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, καθώς η Atlantic Sea LNG Trade επιταχύνει την ανάπτυξή της στον κάθετο διάδρομο, διευρύνοντας την παρουσία της στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Η εταιρεία φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε βασική πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, ενισχύοντας τον γεωπολιτικό και ενεργειακό της ρόλο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλειό καύσωνα να παραμένουν ευρωπαϊκές χώρες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 16 πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, δύο έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Τραγική η κατάσταση στη Γαλλία, η οποία θρυνεί 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Περίπου 68.000 έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας της ακραίας ζέστης. Κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σε ισχύ σε αρκετέ περιοχέ τη Βρετανία, όπου εκατοντάδε σχολεία έκλεισαν καθώ αναμένονται θερμοκρασίε ρεκόρ. Σε συναγερμό για καύσωνα έχει τεθεί σχεδόν στο σύνολό τη η Ισπανία. Σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα θα κηρυχθεί την Παρασκευή η Δανία. Κίτρινα συναγερμό και στη Σουηδία. Ο Διεθνή Οργανισμό Ατομική Ενέργεια θα πραγματοποιήσει σύντομα επιθεωρήσει στο Ιράν μετά την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι. «Θα εργαστούμε πολύ σύντομα για τις λεπτομερείς ημερομηνίες», τόνισε αναφερόμενος στις συζητήσεις με την Τεχεράνη. Ωστόσο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια για την παροχή πρόσβασης σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ή πυρηνικό υλικό που δέχτηκαν επίθεση. Ο Ιρανός Υφυπουργός τόνισε ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον και έπειτα από πρακτικά βήματα για την άρση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, συναντάται σήμερα με τον Εμμύρη του Κουβέιτ, αφού προηγουμένως διαβεβαίωσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Ουάσιγκτον για την ασφάλεια των χωρών του κόλπου. Επίσης, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, επισημένοντας ότι όλος ο κόσμος θα είναι αντίθετος. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά Van. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Στην αθλητική μας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ παίζουν τώρα Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ, στη 1 Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία, στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε από το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

στη θέση μας και σήμερα, εδώ στο πολύ ωραίο στούντιό μας, στον 102, έτοιμοι, διαβασμένοι, με καλή διάθεση, για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, σήμερα έχω το Φάνη Λιάκο στον ήχο. Πάρτε το κινητό σας τηλέφωνο και μέσω Viber στείλτε μας τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228, 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Μου φαίνεται σαν χθες που είχαμε σοκαριστεί όλοι από την είδηση ότι ο Παρασκευάς Άντζας δεν είναι πια μαζί μας και σήμερα γύρω στις 10 το πρωί έσκασε η είδηση στα ειδησογραφικά γραφεία ότι ο Τάκης Γκόνιας, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού αλλά και της Εθνικής Ομάδας, δεν είναι πια μαζί μας. Έχασε τη ζωή μετά από μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια τα τελευταία 2 χρόνια. Οι πληροφορίες λένε για το τελευταίο εξάμηνο, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια ο Τάκης Γκόνιας πάλευε με μια ασθένεια. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ένα από τα καλύτερα δεκάρια που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, θρασίτατος, με την καλή έννοια μέσα στο γήπεδο, δεν υπολόγιζε ποιον αντίπαλο έχει απέναντί του. Καταπληκτικές εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ακόμα και σε επίπεδο Champions League. Ήταν πολύ ωραίος παίχτης, δηλαδή στην ομάδα του Μπάκεβιτς ήταν από τους παίχτες που ξεχώριζαν. Είχε και ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο, αν θυμάστε, που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του. Από εκείνη τη μάχη βγήκε νικητής, αλλά σήμερα δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκτός από τον Ολυμπιακό αγωνίστηκε στον Ηρακλή, στη Σπόρτη Χιχών, στον Πανηλιακό, στον Πανιόνιο, ξανά στον Ηρακλή και ξανά στον Ολυμπιακό για να κλείσει την καριέρα του σε ηλικία 34 ετών. Οι συμπαίκτες του όλοι είχαν να πούνε έναν καλό λόγο για τον Τάκη Γκόνια, σπουδαίο παιδί. Όλοι μιλούσαν για την ιδιαίτερη τρέλα του εντός και εκτός γηπέδου. Να ευχηθούμε δύναμη στην οικογένειά του, καλό ταξίδι στο φως για τον ίδιο και ελπίζουμε τόσο νέοι άνθρωποι να σταματήσουν να φεύγουν, γιατί πραγματικά το τελευταίο διάστημα δεν προλαβαίνουμε να ανακοινώνουμε θανάτους ανθρώπων κάτω από 60 ετών.

Ούτε εγώ το γνώριζα, αλλά λέει πως η μεγάλη αγάπη του Τάκη Γκόνια, πιο πολύ και από το ποδόσφαιρο, ήταν λέει το γκολφ. Μάλιστα προσπάθησε να παίξει και επαγγελματικά, αφού κρέμασε τα παπούτσια του επαγγελματικά γκολφ, αλλά φυσικά δεν τα κατάφερε. Πάντως το γκολφ είναι ένα άθλημα που πολλοί αθλητές συνεχίζουν μετά τη λήξη της καριέρας του. Φυσικά χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν, που λάτρευε τόσο πολύ το γκολφ που έχανε μέχρι και προπονήσεις. Φανταστείτε, ένας τόσο συνεπής παίχτης όπως ο Μάικλ Τζόρνταν παρασυρότανε τόσο πολύ από τον γκολφ που έπαιζε ώρες και μερικές φορές ξεχνούσε να πάει στην προπόνηση. Θα μείνουμε λίγο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι για μια ευχάριστη είδηση. Σήμερα το μεσημέρι είχαμε μια βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής Ελλάδος. 23 χρονών ο Κωνσταντέλιας είπε, αποφάσισε ότι δεν θα παραταχθεί με την εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το National League, αλλά δεν είπε ότι θα επιστρέψει κιόλας. Ουσιαστικά είπε ότι σταματάει από την Εθνική Ελλάδος, αν διαβάζουμε καλά αυτά που είπε. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η αιτία για την απόφασή του είναι ότι με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Συμπλήρωσε επίσης ότι παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Μια είδηση που εγώ δεν την καταλαβαίνω. Εύχομαι να το ξανασκεφτεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί ήταν βασικός στέλεχος της εθνικής ομάδας. Είναι ίσως αυτή τη στιγμή μαζί με τον Καρέτσα, ο Κωνσταντέλιας είναι τα μεγαλύτερα project που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι οι δύο πιο ταλαντούχοι παίχτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και φορούσαν το εθνόσημο. Δηλαδή, αν ο Κωνσταντέλιας με ένα μικρό παιδί τόσο νέος και με ένα δεύτερο να έρχεται, ο Μέση τι έπρεπε να κάνει που έχει τρία, να σταματήσει την καριέρα του 5 χρόνια πριν? Δεν νομίζω. Πρέπει κάτι άλλο να συμβαίνει και αν όντως συμβαίνει κάτι άλλο, πρέπει οι υπεύθυνοι της ΕΠΟ να αναλάβουν δράση για να φέρουν πίσω τον παίχτη.

Για τη ζέστη που επικρατεί στην Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία και την Ιταλία σας έχουμε πει. Σήμερα διαβάζουμε ότι ο καύσωνας, εκτός του ότι ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους, σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες πουλερικά. Από τη ζέστη τα πουλερικά πέθαναν. Εξετάζεται, λέει, μαζικές σταφές μέσα στις φάρμες για να μην εξαπλωθούν, λέει, ασθένειες. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ορίστηκαν οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων. Σε συναγερμό βρίσκονται αρκετές χώρες της Ευρώπης λόγω καύσωνα. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις, θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Ο πόλεμος πηγαίνει καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα κάνει τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων της στον κόλπο. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα και μας λέει «Βροχερές καλησπέρες», λέει, αγαπητέ Γιάννη. Η αλήθεια είναι ότι έβρεξε λίγο εκεί το μεσημέρι, έριξε λίγο νερό στο κέντρο. Ωραιόκαστρο με λισοχώρη, έμαθα ότι έβρεξε αρκετά. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα με τη βροχή. Δείχνει πιθανότητα βροχής και μετά τα μεσάνυχτα. Και μετά ξανά την Παρασκευή περιμένουμε βροχές. Το Σαββατοκύριακο όμως σας εγγυώμε ότι θα κάνετε τις βουτιές σας ανενόχλητοι. Στην Ευρώπη από την πολύ ζέστη πηδάνε στα ποτάμια και στα συντριβάνια, εδώ πέρα όμως ένας τουρίστας στο φαλιράκι της Ρόδου θόλωσε από τη ζέστη, γδύθηκε εντελώς όπως τον γέννησε η μητέρα του, ανέβηκε πάνω σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έκανε τα δικά του, πήδηξε από το ασθενοφόρο, πανενοχλούσε αμάξια στο δρόμο, κόσμο που περνούσε, μέχρι που η ομάδα Δίας το συνέλαβε και το μετέφεραν σε μια ψυχιατρική κλινική. Και φαντάζομαι αυτή την ώρα θα κοιμάται κάπου ωραία, ήσυχα, γαλήνια. Αυτά συμβαίνουν στο νησί της Ρόδου. Υπάρχουν και τα ανάλογα βίντεο, μπορείτε να τα αναζητήσετε στα social media, κυκλοφορούν. Ένα αστείο περιστατικό που ευτυχώς δεν είχε κάποια δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί το να πηδάς από ασθενοφόρο και να κινείσαι ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα δεν είναι και τόσο ασφαλές.

Εγώ σας υποσχέθηκα ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα βρέχει. Για οτιδήποτε άλλο δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά και το λέω αυτό γιατί το Σάββατο ένας τεράστιος αστεροειδής που θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια καταστροφή περνά κοντά από τη Γη στις 2 και 4 ακριβώς. Το Σάββατο, ο διαστημικός βράχος με την ονομασία 1526371997NC1 εκτιμάται ότι έχει διάμετρο 750 έως 1650 μέτρα. Σε περίπτωση πρόσκρουσης, ένα σώμα τέτοιου μεγέθους θα προκαλούσε, λέει, καταστροφή σε πλανητική κλίμακα, καθώς θα απελευθέρωνε ενέργεια που αντιστοιχεί σε 200.000 έως 1 εκατομμύριο μεγατόνους TNT, πολύ περισσότερο δηλαδή από ότι το παγκόσμιο πυρηνικό πλωστάσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες, το οποίο εκτιμάται, λέει, σε περίπου 5.000 μεγατόνους. Οι επιστήμονες δεν δίνουν την παραμικρή πιθανότητα να γίνει αυτή η πρόσκρουση, αλλά με τόσα που έχουν δει τα μάτια μας, ας κρατάμε μια πισινή που λέμε. Εκείνη την ώρα η παρατήρηση του θα είναι αδύνατη στη χώρα μας λόγω του εκτυφλωτικού φωτός της ημέρας. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, ο αστεροειδής θα είναι ορατός με ισχυρά κάλια ή ακόμα και με ένα μικρό τηλεσκόπιο. Ένα φαινόμενο που δεν βλέπουμε αρκετά συχνά. Τυχεροί αυτοί που θα το δούνε. Ελπίζουμε να μείνουμε μόνο στην οπτική επαφή και να μην έχουμε κάποιο άλλο είδους.

Οι ψυχολόγοι λένε ότι το να θες να εκδικηθείς κάποιον που σου έκανε κακό, συνήθως γυρνάει μπούμεραν και καταστρέφει τον ίδιο στον εαυτό. Σε τρώει αυτό εσωτερικά και δημιουργεί μεγαλύτερη ζημιά από αυτήν που πιθανόν θα προκαλέσεις σε αυτόν που θες να εκδικηθείς. Αλλά μερικές εκδικήσεις είναι απολαυστικές, όπως αυτή που έγινε στο Κάρτιφ της Βρετανίας. Ο Ντίν Γκάουτζι διαχειριζόταν κάποια διαμερίσματα Airbnb. Οι κάτοικοι της περιοχής του έκαναν παράπονα ότι έξω από μια συγκεκριμένη πολυκατοικία μαζεύονταν σακούλες με σκουπίδια και πίστευαν ότι τα πετούσαν οι τουρίστες που νίκιαζαν αυτά τα διαμερίσματα που πρόσεχε ο Ντίν Γκάουτζι. Έβαλε λοιπόν κάμερα, παρακολουθούσε λοιπόν το δρόμο, το σημείο που πετιόταν οι σακούλες με τα σκουπίδια και παρατήρησε επί 7 μέρες συνεχόμενες ένα συγκεκριμένο άντρα να έρχεται κάθε μέρα και να πετάει 3 και 4 σακούλες, μεγάλες σακούλες με σκουπίδια. Προσπάθησε να μάθει ποιος είναι, ρώτησε τη γειτονιά, δεν τον ήξερε κανείς και έτσι αποφάσισε να τον ακολουθήσει. Τον ακολούθησε, βρήκε που μένει και ενημέρωσε τους κατοίκους της γειτονιάς όπου άφηνε ο συγκεκριμένος κύριος τα σκουπίδια. Συνεννοήθηκαν, μαζέψανε όλα τα σκουπίδια τους για 10 μέρες, μιλάμε για τελείωτες σακούλες, πάρα πολλές σακούλες, και πήγαν και τα άφησαν έξω από την εξώπορτά του. Όταν αντίκρισε το θέαμα ο συγκεκριμένος κύριος, σάστησε. Του είπαν φυσικά ότι ξέρουμε ότι έρχεσαι και αφήνεις εμάς τις σακούλες. Ζήτησε γονιπετή συγγνώμη. Είπε δεν θα το ξανακάνω, μη με καταγγείλετε. Γιατί είναι και αδίκημα, έτσι. Το να αφήνεις σκουπίδια έξω από κάδους σκουπιδιών. Και το ζήτημα λύθηκε εκεί πέρα. Μέχρι να ξαναπαρουσιαστεί κάποιος περίεργος και να αφήσει μια σακούλα σκουπιδιών στο συγκεκριμένο σημείο.

στην Κερατέα Αττικής έκανε δήλωση και είπε ότι έβαλα τις δυο φωτιές για να μην ξεσπάσω τα παιδιά μου. Τώρα φυσικά θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη και την ποινή που θα της δοθεί. Εγώ σας δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας ξανά μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28 και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο μετά τις ειδήσεις στις 11.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, όπως αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης προς την Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες με επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το State Department. Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εξέπεψαν σήμερα από το Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας. Η ανανέωση της συμμαχίας, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού της πυλώνα, η διατλαντική συνεργασία, η στήριξη της Ουκρανίας και η ικανοποίηση για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι τα 5 μηνύματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμό εκδόθηκε για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα επιβάλλεται νέος ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕ αναφέρει ότι πρόκειται για μεταβατικό μέτρο που θα ισχύσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί αύριο η εκκίνηση του αγώνα. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ψήφιζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό την φοροαποφυγή βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την απόφαση από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χονδρικής, στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης τιμολογίου. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι 3 νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών, ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα 2 ρεύματα πορείας στο ύψος του κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, όπου από το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 8218.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι μέσω μηνύματος στο Viber. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά. Ο Άρης ανακοίνωσε νωρίτερα τον Ken Birch, τον πολύμπειρο center, power forward center. Μια σημαντική προσθήκη για τον Άρη. Ένας παίχτης με παρουσία και στο NBA αλλά και στην Ευρωλίγκα. Έχει παίξει σε τελικό, έχει σηκώσει η Ευρωλίγκα. Είναι ένας παίχτης χρήσιμος, 33 χρονών. Κάποιοι λένε ότι είναι μεγάλος, αλλά δεν είναι. Είναι πάρα πολύ αθλητικός, οπότε η ηλικία δεν παίζει καθόλου ρόλο, ειδικά σε αυτές τις θέσεις, στις θέσεις των ψηλών. Ένα βήμα πριν τον Άρη είναι και ο Λαρετζάκης. Φαίνεται πως έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση του Άρη. Τον θέλει και ο Βασίλης Πανούλης. Ο Κώστας Αντετοκούμπο φαίνεται ότι θα παραμείνει στον Άρη. Και ο αδερφός του, ο Θανάης Αντετοκούμπο, συζητάει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη χώρα μας. Και αν επιστρέψει, η ομάδα που θα τον υποδεχτεί θα είναι σίγουρα Άρης Θεσσαλονίκη. Μια μεταγραφή έκπληξη όμως έγινε και από τον Παναθηναϊκό. Ο Φαλ, ο σέντερ του Ολυμπιακού, ο θηριώδης σέντερ του Ολυμπιακού, θα υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό για 2,1 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είναι στη διαδικασία απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου, οπότε θα αγωνίζεται σαν Έλληνας στην επόμενη διοργάνωση, της GBL. Σημαντική προσθήκη, αν και είναι σε ηλικία μεγάλη, γι' αυτό 34 χρόνων και έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Πέρσι έπαιξε ελάχιστα, 1-1,5 μήνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Μουντιάλ. Χθες τα ξημερώματα η Κροατία κέρδισε όπως αναμενόταν τον Παναμά με 0-1. Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται Βοσνία-Ζεγοβίνη εναντίον Κατάρ και προηγείται με 2-1 η Βοσνία. Και στο 55 η Ελβετία προηγείται με 1-0 του Καναδά. Ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο είχε ευκαιρίες αλλά όχι γκολ. Οι Ελβετοί με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου προηγήθηκαν. Τι θα δούμε μετά τα μεσάνυχτα. Μαρόκο-Αϊτή. Στη μία επίσης Σκωτία-Βραζιλία, ένα ωραίο παιχνίδι. Οι Σκοτσέζοι είναι μαχητικοί, δεν τα έχουν καταφέρει ως τώρα, δεν τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Ένα βαθμό έχουν, μια ισοπαλία. Η Βραζιλία αναμένεται να παίξει με τα μεγάλα της αστέρια, γιατί χρειάζεται την νίκη αν θέλει την πρωτιά. Στις 4 η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα. Η Τσεχία το αντιμετωπίζει το Μεξικό και έτσι όπως τα έκανε με τις ισοπαλίες, η Τσεχία, αν θέλει να περάσει την επόμενη φάση σαν καλύτερη τρίτη, πρέπει να κερδίσει το Μεξικό. Στις 11 αύριο το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει τη Γερμανία και το Κουρακάο την ακτή Ελεφαντοστού. Τελειώνουμε σιγά σιγά, ο πρώτος γύρος δηλαδή εννοώ, μπαίνει στην τελική του φάση και θα μάθουμε σε λίγο ποια ζευγάρια θα είναι τα νοκάουτ. Αρχίζουν οι νοκάουτ αγώνες, οι πιο ενδιαφέροντες αγώνες.

Αύριο Πέμπτη είναι μια πολύ ωραία μέρα για να βγείτε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα σας δώσουμε μερικές προτάσεις. Θα ξεκινήσουμε με το Μέγαρο Μουσικής, όπου για πρώτη φορά η Εθνική Όπερα της Κίνας παρουσιάζει την κλασική όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι, το Τουραντότ. Με περισσότερους από 200 καλλιτέχνες έρχεται η Εθνική Όπερα της Κίνας. Εντυπωσιακό πραγματικά το θέαμα. Στο Επταπύργιο και στο Φεστιβάλ Επταπυργίου που συνεχίζεται, ζωντανεύει η κλασική όπερα Μποέμ του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζονται οι Σκιαδαρές, με τον ιδιαίτερο ήχο τους που κινείται ανάμεσα στο indie, το rock και τις alternative επιρροές, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και πολύ χιούμορ, πολύ ιδιαίτερες οι Σκιαδαρέσες. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η κλασική πλέον ταινία των Τζόελ και Ethan Coen, Barton Fink. Ένας ανερχόμενος συγγραφέας έρχεται στο Hollywood για να δουλέψει ως σεναριογράφος, αλλά δεν έχει καμία έμπνευση, ως τη στιγμή που μπλέκεται σε μια σκοτεινή ιστορία φόνου. Πολύ ωραία ταινία, μαύρο χιούμορ, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και βγαίνουν και καινούργιες ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες. Έχω ξεχωρίσει το 72 ώρες προθεσμία του Άντωνη Μάρας, Παραμονές της απόβασης στην Ορμανδία. Μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Μας μεταφέρει στις πολύ κρίσιμες στιγμές που φτάνει η βοήθεια από την Αμερική στην Ορμανδία. Και το Fuse του David Mackenzie, όπου στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την ανακάλυψη μιας ενεργής βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Μέσα στο χάος της εκτεταμένης εκένωσης της περιοχής, μια συμμορία εγκληματιών ξεκινά μια τολμηρή ληστεία. Καθώς η ένταση αυξάνεται και ο χρόνος απειλεί να τελειώσει, σύντομα γίνεται σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να είναι πραγματικά αξιόπιστος. Μια περιπέτεια με πολλές κοινές δράσεις, αξιοπρεπέστατη θα έλεγα, αν θέλετε να κλειστείτε σε κάποια χειμερινή αίθουσα και να την απολαύσετε, με τον κλιματισμό δηλαδή. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Το Fuse του David Mackenzie.

Μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία έχει συμβεί στο νοσοκομείο Αττικών. 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Συνελήφθη ο υπερήλικας, δήλωσε στον άντρα της ασφάλειας και του νοσοκομείου ότι είναι συγγενής της Μάρος Κοντού και ότι θέλει να την επισκεφθεί. Κρατούσε μια γλάστρα και ένα κουτί με γλυκά. Όταν τον έψαξε ο σεκιουριτάς, μέσα στο κουτί βρήκε ένα μαχαίρι. Προς το παρόν αυτά ξέρουμε. Πολύ περίεργη ιστορία, πολύ περίεργη υπόθεση. Όποια πληροφορία έρχεται θα σας τη μεταδώσουμε. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες έως 44 βαθμούς Κελσίου. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία παρά τις αντιρρήσεις από μέλη του Κογκρέσου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπονομεύσουν την ασφάλεια των συμμάχων τους στον κόλπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριστικό τέλος, το εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών πραγματοποίησε το ελληνικό FBI προβαίνοντας σε 6 συλλήψεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Δεν ξέρω αν θυμάστε που τις τελευταίες μέρες σας είχα μεταδώσει μια είδηση στο Βόλο, όπου ένας 34χρονος έχει αναγκάσει ένα 13χρονο να του δώσει 350.000 ευρώ, να τα κλέψει από το σπίτι των γονιών του και να του τα δώσει. Αρνιότανε φυσικά ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πήγε να βγάλει το παιδί ότι χρειάζεται ψυχιατρική παρακολούθηση. Σήμερα οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι βρέθηκαν 270.000 ευρώ από αυτά τα 350 σε σπίτι νεκρού συγγενή του. Συγκεκριμένα σε ενός θείου του το σπίτι, τα είχε κρύψει εκεί ο 34χρονος τα χρήματα και βρέθηκαν. Αγνοούνται τα υπόλοιπα 80.000 ευρώ, πιθανόν να έχουν φαγωθεί ήδη. Και από το Βόλο θα σας πω στα Χανιά, τα πολύ ωραία Χανιά, ειδικά το καλοκαίρι, όπου απίστευτες σκηνές έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην πτήση από Βαρσοβία προς Χανιά. Δύο γυναίκες προκάλεσαν, λέει, αναστάτωση. Μέσα στην πτήση δημιούργησαν φασαρία, άρχισαν να καπνίζουν, ο κόσμος αντέδρασε, φώναζαν, έκαναν, δεν μπόρεσαν να τους ηρεμήσουν οι αεροσυνοδοί. Όταν προσγειώθηκαν, πήγαν οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν, άρχισαν να τους κλωτσάνε και μάλιστα τα χτυπήματα ήταν τόσο δυνατά που έσπασαν το χέρι ενός αστυνομικού. Φυσικά συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο και αναμένεται να δικαστούν.

Η οικογένεια Μπερλουσκόνη έγινε πλουσιότερη κατά 350 εκατομμύρια ευρώ, καθώς πουλήθηκε η βίλα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, η γνωστή βίλα Σερτόσα, μία από τις πιο γνωστές και πολυτελείς κατοικίες της Ιταλίας. Μεταξύ άλλων, μέσα είχε πισίνες, σπα, ξενώνες, αθλητικές εγκαταστάσεις για οποιοδήποτε άθλημα μπορεί να φανταστείτε, ελικοδρόμιο, τεχνητό ηφαίστειο, ειδικά διαμορφωμένους χώρους αναψυχής, τα πάντα. Ένα Λούνα Πάρκ, ένα μίνι Λούνα Πάρκ για τα παιδιά, ήταν ένα υπέροχο σπίτι πάνω σε ένα βράχο, όλη η θάλασσα πιάτο από κάτω. Η οικογένεια ζητούσε 500 εκατομμύρια, αλλά δεν βρέθηκε αγοραστή σε αυτή την τιμή. Οι υποψήφοι ήταν όλοι από τη Μέση Ανατολή. Τελικά πουλήθηκε στην οικογένεια στη δυναστεία Αλ Θάνι του Κατάρ. Η συγκεκριμένη οικογένεια έχει κάνει δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στην Ιταλία, κυρίως στον τουριστικό τομέα και στις υγειονομικές υποδομές. Η επενδυτική εταιρεία έχει έδρα στο Λουξεμβούργο φυσικά και λειτουργεί ως ευρωπαϊκός βραχιώνας των καταριανών επενδύσεων στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Ένα από τα εντυπωσιακότερα σπίτια λοιπόν της Ιταλίας αλλάζει χέρια και πηγαίνει σε αυτά των Αράβων του Κατάρ.

Συγκρατήστε ένα όνομα, Μπεν Λαμ. Είναι ο άνθρωπος που θέλει να ξαναφέρει τα μαμούθ στη γη. Είναι το πιο φιλόδοξο, λέει, βιοτεχνολογικό εγχείρημα του αιώνα. Είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα της ιατρικής και της γενετικής. Σκοπός του είναι, λέει, να φέρει αυτό το εξαφανισμένο είδος. Εδώ και αιώνες δεν υπάρχει το μαμούθ. Δεν είναι ακριβώς κλωνοποίηση, λέει. Είναι κάτι άλλο αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει. Οι επιστήμονες αξιοποιούν αρχαίο DNA και συγκριτική γενετική για να ανακατασκευάσουν τα γονίδια εξαφανισμένων ειδών με πρωτοφανή ακρίβεια. Δηλαδή αυτό που θα προκύψει θα είναι όπως ήταν το μαμούθ τότε. Εγώ έχω την απορία, τόσα κονδύλια, τόση πόρη, τόσες ώρες εργασίας, τόσο φαιά ουσία, τέτοιοι επιστήμονες να χαραμίζονται σε τέτοια project αντί να λύσουν τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα, και είναι πάρα πολλά, γύρω από ιατρικά θέματα εννοώ, και να χαρίσουν αρκετά χρόνια ζωής ακόμη περισσότερα σε ανθρώπους και να μην έχουμε θανάτους νέων ανθρώπων όπως του Τάκη Γκόνια που αναφέραμε νωρίτερα και δεκάδων άλλων που ο καθένας έχει στον περίγυρό του. Βλέπω ότι οι επιστήμονες αναλώνονται σε κάποια άπιαστα όνειρα που στην ουσία άντε και ξαναγεννήθηκε ένα μαμούθ. Ποιον ενδιαφέρει πραγματικά. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Φάνη Λιάκο που έφυγε. Δεν πρόλαβε να με ακούσει, να τον ευχαριστώ. Έχει πάρει τη θέση του ο Χρήστος ο Σιδερίδης. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές περιπτώσεις η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης προς την Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες με επακόλουθη επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το State Department. Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εξέπεψαν σήμερα από το Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας. Η ανανέωση της συμμαχίας, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού της πυλώνα, η διατλαντική συνεργασία, η στήριξη της Ουκρανίας και η ικανοποίηση για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι τα 5 μηνύματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η αναστολή 60 ημερών των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν, διαφορετικά ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο στο οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ καθώς και τη Χεσμπολά και τη Χαμάς. Σε κλειό καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 16 πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, δύο έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Τραγική κατάσταση στη Γαλλία, η οποία θρυνεί 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Περίπου 68.000 έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας της ακραίας ζέστης. Κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν καθώς αναμένονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε συναγερμό για καύσωνα τέθηκαν σχεδόν στο σύνολό της η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Δανία. Κίτρινος συναγερμός και στη Σουηδία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό την φοροαποφυγή βάζει η νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την απόφαση από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χονδρικής στα πρατήρια καυσίμων, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία, όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης του τιμολογίου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην Εισαγγελία Σύρου. Αύριο, μετά τη 1 το μεσημέρι, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα γνωστοποιηθούν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

gonna run.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.